ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, με θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
7: Ζήκω!
8: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
7: Εδώ.
8: Μάλιστα. Διατάξτε με.
7: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
8: Και γιατί δεν πας εσύ?
7: Εγώ είμαι αφεντικό.
8: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
7: Ζήκω!
8: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 227 30 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
7: Πήγαινα που θέλεις.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24 222 και 22730 92 346.
8: Φρουτιμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 9. Τα κοκόρια λάλησαν και εγώ κάνω κοκόρια πρωί-πρωί, αλλά θα συνέλθουμε. Ξέρετε τώρα, είναι τα air condition που χτυπάνε, βαράνε, σε στεγνώνουνε, αλλά εσύ πρέπει να ανταπεξέλθεις. Δύσκολες εποχές, κάνει και ζέστη, όχι εδώ, στην κεντρική Ευρώπη. Εδώ καλά την έχουμε βγάλει μέχρι τώρα. Στην κεντρική Ευρώπη που κάνει ζέστη, εντωμεταξύ τσακώνονται για την επόμενη μέρα για το πώς θα αντιμετωπίσουν τους καύσονες. Αυτά που τα συζητούσαμε εμείς πριν πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, έχουν βγει οι γνωστοί άγνωστοι που λένε δεν υπάρχει κλιματική κρίση και τα λοιπά και τα λοιπά και έχουμε καταστρέψει τον πλανήτη γιατί ακολουθούμε την πράσινη πολιτική και αυτή έχει φέρει την ζημιά. Άλλοι που λένε παιδιά, ναι οκ, καταλαβαίνουμε, αλλάζουν τα πράγματα, να βάλουμε air condition, αλλά μήπως φέρουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή ζεστάνουμε περισσότερο τον πλανήτη αντί να μας βοηθήσει. Ένα συμπούρμπουλο τέλος πάντων για το πώς θα δροσιστούν στις δύσκολες εποχές που μοιάζει να έρχονται. Θερμαίνεται, λέει, υπερθερμαίνεται η Ευρώπη με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ηφείλιο. Εδώ πάντως θα έχουμε δροσιές, δηλαδή θα έχουμε και κάποιες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι πρόσκαιρη η μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις μεσημβρινές ώρες και στην ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα που στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανώς να είναι και κατά τόπους έντονα. Ήδη έχω μηνύματα ότι βρέχει στα βόρεια της χώρας, σε αρκετές περιοχές. Το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ορεινά και δυτικά και στα δυτικά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Θεραίας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Όλο αυτό θα φέρει μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας από 30 με 32 βαθμούς στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα, 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Τοπικά μπορεί να είναι και λίγο υψηλότερη σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου. Οι άνεμοι, ισχυρότεροι μάλλον σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου. Αλλά σήμερα θα είναι μια μέρα που στα βόρεια θα βρέχει. Γενικά δεν θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Ένα μικρό διάλειμμα γιατί μετά έρχονται και ζέστες και αέριδες και λίγο απ' όλα. Κατά τα λοιπά, εδώ είπαμε, είναι πρώτο πρωινό. Αν θέλετε να σχολιάσετε, να καλημερίσετε, να πείτε τα προβλήματά σας, να καταθέσετε τις προτάσεις σας, τους προβληματισμούς σας ή τι βλέπετε εκεί έξω και θέλετε να το μοιραστείτε με τους υπόλοιπους για να τους προλάβετε πριν έχουν αντιμέτωποι με την δύσκολη πραγματικότητα της καθημερινότητας. Στο 211-1080-880 η κυρία Σταύρα Γιαννούτου σας περιμένει για να σημειώσει τα σχόλιά σας ή τις παρατηρήσεις σας, αλλιώς radio@parapolitika.gr. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, στην μουσική επιμέλεια ο κύριος Θανάσης Βούτσινος, επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Κατέρινα Πλατή, απέναντί μου, χαρά, τιμή να έχω τον κύριο Δημήτρη Κύρκο. Είπαμε από χθες, όταν ο Δημήτρης είναι απέναντι και μου φροντίζει τους ήχους και μας φροντίζει τους ήχους, πλησιάζουν οι διακοπές. Ανοίγει η καρδιά σου να βλέπεις τον Δημήτρη Κύρκο, πόσο δε μάλλον όταν κάθεται απέναντί σου και λες μάλλον μυρίζει καλοκαίρι. Στο μικρό
μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώστας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Λέγαμε πριν για τα κλιματιστικά και για την ζέστη που είναι πολύ στην κεντρική Ευρώπη. Σκέψου ότι έχουν καταγραφεί τον Ιούνιο οι μετεωρολογικοί σταθμοί, κατέγραψαν θερμοκρασίες που είναι πραγματικά απίστευτες για την κεντρική Ευρώπη ως θερμοκρασίες του καύσαν, δηλαδή 42,7 στην Ισπανία, 45 στην Αυστρία, 43,8 στην Γαλλία, 41,7 βαθμούς Κελσίου στη Γερμανία, στην Ολλανδία 39,4 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε ότι είναι θερμοκρασίες που είναι πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα που ζούσαν τουλάχιστον μέχρι τώρα, θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, επειδή δεν έχουν κλιματιστικά στη Γαλλία, τη βγάζουν με βουτιά στο Σικουάνα. Εγώ στο Σικουάνα ούτε να αναπνεύσω, όχι να κάνω βουτιά, αλλά τέλος πάντων, θεωρητικά έριξε πάρα πολλά λεφτά ο Μακρόν για να καθαρίσει τη Σικουάνα με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι είναι για να κάνεις και βουτιές. Αλλά αυτό περί ορέξεως που λένε κολοκυθόπιτα. 20% των κατοικιών στην Ευρώπη διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Στο σύνολο της Ευρώπης, μόνο το 1/5 των κατοικιών. 90% στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ιαπωνία, που εκεί έχουν ζέστες πολλές. 50% καταγεγραμμένα κλιματιστικά στην Κίνα, μόλις 5% στο Ηνωμένο Βασίλειο, μόλις 6% στη Γερμανία, μόλις 25% στην Γαλλία, 60% στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Εδώ είναι η αλλαγή του τοπίου, δηλαδή ότι έχουμε και πολλά ορεινά. Το πρόβλημα είναι ότι στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη τα σπίτια είναι φτιαγμένα για το χειμώνα. Και αυτό το κάνει δύσκολο να αντιμετωπίσουν τη ζέστη του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί σε χειμερινούς προορισμούς στην Ελλάδα καλοκαίρι, που παλιά έλεγες πάω γιατί έχει και δροσιά. Τώρα δροσιά σε σχέση με την υπηρετική χώρα έχει, σε σχέση μάλλον με τα παιδινά έχει, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχω βρεθεί σε γάμο στο Πήλιο. Πριν από κάνα δύο χρόνια, πότε τρία, πότε ήμουνα, πότε παντρεύτηκαν τα παιδιά, όπου ξέρεις, κλασικά είχαμε πάρει και τα λίγο πιο χοντρά ρούχα για το βράδυ, γιατί λες, ήταν Ιούλιος νομίζω, γιατί λες το βράδυ μπορεί να έχει καμιά δροσιά, καμιά ψύχρα, τα νερά έτσι, οι αέριδες κάτω από τα δέντρα και τα λοιπά. Το πρωί βράζαμε, ήμασταν για να πηγαίνουμε για μπάνιο, δηλαδή πηγαίνουμε για μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες του Πηλίου, και το βράδυ με κοντομάνικο στην πλατεία του χωριού, ούτε ιδιαίτερη ζέστη ούτε τίποτα.

Και θα έχει δροσά. Δεν είχε, ήθελε κλιματιστικό, δεν την έβγαζες εύκολα. Όχι στο μείον 18, αλλά ξέρεις, να σπάει λίγο την πολύ την ζέστη, γιατί δεν έχουν και σίτες στα παράθυρα, για παράδειγμα. Είναι αυτό το. Είναι αλλιώς, ρε παιδί μου. Δεν κάνεις σίτες στα παράθυρα. Θα ανοίξει παράθυρο εκεί πέρα το χειμώνα και επίσης τι θα μπει, αν. Είναι να μπει. Άντε να πει καμιά σπάνια φυλή που έχει κατέβει από τα βουνά πάνω, κάνα πρόβατο, κάνα τέτοιο πράγμα, και να μπει μέσα. Δηλαδή τέτοια. Κάνα σκορπιός, κάνα αυτό, γιατί είναι εξοχή εκεί. Τι να μπουν, κουνούπια. Εντωμεταξύ κάνουμε και τα πάντα για να συνεχίσουμε να κάνουμε κακό στο περιβάλλον. Η WWF έκανε μια έρευνα εδώ στην χώρα. Πώς συνεχίζουμε να ρυπαίνουμε τις παραλίες μας, την άμμο. Προφανώς και βασιλιάς της ρύπανσης είναι το αποτσίγαρο, διότι στα συστατικά της ΠΛΑΣ, δηλαδή στο μέσο όρο των ευρημάτων αναπαραλία και ανακαταγραφή σε δείγμα 100 μέτρων, 174,8 είναι τα αποτσίγαρα και τα φίλτρα. Δηλαδή συνεχίζουμε να σβήνουμε τα τσιγάρα μας στην άμμο, παρά το γεγονός ότι τόσα πολλά πράγματα συζητάμε και λέμε ότι δεν είναι η άμμος τα σάκη. Ή τέλος πάντων, μάζεψέ τα εκεί σε ένα σημείο και μετά πάρ' τα φεύγοντας, να τα πετάξεις στα σκουπίδια. 67,4 κομμάτια πλαστικών, 42,9 καπάκια, 36 καλαμάκια πλαστικά, 25,1 κομμάτια φελιζόλ, 18,3 κομμάτια πλαστικών, 18,2 μπουκάλια πλαστικά, κομμάτια χαρτιού 15, πλαστικές σακούλες 14 και κύπελα πλαστικά 11,8. Με αυτό στολίζουμε τις παραλίες μας, γιατί ακόμα πάρα πολλές φορές το βλέπετε σε παραλίες που μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, φεύγουν και τα αφήνουν πίσω συντρίμμια, σαν να μην τους νοιάζει, σαν να μην ξαναπάνε οι ίδιοι ποτέ. Δηλαδή ότι εγώ ήρθα εδώ και δεν θα ξανάρθει, οπότε δεν με νοιάζει κιόλας, που δεν έπρεπε να συμβαίνει έτσι κι αλλιώς, αλλά τέλος πάντων, σκέψου. Και μια που έχουμε πιάσει και τα βουνά, τα λαγκάδια και τις θάλασσες, επειδή το ναυάγιο στην Ζάκυνθο σιγά σιγά το τρώει η θάλασσα, έτσι κι αλλιώς, εντάξει, με τον καιρό χαλάει, αλλά επειδή μικραίνει και η παραλία, φοβούνται ότι θα το πάρει μέσα. Ήδη έχει προκηρυχθεί μια μελέτη προκειμένου να επεκταθεί η παραλία με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα, προκειμένου να προστατευθεί το κουφάρι του πλοίου. Το έργο βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από διεπιστημονική ομάδα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θα ακολουθήσει και δεύτερος διαγωνισμός με αντικείμενο την επαναφορά του πλοίου στην αρχική μορφή του, με τη συμπλήρωση των τμήματων που έχουν καταρρεύσει. Αποτελεί ένα σημείο που πηγαίνουν πάρα πολλοί τουρίστες για να δουν, το ναυάγιο στην Ζάκυνθο, σε μια έτσι και αλλιώς υπέροχη παραλία που έχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους τουρίστες εξαιτίας του ναυαγίου. Τώρα, ναυάγιο δεν θέλω να πω ότι έγινε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά νομίζω ότι ήταν παράσταση για έναν όλο αυτό που ζήσαμε, παράσταση για τον Τραμπ δηλαδή, ο οποίος πήγε, ήρθε, είπε αυτό, από εδώ, από εκεί, τα πάντα είπε. Ήταν προφανώς η σύνοδος του Τραμπ. Τραμπ, η αλλοπολίο στη σύνοδο, ο τίτλος που έχει επιλέξει η απογευματίνη στην πρώτη σελίδα για να χαρακτηρίσει αυτά τα 24 ώρα που ο Τραμπ ήταν στην Άγκυρα με αφορμή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το πιο δύσκολο είναι να παρακολουθήσει ο Τραμπ στις δηλώσεις του. Πραγματικά παρακολούθησα χθες τις δηλώσεις του όλη την ημέρα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί ξεκινάει από εδώ και φτάνει η Θεσσαλονίκη. Το ρωτάς κάτι και μετά αυτός
ξεφεύγει και αρχίζει και λέει τα δικά του, ό,τι και να τον έχεις ρωτήσει. Η ροή της σκέψης του πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να την παρακολουθήσεις. Εντάξει, είναι και αυτό που θέλει να πει ο ίδιος και αυτό που θέλει να πουλήσει. Τον βλέπεις και πολλές φορές σκέφτεσαι τώρα, αυτό είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Προφανώς οι ηγέτες είναι πολύ λίγοι και πολύ μικροί για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο

0: Τραμπ, τους έβλεπες ότι περισσότεροι από αυτούς ήταν κάπου να διασταυρωθούν τα μάτια μας, να κάνουμε μια χειραψία, μήπως και με θυμηθεί, μήπως και κάνουμε καμιά μπίζνα, μήπως και δεν με απασχολήσει, μήπως και δεν με τυραννίσει μετά στην πορεία. Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εχθρός μου και θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Αυτή είναι η λογική του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή ήταν η λογική και εχθές, όπου για τους φίλους είπε τα καλύτερα, για τους εχθρούς τα γνωστά, για την Ισπανία για παράδειγμα, θα κόψουμε τις εμπορικές συναλλαγές, θα κόψουμε τις διπλωματικές επαφές, έχω δώσει ένα τρισεκατομμύριο ευρώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να προστατεύσω τους Ευρωπαίους, τέλος όλα αυτά και τα λοιπά. Όλες αυτές οι απειλές που του αρέσει πάρα πολύ του Τραμπ να τις λέει για να δείχνει πόσο ισχυρός είναι. Η επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ δεν είμαι πολύ βέβαιος ποια θα είναι, υπό το δεδομένο ότι ο Τραμπ θέλει να βάλει άλλους όρους στην συμμαχία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει ένα δίκιο στο γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι κατά κύριο λόγο είχαν καλομάθει με το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά κύριο λόγο θα χρηματοδοτούν και θα στηρίζουν τη συμμαχία και ό,τι χρειαστούν θα φωνάζουν την συμμαχία που θα είναι στην πραγματικότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να λύνει τα προβλήματα. Αλλά από την άλλη, ξαφνικά σε μια Ευρώπη που έχει πολύ μεγάλα προβλήματα αναπτυξιακά, να λες ότι θα δώσω 50-60 δισεκατομμύρια ευρώ σε τέτοιου είδους επενδύσεις ή ότι θα στρέψω την βιομηχανία μου στην πολεμική βιομηχανία σε μια εποχή που χρειαζόμαστε όλες τις μορφές της ανάπτυξης, είναι προβληματικό. Από τη μία λοιπόν απειλές, από την άλλη υποχωρήσεις. Νομίζω ότι ο μεγάλος κερδισμένος του ΝΑΤΟ μετά τον Τραμπ που έδειξε ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος είναι ο Ερντογάν. Ασχέτως αν κέρδισε ή όχι τα F-35, αν θα τα πάρει, δεν θα τα πάρει, δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιος έτσι κι αλλιώς ότι θα προχωρήσει, αλλά φάνηκε ως ένας ισχυρός, πολύ ισχυρός ηγέτης που τον υπεραγαπά ο Ντόναλντ Τραμπ και τον στηρίζει και είναι στο πλευρό του. Να μου πεις, θα είναι για πάντα ο Ντόναλντ Τραμπ? Όχι, δεν θα είναι για πάντα. Κάποιοι λένε ότι μπορεί και οι επόμενες 117 ημέρες να είναι οι τελευταίες μέρες αυτής της λογικής της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί μετά θα γίνουν οι διάμεσες εκλογές και μπορεί το αποτέλεσμα να αλλάξει εντελώς τον Ντόναλντ Τραμπ, διότι αν χάσει πολλά με λίγα, αν αποκτήσει ένα χαλινάρι, θα μπορούσε να αλλάξει και την πολιτική του. Αλλά σε αυτές τις 117 μέρες θα μπορούσε ο Τραμπ να κάνει ό,τι δεν μπορεί να κάνει μετά στα επόμενα 2 χρόνια. Οι εικασίες είναι αυτές, θα τις δούμε αναλυτικά. Ο μεγάλος κίνδυνος είναι αν θα υπάρξει ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή και πάλι, διότι υπάρχει μια αναζωπήρωση στο μέτωπο του Ιράν, όπου εκεί τα πράγματα είναι για ακόμη μια φορά δύσκολα. Μοιάζει να είναι και πάλι στο κόκκινο η ένταση στην Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής στις περιοχές γύρω-γύρω. Αυτό οδήγησε υψηλότερα τις τιμές της ενέργειας. Θυμάστε ότι τις προηγούμενες μέρες ήταν στα $70 το βαρέλι. Χθες είδαμε τον Brent να πατάει και πάλι τα $80 το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 78,93. Το crude που ήταν κάτω από τα 74, το αργό πετρέλαιο το αμερικανικό που ήταν κάτω από τα $70, τώρα είναι στα $74. Ανεβαίνει απειλητικά και πάλι το φυσικό αέριο στα 49 ευρώ η μεγαβατόρα. Εδώ είναι από τη μία η κρίση, από την άλλη μεγάλη ζήτηση. Θα μας τσουρουφλήσει το αέριο, το λέω κάθε μέρα, απλά για να μην λέτε ότι δεν τα λέγαμε. Το διακύβευμα είναι τα στενά του Ορμούζ. Εκεί είναι το ζήτημα. Ποιος θα υπερισχύσει στα στενά του Ορμούζ? Οι Ιρανοί είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή ελέγχουν τα πάντα και όταν βλέπουν να πάει να ανοίξει ένας άλλος δρόμος, για παράδειγμα μια εναλλακτική δίωδος από το Ομάν που έχει χαράξει εκεί ασφαλείς δρόμους διέλευσης, χτυπάει τα πλοία για να πει ότι παιδιά, μόνο από εδώ θα περνάτε, μόνο από τη δική μας πλευρά και εμείς θα ελέγχουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη χθες στο συνέδριο το ΕΚΟ Economist για διόδια στα στενά Τορμούζ, χρήματα που θα πάνε στην ανοικοδόμηση του Ιράν, αλλά και στην κάλυψη των ζημιών που έχει πάθει που έχουν πάθει οι ΗΠΑ από τα χτυπήματα που υπέστησαν το προηγούμενο διάστημα από το Ιράν, αλλά και από όλο αυτό το κόστος που έχουν σηκώσει από τον πόλεμο απέναντι στο Ιράν. Έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αν ένα ακόμα πρόσωπο ξεχωρίζω από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ένας άνθρωπος πραγματικά, να το πω ευγενικά, λυπάσαι να βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι τόσο, πώς να το πω τώρα, ο σιωκάμπτης, να, ένας διπλωματικός τρόπος απέναντι στον πατερούλη Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα να απαντάει πάρα πολλές φορές ότι όταν με διορίζανε ξέρανε ποιος είμαι, γιατί δεν κατάλαβα, γιατί τους ενοχλεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργώ. Ο Δανός δημοσιογράφος, συνάδελφος, που τον ρώτησε αν έχει πρόβλημα με την συνείδησή του και αν νιώθει ντροπή όταν κάθεται δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει διάφορα πράγματα με το ότι θα πάρουμε τη Γρυλανδία, θα πάρουμε από εδώ, θα πάρουμε από εκεί, θα κάνουμε επίθεση σε αυτούς, θα κάνουμε επίθεση στους άλλους, θα εξαφανίσουμε αυτούς, θα εξαφανίσουμε τους άλλους. Και κάθεται δίπλα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και τον κοιτάει και χασκογελάει και τον βλέπει με μάτια που λιώνει από αγάπη για τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν λέει κουβέντα. Όχι κάτι ιδιαίτερο, απλά να του πει: κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, υπάρχουν και διεθνείς κανόνες. Μήπως, ξέρω εγώ, να το ξαναδούμε λίγο το πράγμα. Εδώ εμείς τα δικά μας ασχοληθήκαμε πολύ με τις υποκλοπές και τον μπλόκο της κυβέρνησης, και ακόμη μια φορά στις υποκλοπές εφευρίσκουν διάφορα ωραία κόλπα από την κυβέρνηση για να μην προχωρήσει ποτέ ο έλεγχος των υποκλοπών. Το ερώτημα που έθεσε η κυβέρνηση, το αίτημα που έθεσε η κυβέρνηση για να καταθέσει ο Ντίλιαν, ο Ισραηλινός επιχειρηματίας, και ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, προκειμένου να ερωτηθούν μετά από όσα έχουν προκύψει από τις έρευνες για τις υποκλοπές, αυτή τη φορά αντιμετωπίστηκε με το ότι δεν κατέχουν δημόσια αξιώματα, άρα δεν μπορεί κανείς να τους καλέσει με το ζόρι να έρθουν στην Επιτροπή. Τα απόνερα από την μεγάλη ένταση που έβγαλε ο Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή τους κώδικες που είπε ότι τα έχει πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, τα απόνερα είναι αντιδράσεις από διάφορα στελέχη της κυβέρνησης, όπου μοιάζει να μην ακολουθούν την γραμμή Γεωργιάδη, μοιάζει η ίδια κυβέρνηση να μην ακολουθεί την γραμμή Γεωργιάδη. Να μου πεις τώρα, έγινε, υπόθηκε. Έχει ενδιαφέρον ότι, ασχέτως τώρα αν όλο αυτό έχει ελεγχθεί και έχει μπει στο αρχείο, okay, το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, εάν υπάρχουν διεφθαρμένοι πολιτικοί, να πάνε στη φυλακή, να πάνε στο δικαστήριο, να πάνε όπου είναι. Εάν υπάρχουν άλλοι πολιτικοί που έχουν στοιχεία για διεφθαρμένους πολιτικούς, να πάνε τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Αυτό το είναι διεφθαρμένος και το ξέρω πάρα πολύ καλά και να προσέχει, γιατί εάν εγώ θα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν έχει στοιχεία και είσαι πολιτικός και μάλιστα και πρώτης γραμμής, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα πας στον εισαγγελέα και τελείωσε. Εάν ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι δεν είναι έτσι να μου κάνει μήνυση, αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει ο Τσίπρας να τα βρει με τη συνείδησή του, αν έχει κάνει, δεν έχει κάνει, ό,τι έχει κάνει και δεν έχει κάνει, και να του κάνει μήνυση. Αλλά ο ίδιος οφείλει να πάει τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Όλο το υπόλοιπο είναι απλά για να λέμε ότι κάνουμε επικοινωνιακή δουλίτσα. Πολλά ακόμα έχει η ατζέντα, τόσα πολλά που θα μπορούσα να μιλάω για κανένα δύο ώρες και να λέω ότι αν και ο μήνας έχει 9 και είναι Ιούλιος, παρόλα αυτά δεν λέμε να ησυχάσουμε, θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά σιγά στην πορεία του πρώτου πρωινού. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ να κάνουμε τον απολογισμό της Συνόδου του ΝΑΤΟ, αλλά και να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή σε πολύ λίγο.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο.
2: κατά βάθος.
1: Το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Αυτή την Πέμπτη που ο μήνας έχει 9. Παλιά, τώρα πια ο μήνας δεν έχει 9, έτσι όπως το έλεγαν οι παλιοί. Η επόμενη μέρα της συνόδου του ΝΑΤΟ, που πραγματικά ήταν εξαιρετικά έντονο όλο αυτό που ζήσαμε. Να μου πεις, τι δεν είναι έντονο που εμπλέκεται ο Ντόναλντ Τραμπ? Σωστό, όλα έντονα τα κάνει και ξεχωριστά και διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να συζητήσουμε λίγο για το αν γίναμε σοφότεροι από αυτή την σύνοδο, αν υπάρχει κίνδυνος, αν κάτι πήγε μπροστά ή κάτι πήγε πίσω. Καλημέρα κύριε Κλάψη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Η γραμμή μπήκε από κάτω, το άθροισμα τι λέει?
1: Το άθροισμα λέει ότι επιβεβαιώθηκε το ρήγμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται σε πολύ διαφορετικό δρόμο από ότι κινούνται οι Ευρωπαίοι. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Τραμπ αντιλαμβάνεται και τη θέση των Ηνωμένων Πολιτείων και το ρόλο τους στο διεθνές σύστημα. Από την άλλη, το ΝΑΤΟ συνεχίζει να υφίσταται. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτού του είδους οι κλειδονισμοί, δεν είναι εύκολο να φανταστεί κάποιος ένα κόσμο χωρίς την Ατλαντική Συμμαχία, διότι στη θέση της θα έπρεπε να μπει κάτι διαφορετικό, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται, ούτε υπάρχει προοπτική να δημιουργηθεί. Επομένως και από πλευράς Ευρωπαίων, το ΝΑΤΟ παραμένει ο βασικός πυλώνας της ασφάλειάς τους, δεδομένου ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να αναπτύξουν έναν αυτόνομο μηχανισμό άμυνας και ασφάλειας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μάθει με τον Τραμπ έτσι να τα ζούμε όλα με πολύ μεγάλη ένταση, με φίλους, με εχθρούς, με απειλές, με πολύ χτύπημα στην πλάτη σε όσους τον πηγαίνουν και σε όσους αγαπάει ο ίδιος, αλλά νομίζω ότι κάτω από όλο αυτό το πολύ έντονο του Ντόναλντ Τραμπ κρύβεται, όπως είπατε και εσείς, ένα πραγματικό πρόβλημα στην συμμαχία.
1: Η πολιτική του κυρίου Τραμπ είναι πολύ ιδιόρυθμη, ναι, διότι έχει έναν ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Είναι αντανάκλαση και της προσωπικότητας του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και των αντιλήψεών του και γενικότερα της ψυχοσύνθεσής του. Μερικές φορές δηλαδή έχει αντιφάσεις οι οποίες είναι καταπληκτικές. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, όπως έχει και εκφράσεις οι οποίες είναι πρωτοφανείς.
0: Ναι.
1: Η σύγκρουση με την κυρία Μελώνη, για παράδειγμα, ή ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκε στην Ισπανία, είναι πράγματα τα οποία είναι καινούργια, δεν έχουν προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, είναι σωστό ότι το πρόβλημα υπάρχει στο εσωτερικό της συμμαχίας. Δεν το δημιούργησε ακριβώς ο κύριος Τραμπ. Εκείνος βέβαια το πολλαπλασίασε, του έδωσε άλλες διαστάσεις, λειτουργήσε καταλυτικά. Αλλά υπάρχει ένα θεμελιώδη ζήτημα εδώ. Ποιος είναι ο ρόλος των πλευρών, της μιας πλευράς δηλαδή που είναι οι ΗΠΑ και της άλλης πλευράς που είναι οι Ευρωπαίοι, και σε ποιο βαθμό οι Ευρωπαίοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν οι ίδιοι και το κόστος ακόμη της λειτουργίας τέτοιου είδους αμυντικών μηχανισμών.
0: Ναι.
1: Διότι η αλήθεια είναι ότι από την εποχή που ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ μέχρι και τις μέρες μας, το κύριο βάρος το έχουν σηκώσει οι ΗΠΑ και εκείνες είναι που κατά βάση πληρώνουν το λογαριασμό προς όφελος και των Ευρωπαίων. Είναι ωραίο να λέμε ότι θέλουμε κοινή άμυνα και ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, αλλά όταν έρχεται η ώρα, κάποιος πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Σωστό.
1: Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν διαδικασίες με τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις για να γίνουν πιο γρήγορες, πιο ευέλικτες, πιο αποφασιστικές. Και δεύτερον, ότι πρέπει κάποιοι να βάλουν τα χρήματα. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Σωστό. Αυτή είναι μια συζήτηση που έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και συνεχίζει να γίνεται. Απλά οι Ευρωπαίοι αυτή την εποχή λένε ότι δεν βάζουμε τόσο καιρό λεφτά, θα βάλουμε τώρα για να τα χρησιμοποιήσει ο Τραμπ όπως θέλει, δηλαδή να κάνει πόλεμο όπου θέλει και να παίρνει τον ΝΑΤΟ για να τον στηρίζει χωρίς να μας ρωτάει. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό λέει ο Τραμπ, ότι δεν σας ρώτησα για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά θα έπρεπε να έχετε έρθει μαζί μου μετά να με στηρίξετε.
1: Αυτή είναι μια ακόμα από τις αντιφάσεις που υπάρχουν,
0: ναι,
1: στην ρητορική του κ. Τραμπ, δηλαδή να λαμβάνει ο ίδιος μονομερός τις αποφάσεις και κατόπιν, εάν έχει ανάγκη, να επιζητά τη βοήθεια των συμμάχων του, τους οποίους βέβαια έχει παραμερίσει προηγουμένως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αυτή τη συμμαχική σχέση, δηλαδή με τις ΗΠΑ να είναι το ισχυρό μέρος, mm-hmm. που αποφασίζει εκείνο που παίρνει τις πρωτοβουλίες, και τους υπόλοιπους απλώς να ακολουθούν και να πηγαίνουν στην κατεύθυνση που έχει ορίσει προκαταβολικά η Ουάσιγκτον. Είναι εύλογη αυτή η επιφύλαξη που υπάρχει από ευρωπαϊκής πλευράς. Mm-hmm. Από την άλλη, είναι εύλογο και αυτό που λέει ο κ. Τραμπ, υπό την έννοια ότι είναι μια συμβατική υποχρέωση των, των υπόλοιπων συμμάχων. Επομένως, είναι ένα από τα λίγα πράγματα τα οποία έχει πραγματικό έρισμα, και όχι μόνο στην άποψή του, αλλά και επί της ουσίας και της διαδικασίας.
0: Η απάντηση θα μπορούσε να ήταν ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, δηλαδή να ενισχυθεί η άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα μέσα και έξω από το ΝΑΤΟ.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Τουλάχιστον από το τέλος του ψυχρού πολέμου και μετά. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση, τίποτα ουσιαστικό τουλάχιστον. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω οφείλεται σε δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι υπάρχει εφησυχασμός. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, πολλοί από τους Ευρωπαίους σκέφτονται ότι αφού υπάρχει το ΝΑΤΟ, πληρώνουν κάποιοι άλλοι.
0: Σωστά. Αν το χρειαστούμε, εδώ είναι. Ναι.
1: Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η δημιουργία τέτοιου είδους μηχανισμού άμυνας και ασφάλειας προϋποθέτει και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτόν τον μηχανισμό, και επομένως προϋποθέτει και μια μεγαλύτερη ευελιξία στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φτιαγμένη με έναν τρόπο ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται συνενετικά, μέσα από αργόσυρτες διαδικασίες, με αμοιβαίους συμβιβασμούς, έτσι ώστε όλοι στο τέλος κάτι να παίρνουν. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά σε περιβάλλοντα κρίσεων είναι αναποτελεσματικό, διότι το βλέπουμε και στη σύγχρονη εποχή. Όταν προκύπτει μια μεγάλη διεθνής κρίση, μέχρι να συνεννοηθούν οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 27. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παίρνει εβδομάδες αυτή η ιστορία. Μέχρι να λάβουν λοιπόν την όποια απόφαση, αν υποθέσουμε ότι λαμβάνουν κάποια απόφαση, η κρίση έχει εξελιχθεί τόσο ραγδαία, ώστε ό,τι και να αποφασίσουν είναι απλώς ξεπερασμένο από τα ίδια γεγονότα. Έτσι, κυνηγάμε διαρκώς την ουρά μας χωρίς να μπορούμε ποτέ να την πιάσουμε.
0: Σωστά.
1: Άρα αυτή χρειάζεται μια μεταρρύθμιση και σε επίπεδο διαδικασιών, που δεν είναι πάντοτε εύκολο να γίνει, ιδίως όταν αφορά τέτοιου είδους ζητήματα που άφηται του σκληρού πυρήνα της κυριαρχίας των κρατών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να συμφωνούν τα κράτη ότι θα εφαρμόζουν αποφάσεις, ακόμα και αν δεν συμφωνούν απόλυτα με αυτές.
0: Ναι.
1: Γιατί διαφορετικά, εάν περιμένουμε να συμφωνήσουν όλοι με όλα, απλώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Και μάλλον είμαστε σε μια εποχή που οι ηγέτες της Ευρώπης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αυτή την εποχή, κοιτάνε περισσότερο προς τα μέσα και λιγότερο προς το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον και συμφέρον. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις δηλώσεις τους.
1: Και αυτό ισχύει. Ναι. Υπάρχει δηλαδή μια ισοστρέφεια και υπάρχει μια άνοδος, όπως το βλέπουμε σε πολλές από τις και τις σημαντικές χώρες, και ευρωσκεπτικών πολιτικών mm-hmm. δυνάμεων και άλλων που δεν βλέπουν με συμπάθεια ναι. όλες αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε τώρα. Άρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Από την άλλη, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορέσει να μεταξελιχθεί και προς αυτή την κατεύθυνση, θα καταντήσει να είναι ένα είδος ρητορικού ομίλου. Δηλαδή, ναι. να πηγαίνουν οι άνθρωποι εκεί, θα συζητάνε, θα λένε τις γνώμες τους, θα λαμβάνουν που και που και καμιά απόφαση, αλλά όλο αυτό θα έχει μηδενικό αντίκτυπο στην πραγματική διεθνή ζωή. Το ναι. αποτύπωμα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιφερειακή αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα, όλο ένα και θα μικραίνει. Και αυτό μοιραία θα οδηγήσει στην περιφερειοποίηση της, διότι και οι υπόλοιποι θα τη λαμβάνουν όλο ένα και λιγότερο υπόψη. Ήδη συμβαίνει αυτό. Ήδη δηλαδή δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Η Ευρώπη,
1: αν συνεχίσει με τον ίδιο
0: το βλέπουμε...
1: με τον ίδιο τρόπο, θα βαθμιστεί ναι. ακόμα περισσότερο. Είναι σαφές αυτό.
0: Το βλέπουμε στο πώς μετέχει στις αποφάσεις και αν την καλούν ή δεν την καλούν στις αποφάσεις τώρα.
1: Το πολύ πολύ ναι. πηγαίνει ως παρατηρητής.
0: Σωστό, σωστό. Εκ των πρωταγωνιστών, ο Ταγί Περντογάν. Λογικό, σαφώς, γιατί ήταν ο οικοδεσπότης, άρα όπως και να έχει, θα είχε τα φώτα στραμμένα πάνω του. Αλλά νομίζω παίζει και σημαντικό ρόλο η συγκυρία, το γεγονός ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ τα έχει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι,
0: είναι η συγκυρία της εποχής, δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ, ή πραγματικά η Τουρκία έχει καταφέρει να δείξει στην υπόλοιπη Δύση ότι την έχει ανάγκη πολύ?
1: Και το ένα και το άλλο θα σας έλεγα ότι είναι. Η σχέση του κ. Ερντογάν με τον κ. Τραμπ είναι γνωστή από την πρώτη θητεία του κ. Τραμπ. Δεν είναι καινούριο πράγμα.
0: Και έχει διατηρηθεί και εκτός προεδρίας. Δηλαδή οι business συνεχίστηκαν και όταν δεν ήταν πρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ.
1: υπάρχει, θα το πω έτσι πολύ κομψά, μια προσωπική χημεία η οποία μπορεί να έχει και επιχειρηματικές ακόμη εξακτηνώσεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι καταφθώνουν και συνεννούνται. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ βλέπει στον κύριο Ερντογάν έναν ισχυρό ή μη αυταρχικό ηγέτη και μερικές φορές τον ζηλεύει κιόλας. Θα ήθελε και ίδιος να έχει παρόμοιες εξουσίες στις ΗΠΑ. Δηλαδή, με ένα διάταγμα, με μία δήλωση, να λύνει όλα τα προβλήματα και
0: σίγουρο
1: να μην
0: είναι
1: λογαριασμό σε κανέναν.
0: Σίγουρο είναι αυτό, σίγουρο. Δηλαδή, πώς τα καταφέρνεις εσύ και δεν μπορώ να τα κάνω εγώ αυτό.
1: Οπότε λιγάκι τον βλέπει και με ένα μικρό θαυμασμό.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, έχουν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Η οποία είναι η γλώσσα της συναλλαγής, ας πούμε, με όρους αμοιβαίου συμφέροντος, που δεν είναι παράδοξο, αλλά στη δική τους περίπτωση γίνεται έτσι με έναν πολύ ακραίο ίσως και κοινικό τρόπο. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά είναι μια χώρα η οποία έχει πραγματική διεθνή σημασία. Είτε μας αρέσει αυτό, είτε δεν μας αρέσει. Είναι μια χώρα μεγάλη και από άποψη έκφραση και από άποψη πληθυσμού, σε σημαντική γεωγραφική θέση, με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι που έχει πολεμική βιομηχανία. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι που τα λαμβάνουν υπόψη και οι Ευρωπαίοι, προκειμένου να κάνουν και εκείνοι τους σχεδιασμούς τους και για να έχουν μια μεγάλη αγορά την οποία μπορούν να απολούν, ας πούμε, αμυντικούς εξοπλισμούς και για να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την τουρκική στρατιωτική ισχύ για την προώθηση των δικών του συμφερόντων. Η Τουρκία δεν έχει μόνο ισχυρές μεγάλες ενόπλες δυνάμεις, έχει και ετοιμοπόλεμες ενόπλες, εμπειροπόλεμες μάλλον ενόπλες δυνάμεις. Δηλαδή οι Τούρκοι πολεμούν στην πραγματικότητα, στο Ιράκ, στη Συρία και πάει λέγοντας. Δηλαδή δεν έχουν μόνο μια θεωρητική προσέγγιση ως προς το τι σημαίνει πόλεμος και επιπλέον έχουν και μια διαφορετική αντίληψη για το ποια είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής αν χάνεται στα πεδία των μαχών.
0: Ναι.
1: Αυτό κοινικά αν το δει κάποιος που είναι Βέλγος, που είναι Ολλανδός, που είναι Σουηδός, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην ανάγκη είναι προτιμότερο να επιστρέφουν φέρετρα με την τουρκική σημαία παρά φέρετρα με την Ολλανδική, τη Σουηδική, τη Βελγική σημαία. Όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται κοινικό, είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις μετράνε την αποτελεσματικότητα και την προσφορά που μπορεί να έχει κάποιος σε συνθήκες ανώμαλες.
0: Και έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο σε πάρα πολλές φάσεις και τώρα, πρόσφατες.
1: Είναι προφανές αυτό και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το σταθμίζουν πολύ σοβαρά υπόψη στις ευρωπαϊκές προτάσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά.
0: Ναι, και κλείνοντας η Ελλάδα, εμείς έχουμε μάθει εδώ πέρα να λειτουργούμε λίγο με τη μέρα. Αν μια μέρα έχει πάει καλά, δοξάζουμε. Αν μια μέρα δεν πάει καλά, λέμε για μεγάλη καταστροφή διπλωματική ή πολιτική, εξωτερική πολιτική. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι αγώνας ταχύτητας όλο αυτό, έτσι.
1: Πρώτα απ' όλα, η εξωτερική πολιτική κρίνεται και έχει αποτελέσματα θετικά ή αρνητικά σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ούτε με την μέρα ούτε με την εβδομάδα που μπορεί κάποιος να αντιληφθεί τις μακροπρόθεσμες τάσεις. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα της έρχονται σιγά σιγά και μερικές φορές δεν είναι και απόλυτα ορατά, τουλάχιστον με το γυμνό μάτι. Αυτό που σίγουρα ισχύει επίσης είναι ότι τα αποτελέσματα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Δεν είναι δηλαδή νίκη ή ήττα, δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Υπάρχουν αποχρώσεις του γκρι, πολλές αποχρώσεις του γκρι. Και υπάρχουν και διακυμάνσεις. Υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω. Ναι. Η Τουρκία σε αυτή τη συγκυρία προβάλλεται ως ένας ισχυρός παράγοντας. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέραμε. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι την έχουν αναγκή πολύ. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι μέσα σε συνθήκες ρευστότητας και κρίσης η ίδια προβάλλει ως σημαντικός παράγοντας και στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Κάφκασο και στη Μαύρη Θάλασσα, σε όλη την περιφέρεια της, εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη, το γεγονός ότι έτσι, ανοίγει πάρα πολλά μέτωπα και έχει πάρα πολλές και μεγάλες φιλοδοξίες, τη δημιουργεί και προβλήματα. Διότι τη φέρνει αντιμέτωπη με άλλους παράγοντες, με άλλους παίχτες και της περιοχής μας, αλλά και σε μεγάλη, σε ευρύτερη κλίμακα, που ανησυχούν από την ενίσχυση της Τουρκίας ή που τη βλέπουν ανταγωνιστικά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο έγινε προφανές και αυτές τις μέρες στη Συνόδου, είναι το Ισραήλ, που αντιλαμβάνεται την Τουρκία ως περίπου μια περιφερειακή απειλή για το ίδιο. Πολύ περισσότερο που η Τουρκία έχει διεισδύσει στη Συρία, που έχει αυτή την ακραία ρητορική εναντίον του Ισραήλ, υπέρ της Χαμάς και ούτω καθεξής. Άρα δεν είναι μόνο διάστατο το ζήτημα. Εδώ οι διεθνείς σχέσεις έχουν την ιδιαιτερότητα ότι μοιάζουν βέβαια με παιχνίδι σκάκι, Μόνο που δεν είναι μόνο μία η παρτίδα που παίζεται και μία δένα το ταμπλό στο οποίο κινούνται τα κομμάτια. Είναι πάρα πολλά διαφορετικά και γίνονται παράλληλα όλα. Άρα δεν υπάρχει η απόλυτη νίκη ή η απόλυτη ήττα, η απόλυτη επικράτηση ή η απόλυτη καταστροφή. Είναι ένα πολύ πιο σύνθετο φαινόμενο και θέλει μεγαλύτερη προσοχή και θα έλεγα πάντοτε θέλει μεγάλη ψυχραιμία. Δηλαδή ούτε οι πολλοί πανηγυρισμοί ωφελούν. Ναι. Ακόμα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά.
2: Ούτε το ανάθεμα.
1: Ούτε το ανάθεμα ωφελεί, εάν η συγκυρία δεν είναι τόσο ευνοϊκή.
2: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ.
2: Καλή σας ημέρα, κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα απόνερα του Συνόδου του ΝΑΤΟ. Before you call him a man. Σε διαφημίσεις θα πάμε με ένα Bob Dylan, μάλλον με τον Bob Dylan, με το Blown in the Wind. Το απόγευμα της 9ης Ιουλίου του 1962, ο Bob Dylan μπήκε στο στούντιο της Columbia στη Νέα Υόρκη για να ηχογραφήσει το Blown in the Wind. Το τραγούδι είχε γραφτεί λίγους μήνες νωρίτερα, σχεδόν μέσα σε 10 λεπτά, όπως έχει πει, εμπνευσμένο από ένα παλιό αφροαμερικάνικο spiritual τραγούδι, το No More Action Block. Κανείς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι εκείνη η λιτή ηχογράφηση με την κιθάρα του και τη φυσαρμονικά του θα γινόταν ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του 20ου αιώνα, με τον Dylan να δίνει φωνή σε μια ολόκληρη γενιά που ζητούσε ειρήνη, ισότητα και ελευθερία. Ακόμα αυτά ζητάμε. Διαφημίσεις. It is washed to the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Διαβάστε στην απογευματινή ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Ουάσιγκτον, ΝΑΤΟ και Ερντογάν. Έθεσε το κάσους μπέλι ενώπιον όλων των ηγετών μέσα στην Άγκυρα. Τραμπ ενιαλοπολείο στη Σύνοδο. Ήξεις αφήξεις για την εύθραστη ηγεχηρία στο Ιράν. Απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Και χάος στις αγορές παρά τα deals δισεκατομμυρίων στην άμυνα. Παράταση ανάσα για τους ανελκυστήρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για την απογραφή. Παγώνουν όλα τα πρόστιμα. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Πριν από 61 χρόνια, ο Otis Redding μπαίνει στο θρυλικό Stax Studios για να ηχογραφήσει το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ, το Otis Blue. Σημαντικός δίσκος. Αποτελούνταν κυρίως από διασκευές μεγάλων επιτυχιών της εποχής, με εξαίρεση ένα μόνο τραγούδι που ηχογραφήθηκε μαζί με τον υπόλοιπο δίσκο σε 24 ώρες. Ένας πραγματικός άθλος, ακόμα και για τα σημερινά δεδομένα. Εκεί γεννήθηκε το respect σε αυτή την πολύ γρήγορη ηχογράφηση. Σύμφωνα με τον drummer της μπάντας του Otis, η έμπνευση ήρθε σε ένα διάλειμμα των ηχογραφήσεων. Συζητούσαν με τον Otis ότι όλοι μερές στο δρόμο και ότι το μόνο που μπορείς να ζητάς είναι να γυρίσεις, να επιστρέψεις κάποια στιγμή στο σπίτι και να έχεις έτσι λίγο σεβασμό. Η φράση αυτή έμεινε στο μυαλό του Otis και λίγη ώρα αργότερα είχε ήδη μετατραπεί σε τραγούδι, σε ένα τραγούδι που έμελε να μείνει στην ιστορία. Το έκανε μεγάλη επιτυχία 2 χρόνια αργότερα η Aretha Franklin, όπου το διασκεύασε, το έκανε αλλιώς, άλλαξε το νόημα και το μετέτρεψε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ύμνους στην ιστορία της μουσικής. Και αυτή είναι η μεγάλη Αρίθα, 20 χρόνια μετά την ηχογράφηση του Otis για το Respect. Η κυρία που έκανε μεγάλη επιτυχία το Respect, μετατρέποντάς το σε ένα από τους πιο εμβληματικούς ύμνους στην ιστορία της μουσικής, η Αρίθα Φράγκλιν, το 9 Ιουλίου 1985, κυκλοφορεί το 30ο στούντιο άλμπουμ της, το Who's Zooming Who. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και το ωραιότερο άλμπουμ της Αρίθα.

Νωρίτερα είχαμε μια φωτιά στο Σισμανόγλιο, ευτυχώς χωρίς θύματα. Μία από τις ασθενείς που νοσηλεύονταν στο δωμάτιο έχει μιλήσει στην ΕΡΤ και περιέγραψε την κατάσταση εκεί. Όπως ανέφερε, ήταν ευτυχώς ξύπνοι οι περισσότεροι και γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα άκουσαν τις νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες να είναι σε πανικό και να φωνάζουν φωτιά. Πάρα πολύ καπνός. Πολύ λίγα δευτερόλεπτα και γεμίσει ο διάδρομος. Πάρα πολύ καπνός στον πρώτο όροφο του Σισμανόγλιου. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Πολύ ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες και ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας ήταν πολύ δύσκολο να κινηθούν. Οι ασθενείς ήταν και αυτοί σε πανικό. Ευτυχώς, ξαναλέω, χωρίς θύματα έφυγε, πώς το λένε, άδειασε ο όροφος. Δύο ασθενείς εξετάζονται στα επίγοντα λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τους καπνούς. Οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους αφού κατασβέστηκε η πυρκαγιά. 28 πυροσβέστες πήγαν επί τόπου. Περιορίστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά, ευτυχώς. Αλλά ο πυκνός καπνός τώρα σε ένα νοσοκομείο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και ο καλύτερος, η καλύτερη κατάσταση για να ζουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και τώρα αναζητούνται τα αίτια της πυρκαγιάς.

Κοντεύουμε τις 8. Με Αρίθα Φράγκλιν θα σας αφήσω για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσκα, με τις τελευταίες ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις της ημέρας, και σε πολύ λίγο και πάλι εδώ για το δεύτερο μέρος του πρώτου πρωινού στα Παραπολιτικά 90,1.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν και όσοι μπήκατε στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 9, είναι Ιούλιος 2026, ο ήλιος εδώ στην Αττική είναι λαμπρός, σε άλλα μέρη της χώρας μπορεί και να βρέχει γιατί θα υπάρξει έτσι μια αστάθεια του καιρού για σήμερα, από αύριο πάλι στα κανονικά. Αυτό βοηθάει να μην είναι πολύ ψηλές και οι θερμοκρασίες σε ένα καλοκαίρι που κυλά με κανονικές για την εποχή που λένε θερμοκρασίες, σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, αυτό χωρίς πολύ ζέστη. Ευτυχώς έχουμε φάει το μισό καλοκαίρι και την έχουμε γλιτώσει από τους μεγάλους καύσονες.
1: Μια γυναίκα, ένας άντρας και ένας θεός.
0: Η επόμενη μέρα από την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τα απόνερα από την έντονη, όπως πάντα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και ό,τι δημιουργεί η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ πάντα, όπου από τη μία εξήρε το έργο, την παρουσία του Ερντογάν, δεν του έδωσε τα δώρα που περίμενε ακριβώς έτσι όπως τα περίμενε, το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τα F-35, πιο ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις μηχανές, για τα αεροπλάνα που ετοιμάζει η Τουρκία για να δώσει κινητήρες στις ΗΠΑ, αλλά όπως και να έχει, έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι σημαντικός σύμμαχος για τον ίδιο ο Ερντογάν. Είναι αυτή η πρακτική του Ντόναλντ Τραμπ, σύμμαχοι να είναι όσοι τον καταλαβαίνουν και είναι πάνε με τα νερά του. Η δική μας παρουσία εκεί, η παρουσία που απλά παρακολουθούμε λίγο τι γίνεται και προσπαθούμε να δούμε τα επόμενα βήματα. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επανέλαβε το ζήτημα του Κασούς Μπέλη ως μια ιστορική αναρθογραφία της απόφασης της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών τους όλους τους ηγέτες, προκάλεσε ενόχληση του Σουλτάνου για τις δηλώσεις του Κυριακού Μητσοτάκη, αλλά και τις δηλώσεις του Νετανιάχου, όπου φαίνεται πολύ ενοχλημένος από το ότι υπάρχει τόσο καλό κλίμα μεταξύ Τραμπ και του Σουλτάνου. Αλλά όπως λέει, το ταγκό θέλει δύο, έτσι δεν λέει.

0: Era que camino a no manevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, dos hombres están. Critica.
1: Αυτή είναι η μεγάλη Τίτα Μαρέλο. Τίτα Μαρέλο, έλα πες. Τίτα Μαρέλο, ηθοποιός, τραγουδίστρια, χορεύτρια στα χρυσά χρόνια του αργεντίνικου τάγκο και του αργεντίνικου κινηματογράφου. Έκανε τεράστια καριέρα. Γιατί θυμήθηκα τη Μαρέλο, γιατί σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
0: Si fea soy, pongámosle. ¿Quedes son? No me enteré. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
1: Ζητώ συγγνώμη από την Τίτα, γιατί έχω στο στούντιο την Άννα για να μας πει, για να είμαι η καλή συνάδελφος, μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Ασπρόπυργο.
2: Ναι, Αλέξανδρε, καλημέρα. Να πούμε ότι μας πήρανε τρεις ακροατές και μας είπαν ότι έχει ένα σύννεφο, έτσι, πυκνό σύννεφο καπνού στο θριάσιο πεδίο. Και ήρθε μια ενημέρωση από την πυροσβεστική. Βρίσκεται λοιπόν σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Έχουν σπεύσει στο σημείο 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Και συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρες ΟΤΑ. Οπότε πρέπει να είναι λίγο μεγάλο το μέτωπο.
1: Ναι, μεγάλο το περιστατικό. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα ελεγχθεί, γιατί έχουμε δει τις τελευταίες μέρες πολλά αντίστοιχα περιστατικά και πολλά αντίστοιχα περιστατικά σε βιομηχανικές περιοχές.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην δούμε κανένα νέφος πάλι να μας πλακώνει, γιατί από τη Θεσσαλονίκη έφτασε εδώ. Μην πάμε το από εδώ να φτάσει προς τα πάνω. Ευχαριστώ, Άννα. Το παρακολουθούμε. Εδώ είμαστε. Ό,τι υπάρξει νεότερο να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ πολύ.

Με αφορμή την ανεξαρτησία της Αργεντινής από την Ισπανία το 1816, είπα να ακούσουμε λίγο παραπάνω τάγκο. Αυτή είναι η ζωή του Γιαννούρια με το ακορντεόν της. Κάνει εντελώς αλλιώς, τάσαμε να φύγω.

Είναι αυτό που ονομάστηκε Nuevo Tango, και όταν ήρθε στην Αργεντινή το Nuevo Tango, όταν το έφεραν, οι πρωτοπόροι άρχισαν οι παλιοί να λένε: καλά, είσαστε καθόλου καλά? Το τάγκο είναι ένα, δεν υπάρχει παλιό και καινούριο. Είναι ένα, τι γρήγορα πράγματα, τι παντονεών, τι αυτό, δηλαδή σεβασμός, respect που έλεγε και η Αρίθα.

Ρώτησε Γιάννη Παστίλα ένα μήνυμα για τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Κλάψη. Δεν είπε πουθενά ο καθηγητής ότι θα πρέπει να μπούμε, να εμπλακούμε σε πολέμους που θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε εμείς για την Ευρώπη κτλ. Είπε ότι ο κόσμος αλλάζει και η Ευρώπη δυστυχώς αδυνατεί να παίρνει αποφάσεις και μένει πίσω. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Το ζήτημα είναι αν εσύ μπορείς να, να κινηθείς ταυτόχρονα με την πραγματικότητα ή αν απλά μένεις πίσω και παρακολουθείς. Όπως επίσης κανείς δεν είπε, δεν εξήμισε την Τουρκία, ούτε είπε ότι ο στρατός είναι τιμοπόλεμος ή όχι. Είπε ότι οι Ευρωπαίοι, οι Δυτικοί μάλλον, προτιμούν να βλέπουν φέρετρα που έχουν την τουρκική σημαία να γυρνάνε από τα μέτωπα, από το να βλέπουν φέρετρα που έχουν, ξέρω, την Ολλανδική, τη Γερμανική ή την Ισπανική σημαία, οπότε χρησιμοποιούν την Τουρκία για να κάνει τη βρώμικη δουλειά.

Σήμερα θα γίνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η πρώτη σύσκεψη για να βρούμε την λίστα με τα 45 κωδικούς που θα μειωθούν από Σεπτέμβριο, διότι τώρα δεν θα το κάνεις το καλοκαίρι, να τρέχεις και να μειώνεις τις τιμές. Σωστά. Τώρα απλά τις διατηρούμε έτσι όπως είναι. Σήμερα βγαίνει ο πληθωρισμός, όπου θα βγει μειωμένος, γιατί έχουν πέσει κυρίως τα καύσιμα. Αλλά να δούμε μετά την νέα κρίση στη Μέση Ανατολή, αν θα δούμε νέες αυξήσεις στο πετρέλαιο κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι. Στην πτώση δεν είδαμε μείωση στην τιμή της βενζίνης. Μήπως δούμε αύξηση στην αύξηση του πετρελαίου.

0: για τη φωτιά και αναρωτιόμασταν τι είναι αυτό που καίγεται, εργοστάσιο ανακύκλωσης.
1: Εργοστάσιο ανακύκλωσης, πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τουλάχιστον 45 πυροσβέστες σε 10 οχήματα περίπου, ανδεχομένως να υπάρξει και ενίσχυση μέσα στις επόμενες, στα επόμενα λεπτά. Είμαστε καθοδόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί σε εκείνο το σημείο. Δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις, από την δική μου μικρή εμπειρία, η φωτιά αργεί να περιοριστεί. Είναι, πολύ, είναι η φύση της πυρκαγιάς η οποία είναι σε έφλεκτα υλικά. Οπότε καταλαβαίνει.
0: Βέβαια, κάτι... έχει πολύ υλικό, πολύ ύλη, η οποία μπορεί να κρατήσει και για πάρα πολλές ώρες, ακόμα και για μέρες. Μακάρι να ελεγχθεί, τουλάχιστον να μην πάει και σε άλλα κτίρια.
1: Δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Ωστόσο, καλό είναι όσοι είναι στην περιοχή του Ποπύργου να μην έχουν πολύ ανοιχτά τα παράθυρά τους.
0: Ενδεχομένως
1: να προκύψει και 112 γιατί
0: αυτό πήγα να πω.
1: Έχουμε δει υλικό και μιλάμε για μαύρους καπνούς. Οπότε καταλαβαίνει κανείς, θα είναι και τοξική αυτή η καπνή. Τώρα. Όσον αφορά την περίπτωση του Άργους, έτσι, έχουμε ένα πολύ πολύ πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα χτες. Βεβαίως οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι ενεπλάκησαν στο περιστατικό έχουν συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοπόρου, έχουν ζητήσει και έλαβαν προθεσμία για την ερχόμενη Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Βεβαίως, αυτό είναι υπό εξέταση, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και την εξέταση αυτή θα την φέρει εις πέρας τα εγκληματολογικά εργαστήρια και θα δούμε ποια είναι η βαλιστική έκθεση η οποία θα δώσει απαντήσεις για το πώς συνέβη, πώς ενέργησαν αυτούς τους πυροβολισμούς οι αστυνομικοί. Υπάρχουν αναφορές ότι βρέθηκαν στο σημείο 13 κάλικες. Καταλαβαίνει κανείς.
0: Για πυροβολισμό στον αέρα με 13 κάλικες είναι λίγο περίεργο το όλο αυτό, έτσι. Και όταν δεν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών.
1: Ναι, και αφενός δεν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών. Αφετέρου, το μόνο μεμτό, θα λέγαμε, από την πλευρά του νεαρού, τουλάχιστον και με βάση την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, είναι ότι δεν σταμάτησε τον έλεγχο. Προσπάθησε να εμβολήσει δύο αστυνομικά οχήματα και ενδεχομένως να τραυματίσει κάποιους από τους αστυνομικούς. Το ακούω αυτό. Όταν όμως, από ό,τι διαπιστώθηκε, οι πυροβολισμοί ακολούθησαν πολύ αργότερα. Έχουμε ξεφύγει πλέον από το πεδίο της νόμιμης άμυνας. Έτσι. Και βεβαίως αυτό που επίσης ήταν απολύτως μεμτό και κατακριτήριο ήταν το γεγονός ότι κινήθηκε ο νεαρός, ο 20χρονος, με πολύ μεγάλη ταχύτητα μέσα στο υπόλοιπο του Άργους. Οπότε εκεί ενδεχομένως να υπήρχε κάποιος τραυματισμός κάποιου διερχόμενου πολίτη.
0: Δεν έχουμε μάθει ακριβώς τι έχει γίνει αν ο νεαρός αυτός, ο οποίος χαροπαλεύει, είχε κάνει κάτι πριν ή απλά ήταν τυχαίος, ένας τυχαίος έλεγχος, έτσι.
1: Είναι τυχαίος έλεγχος, είναι κυρίως στις πόλεις της επαρχίας. Υπάρχουν τμήματα της ΟΠΚΙ, υπάρχουν κλιμάκια της ΟΠΚΙ, τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούν πάση φύσης ελέγχους. Από τροχονομικούς μέχρι τυπικούς ελέγχους για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας. Δηλαδή διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση όπλων, ενδεχομένως να πιάσουν και κάποιους οι οποίοι θα θέλουν να κάνουν τις λεγόμενες βούκες, τις διαρρήξεις. Και τους πιάνουν στην ουσία επαφοπόρο στις προπαρασκευαστικές πράξεις. Έτσι λοιπόν και εκεί, εκείνο το βράδυ στην περιοχή Πυργέλα, λίγο έξω από, από το Άργος, ο νεαρός αυτός εθεάθη. Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έντοψαν το αυτοκίνητο, το θεώρησαν ύποπτο, τους έκανα σήμα. Του έκαναν σήμα μάλλον.
0: Ναι.
1: Ο νεαρός δεν σταμάτησε. Αυτό φαίνεται ότι πιστοποιείται, γιατί καθότι οι πληροφορίες μας λένε ότι όντως υπάρχουν ζημιές, υλικές ζημιές στο περιπολικό όχημα. Σύμφωνα με τις αιτιάσεις των αστυνομικών, επιχείρησε μάλιστα να χτυπήσει και τους αστυνομικούς οι οποίοι ήταν πεζοί εκείνη την ώρα. Και ακολούθησε η καταδίωξη. Η καταδίωξη έφτασε μέχρι και το κέντρο, μέσα στην πόλη του Άργου, όπου σε ένα σημείο ο νεαρός, αφού παράτησε το αυτοκίνητό του, ενδεχομένως έχασε τον έλεγχο, το έβαλε στα πόδια και ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Εκεί έφτασε στον περίφημο μαντρότυχο που έχουμε δει όλοι πλέον. Είναι στην ουσία ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι.
0: Πού προσπάθησε να καβαλεί στο Μαντρότυχο και να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.
1: Φέρεται, δηλαδή.

0: να ξεφύγει. Υπάρχουν πολλές σοπές στον λόγο τείχο. Από ό,τι μας λένε κάποιες περιοχές πάντως, επειδή πιθάνει να έχουμε κάποιες επαφές στην λόγο περιοχή, πρόκειται για ένα εγκατελειμμένο κτίριο, επομένως ενδεχομένως να είναι και ζημιές από προηγούμενες φορές. Ναι. Αυτό θα εξεταστεί από τους ανθρώπους των επιχειρηματολογικών εργαστηριών. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι ΟΠΕΣ προειδεάζουν ότι ενδεχομένως να υπήρξαν και βολές οι οποίες να ήταν ευθείες. Ναι. Να μην ήταν προς τον
1: αέρα. Η υπηρεσία αυτό θα τα βρει και η υπηρεσία θα τα κρίνει. Εμένα αυτό που πάντα μου μένει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι οι αστυνομικοί θεωρητικά είναι εκπαιδευμένοι ακριβώς για να μπορούν να λειτουργούν ψύχρεμα σε τέτοιου είδους ιστορίες. Και επειδή δεν μιλάμε για ανταλλαγή πυροβολισμών, μιλάμε για έναν 20χρονο που προφανώς, όπως λες και εσύ, προσπάθησε να τους εμβολήσει, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια καταδίωξη ενός ανθρώπου που κατέληξε με μια σφαίρα, με δύο σφαίρες. Δεν ξέρω, με πόσο στο κεφάλι.
0: Αλέξανδρε, ό,τι ισχύει για τον απλό πολίτη ισχύει και για τον αστυνομικό. Ναι. Εάν και εφόσον μπαίνουμε σε μια διαδικασία εμπλοκής με ένα μαχαίρι, με ένα όπλο, κάποιος να μας απειλεί, ναι, μόνο εκείνη τη στιγμή μπορούμε να ασκήσουμε νόμιμη άμυνα. Ναι. Αργότερα, όταν πάρουμε στο κυνήγι, ας πούμε, έναν κλέφτη, για παράδειγμα, ο οποίος έχει όντως μπει στο σπίτι μας,
1: ναι,
0: και δεν μας επιτίθεται, δεν μπορούμε και εμείς να ασκήσουμε βία.
1: Εντάξει, εγώ ξαναλέω, όλο το υπόλοιπο θα το βρουν οι αρμόδιοι. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι έχουμε μια σφαίρα στο κεφάλι ενός ανθρώπου που δεν ήταν, δεν είχε όπλο, δεν ήταν ανταλλαγή πυροβολισμών. Όπως η ίδια υπηρεσία λέει, προσπαθούσε να καβαλήσει ένα μαντρότυχο για να φύγει. Είναι περίεργο πάρα πολύ όλο αυτό. Θα το δείξει και μπορώ να πω ότι από την εμπειρία που έχουμε πια από αντίστοιχα περιστατικά, το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολύ έντονη αντίδραση από την πλευρά της αστυνομίας, κάτι λέει αυτό.
0: Υποδηλώνει ότι... Ναι. Εκτιμά ότι και εμείς αντιλαμβανόμαστε και τις κανονιζόμαστε.
1: Ναι, ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Σπύρο, το παρακολουθούμε και την φωτιά, γιατί βλέπω τώρα έχει έρθει η ενημέρωση ότι λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου στην περιοχή του Ασπροπύργου. Όταν φτάσεις με το καλό και έχεις καλύτερη εικόνα, εδώ είμαστε για να μας ενημερώσει αν μπορέσεις. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, καλά.
1: Καλημέρα.

με το ρυθμό του τάγκο. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό. Όσοι ανησυχήσατε ότι έκλεισε η πλατφόρμα για τα σανσέρ και τώρα απειλήστε με πρόστιμα, αν και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν πολύ ασχολήθηκε με τη συγκεκριμένη ιστορία. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο να καταγραφούν τα σανσέρ, να δούμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε, να ελεγχθούν επίσης, γιατί έχουμε παλιές οικοδομές, παλιές κατασκευές. Πέρα δηλαδή από το κόστος, είναι και το θέμα της ασφάλειας και καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ κρίσιμο και χρήσιμο να προχωρήσει. Προς ώρας πάγωσαν τα πρόστιμα, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο τα πρόστιμα, το ζήτημα είναι να προχωρήσει τη διαδικασία, να καταγραφούν, να ξέρουμε τι γίνεται. Με μία εγκύκλιο του κυρίου Θεοδωρικάκου πάγωσαν τα πρόστιμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά των στοιχείων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προς ώρας μπορείτε να συνεχίσετε να μπαίνετε, απλά να δηλώνετε στην πλατφόρμα το ασανσέρ.

Μέχρι τις 10 Ιουλίου μπορεί να γίνει η απογραφή του ασανσέρ για τους υφιστάμενους ανελκυστήρες από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη και όχι από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή.

Τιμούμε την ανεξαρτησία της Αργεντινής και γι' αυτό παίζουμε τάγκο. Αυτό το ημιώρο, έτσι, στο ρυθμό του τάγκο. Μια και λέγαμε πριν για τους διαχειριστές, θα είναι κυβερνήτης της πολυκατοικίας πλέον διαχειριστής. Πολύ μου αρέσει ο τίτλος που έχει βάλει η Καθημερινή. Κατοχυρώνεται θεσμικά ο ρόλος του με σαφείς κανόνες και καθήκοντα και θα τρέχουν ταχύτερα οι διαδικασίες ύπαρξης των απλήρωτων κοινοχρήστων. Βγάζει και ημερήσιο πρόγραμμα τι θα τρώμε στην πολυκατοικία διαχείριση. Θα το κολλάει στον πίνακα ανακοινώσεων.

0: σημαντικό είναι ότι θα θεσπιστεί μια νέα ταχύρυθμη νομική διαδικασία για την ύσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, η οποία θα περιλαμβάνει ακόμα και διαταγή πληρωμής. Ενώ απαραίτητα είναι και η δημιουργία μόνιμου αποθεματικού, αλλά και η ασφάλιση των κτηρίων, τουλάχιστον των κοινόχρηστων χώρων τους, προκειμένου να μην υπάρχει ζήτημα αν υπάρξουν φθορές από ένα έκτακτο γεγονός.
1: 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

Με Αργεντινή ξεκίνησαν αυτό το ημίωρο. Με Αργεντινή ολοκληρώνουμε αυτό το ημίωρο. Η μεγάλη Μερσέντες Σόζα, γεννημένη το 1935, μια μέρα σαν σήμερα, σε μια πόλη βορειοδυτικά της Αργεντινής, εκεί στα σύνορα με την Βολιβία. Παιδί από μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Όπως είχε πει, είδα τη φτώχεια του πατέρα και της μάνας μου. Είδα να έρχεται το τέλος του μήνα και να μην έχουν τίποτα σχεδόν να μας δώσουν να φάνε. Όμως είμαστε μια πραγματική οικογένεια, δεμένη μεταξύ μας. Αυτή η ατμόσφαιρα μου επέτρεψε να μην τρέφω μνήση κακία για τον κόσμο. Και κάπως έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 91,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Ασφάλισης. Και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Τρέχουν πολλές εξελίξεις, δυστυχώς, και κακές ειδήσεις. Δυστυχώς, πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο, τον καλό συνάδελφο από το ιατρικό ρεπορτάζ, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι τα πράγματα στο Σισμανόγλιο έσβησε φωτιά χωρίς προβλήματα και

0: ρυθμίσματα, αλλά μάλλον δεν είναι έτσι. Καλημέρα Βασίλη, ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές μας. Χωρίς να έχει κάποια άμεση επαφή με τη φωτιά, ούτε να έχει εισπνεύσει καπνούς, κατά τη διάρκεια της μεταφοράσης για την εκένωση των δύο ορόφων του Σημανόγλιου, μία 90χρονη γυναίκα έπαθε ανακοπή και έχασε τη ζωή της.
0: Από την ένταση προφανώς.
1: Από την ταραχή της κινητοποίησης εκεί. Χωρίς να έχει καμία επαφή με τη φωτιά και χωρίς να έχει εισπνεύσει καπνό.
0: Ναι. Όπως και να έχει τώρα μια φωτιά σε ένα νοσοκομείο με ανθρώπους που είναι άρρωστοι και καθόλου καπνό να μην εισπνεύσει, είναι ταραχή. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν νιώθεις ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο και είσαι ανήμπορος.
1: Είναι και η ηλικία που την κάνει ακόμη περισσότερο ευάλωτη.
0: Βασίλη, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Έχουμε κανένα νέο από την φωτιά, έχουμε τίποτα τραυματίες?
1: Ναι, ναι, στον Αυστρόπυργο υπάρχει ένας εγκαυματίας, ο οποίος διακομίστηκε στο τμήμα των περιστατικών του νοσοκομείου της Ελεσίνας Τριάσιο και αυτή τη στιγμή εξετάζεται από τον πλαστικό χειρουργό. Ευελπιστούμε και λέμε ότι πιθανότατα θα είναι ελαφρά.
0: Ναι, από το εργοστάσιο είναι, εννοώ από τους εργαζόμενους, ναι. Σύμφωνα με
1: δεν ξέρουμε την ταυτότητά του, πάντως είναι από την έκρηξη και τη φωτιά στον Αυστρόπυργο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ Βασίλη για την ενημέρωση. Και για το Σημανόγλιο, μια 90χρονη έχασε την ζωή της από ανακοπή κατά τη μεταφορά της από τον θάλαμο όταν ξέσπασε η φωτιά στο Σημανόγλιο. Και έχουμε δυστυχώς και έναν τραυματία, έναν εγκαυματία στο Θριάσιο από την φωτιά που έχει ξεσπάσει εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει και διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος.

0: Τώρα, η επόμενη μέρα από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ έχει αφήσει πολλά απόνερα. Έχει ενδιαφέρον ότι όπου πάει ο Τραμπ το κάνει να είναι όλο λίγο πιο έντονο από το κανονικό, παρά τα έτσι κι αλλιώς υφιστάμενα προβλήματα που έχει το ΝΑΤΟ. Η παρουσία του και μόνο το έκανε να είναι λίγο πιο έντονο, και κυρίως το γεγονός ότι εξήρε την παρουσία, την στάση, την ύπαρξη της Τουρκίας και του Ερντογάν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς διαβάζει η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, τις εξελίξεις σε αυτές τις δύο μέρες το ΝΑΤΟ και πώς σχεδιάζεται τα επόμενα βήματα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον καλό συνάδελφο, τον Γιάννη Χριστάκο από το Μέγκα, να δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ είναι έντονος. Δεν σημαίνει πάρα πολλές φορές πάρα πολλά το τι λέει, γιατί μπορεί στην ίδια πρόταση να πει τα ίδια και τα ανάποδα. Αλλά όπως και να έχει, ξέρουμε ότι οι σχέσεις του με τον Ερντογάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πάρα πολύ καλές. Υπάρχει, πέρα από, από την κινητικότητα στην ελληνική πλευρά, υπάρχει ανησυχία για αυτή την εξέλιξη?
1: Κοιτάξτε, η αποτίμηση που έκανε η Αθήνα μετά το διήμερο της Συνόδου και την παρουσία του Πρωθυπουργού βεβαίως, γιατί εστιάζουν εκεί μαζί με τις δηλώσεις του, αλλά κυρίως και το σχολιασμό των όσων έγιναν στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, δεν προκαλεί κάποια ανησυχία, διότι αφενός δεν έγινε, όπως λένε, κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο. Μας είχε προειδεάσει ο πρόεδρος Τραμπ για το πώς θα παρουσιαστεί στην Άγκυρα, πρώτον, και δεύτερον, όπως πολύ ορθά επισήμανες, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι φιδωλός στα λόγια. Λέει πάντα πολύ καλές κουβέντες για τους φίλους του, όταν εκείνος εκτιμά. Μπορεί την επόμενη μέρα το πρωί, όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, για κάποιο λόγο, για κάτι που έχει γίνει, γιατί στην Τουρκία δεν καίει πάρα πολύ καλά τα πράγματα,
0: σωστό,
1: να βγει και να πει τα ανάποδα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα δηλαδή να βγει αύριο το πρωί και να πει μέχρι χθες ήταν φίλος μου, αλλά τώρα με την συμπεριφορά του δεν είναι φίλος μου.
0: Να τους βομβαρδίσει μπορεί, δηλαδή είναι ικανός για όλα, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει με μεγάλη ευκολία και την ίδια ώρα που γυρνάει με το καινούργιο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και το τρίτο που επισημαίνεται είναι ότι θα πρέπει, και αυτό ίσως είναι το πιο βασικό, να σταθούμε στα δεδομένα, στην πραγματικότητα δηλαδή. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία με τη στάση της να αγοράσει τους S-400 έχει εξοργήσει το σύστημα. Αφήστε τον πρόεδρο Τραμπ τι επικοινωνία θέλει να κάνει. Και βέβαια και ότι νομοθέτημα υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βέβαια αντιλαμβάνεσαι μια χώρα που έχει προμηθευτεί αμυντικά συστήματα. Θυμίζω για όσους δεν ξέρουν, το S-400 είναι το αντιπυραυλικό σύστημα, το ρώσικο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο ΝΑΤΟ και δεν επιτρέπεται, αν θέλει, και σε χώρες μέλη να το χρησιμοποιούν. Δεν είναι και συμβατό, αλλά μην πούμε τώρα σε τεχνικά. Άρα, ένα ζητούμενο είναι αυτό. Ήδη, ξαναλέω για όσους τυχόν δεν το παρακολούθησαν, υπάρχουν αντιδράσεις από τους γερουσιαστές, από αρκετούς γερουσιαστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αμέσως μετά τη δηλώση Προέδρου Τραμπ. Και για να συμμετάσχει ή για να επανέλθει, μάλλον, η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, θα πρέπει να περάσει από τη Γερουσία, πράγμα που δεν είναι και πολύ εύκολο. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, τι έχει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στην αγορά των αεροσκαφών, έχει όχι μόνο δοθεί το πράσινο φως, αλλά προχωρά. Και το επόμενο έτος, σε λίγους μήνες δηλαδή από τώρα, οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα εκπαιδευτούν στα πρώτα F-35 που έρχονται στην Αθήνα. Ναι. Άρα αντιλαμβανόμαστε πού βρίσκεται κατά την κυβέρνηση πάντα, έτσι μεταφέρω θέση κυβέρνησης, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Αθήνα σε σχέση με την πραγματικότητα, δηλαδή τις εξοπλιστικές της ανάγκες, και αν προσθέσεις και τις φρεγάτες Μπελαρά, αν προσθέσεις και την αναβάθμιση των F-16 που έχουμε, τύπου Viper σε Block 50, που μπορεί κάποιοι να μην δίνουν σημασία, αλλά επιχειρησιακά είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εξοπλιστικό έργο, η Αθήνα βρίσκεται πάρα πολύ μπροστά σε αυτό που την νοιάζει, δηλαδή στην αμυντική της θωράκιση. Η Άγκυρα έχει υποσχέσεις αυτή την ώρα. Τώρα ο Πρωθυπουργός, είχαμε και ένα μπίφ, ας το πω έτσι, στη γλώσσα των νέων. Αλέξανδρε, μεταξύ για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τον Κάσους Μπέλη, ο Πρωθυπουργός δεν κρύφτηκε πίσω από λόγια διπλωματικά και είπε μάλιστα ότι είναι μια αναχρονιστική πολιτική, η οποία δεν έχει νόημα και δεν αποδίδει. Με τον Τούρκο πρόεδρο
0: και
1: να κάλεσε
0: και τους εταίρους στο ΝΑΤΟ να το δουν αυτό, δηλαδή να το συνυπολογίσουν στη στάση τους απέναντι στην Τουρκία.
1: Ναι, έχει, κοίταξε, ο σημερινός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, ο Ολλανδός, ο οποίος δέχτηκε και σήμερα στις εφημερίδες της Δανίας πολλές επικρίσεις γιατί δεν αντέδρασε στις νέες δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία. Θυμίζω ότι είναι Δανός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η Δανία έχει σοβαρό θέμα με αυτά. Πάση περιπτώσει, ξεπερνάμε πλήμα αυτή τη μικρή παρένθεση. Ο κύριος Ρούτε πάντοτε το θέτει ως ένα διμερές θέμα που πρέπει να ξεπεράσουν τα μέλη. Δεν τοποθετείται επ' αυτού, γιατί και εκείνος σε σχέση με την Τουρκία θέλει να έχει την φιλοαμερικανική πλευρά αυτή τη στιγμή, που ο Ερντογάν είναι φίλος μας. Αλλά επισημαίνεται ότι αυτά είναι στα λόγια. Ό,τι έχουμε δει ως τώρα είναι στα λόγια. Τώρα, ως προς τα διμερή, δεν υπήρξε τίποτα σημαντικό. Ο ραντεβού δεν υπήρξε. Ουσίας τα είπαν λίγο στο όρθιο.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο, δεν έχει προκύψει κάτι. Συνεχίζουμε ως έχουμε, αναμένοντας, και εδώ επίσης είναι το δεύτερο σημαντικό, αναμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η Αμερικανο-Τουρκική σχέση, αλλά κυρίως αυτό που μας νοιάζει, η Έλληνο-Αμερικανική, η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλές φάσεις, Αλέξανδρε. Δεν είναι μόνο το αμυντικό, είναι και το ενεργειακό, είναι και
0: σωστά. Στο επιχειρηματικό, δηλαδή, παύλα ενεργειακό, πηγαίνουμε πολύ καλά. Δηλαδή, έχουμε μια ανοιχτή σχέση, έχουμε επενδύσεις στην χώρα. Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες είναι αυτές που χειρίζονται τα οικόπεδά μας για την εξόρυξη, για την έρευνα τέλος πάντων προς ώρας, για το αν υπάρχουν κοιτάσματα για να προχωρήσουμε σε εξόρυξη. Φέρνουμε αμερικανικό LNG και προμηθεύουμε μέσω του κάθετου άξονα αμερικανικού LNG τα Βαλκάνια. Εκεί πηγαίνουμε καλά. Και αυτό είναι και κάποιοι που λένε το αντιστάθμισμα απέναντι στο διπλωματικό γεωπολιτικό προβάδισμα που μοιάζει να έχει η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα με τις ΗΠΑ, ότι εμείς θα πηγαίνουμε καλά στα επιχειρηματικά μαζί τους.
1: Αυτό λέει και η ελληνική διπλωματία, ότι αν πάρει κανείς τα γεγονότα ή όχι τις λέξεις, τις φωτογραφίες, τη στάση του σώματος, τις υποσχέσεις, αλλά μόνο τα γεγονότα, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο και γίνονται πράξεις, οι οποίες δεν είναι μόνο μια αγορά, αν θέλει, πήραμε 10 μαχητικά, 20, 50 και okay, that's it. Είναι μια συνεργασία στενή, η οποία πια εξελίσσεται και μένει στο διήνεκε, είναι πολύ στρατηγική σημασία η συνεργασία αυτή. Αν θέλετε να το τραβήξω και λίγο, δεν πειράζει, είναι στις σκέψεις όλων γίνονται αυτές οι κουβέντες. Αν η Τουρκία ήθελε ποτέ να δημιουργήσει ένα επεισόδιο, να επιτεθεί στην Ελλάδα ή οτιδήποτε άλλο, αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά που και εσύ περιέγραψες μόλις τώρα είναι θέματα που πρώτη η Αμερική θα μπει μπροστά, όχι εμείς.
0: Ναι.
1: Για τα συμφέροντα και τα δικά της από ένα σημείο και μετά.
0: Σωστό είναι αυτό, αλλά πάντα ξέρεις, είναι η κουβέντα αυτή του να μην εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, το γεγονός ότι θα υπάρχουν ξένοι εδώ που θα επιχειρούν, άρα θα βάλουν stop στις
1: όποιες
0: σκέψεις.
1: Το είπα μόνο για τα
0: κατανοητό, βέβαια.
1: Χώρα η οποία, όπως και εμείς φυσικά, αν τα συμφέροντά μας απειλούνται, έτσι, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, έχουμε διακηρύξει στο έπακρο ότι θα τα υπερασπιστούμε.
0: Γιάννη, κλείνοντας, για να σας αφήσω να συνεχίσεις την πολλή δουλειά που έχει και σήμερα ημέρα, το γεγονός ότι δεν ήρθε ο Τραμπ, αν και πριν από μερικούς μήνες λέγανε ότι μπορεί σε αυτό το πηγενέλα προς την Άγκυρα να κάνει μια στάση, δεν έρχεται μάλλον ούτε ο Χέξεθ που ακούστηκε ότι μπορεί να κάνει ένα ταξίδι αστραπή στην Αθήνα. Σημαίνει κάτι?
1: Όχι, όχι, όχι. Από το ρεπορτάζ είχε βγει πριν από κάποιο καιρό ότι λόγω της απόφασης του Τραμπ να συμμετάσχει τελικά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θυμίζω ότι είχε πει ότι εγώ στο ΝΑΤΟ δεν πάω για τους γνωστούς λόγους, ότι δεν
0: θα
1: κάνω στο πλευρό μας πολύ και διάφορα τέτοια οι Ευρωπαίοι. το γεγονός της απόφασης του να έρθει, τότε δημιούργησε και κάποια σενάρια ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει ένα ραντεβού. Δεν υπήρξε όμως, και αυτό το λέω γιατί το γνωρίζω, ποτέ επί της ουσίας επικοινωνία των δύο γραφείων για ενδεχόμενη συνάντηση. Και να σου πω λίγο κιόλας, δεν νομίζω ότι θα έχει και κάποιο αποτέλεσμα να έρχονταν εδώ Τραμπ σε αυτή τη συγκυρία.
0: Ναι.
1: Η χώρα βρίσκεται σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν θα προσθέθεται κάτι. Νομίζω ότι δεν το ήθελε και η Αθήνα, θες να σου πω κιόλας. Σε πιο
0: εντάξει, με ανοιχτό το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, τώρα η αλήθεια είναι ότι καλό δεν θα ήταν, αλλά όπως και να έχει. Εντάξει, την προσπαθεί αυτή τη συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης εδώ και πολύ καιρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ότι τη θέλει. Ναι. Λέω όμως από το ρεπορτάζ.
0: Ότι στη συγκυρία δεν θα ήταν και το καλύτερη περίπτωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σύμφωνοι. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, για τη συζήτηση, για την άποψη. Γιάννης Χριστάκος, ο καλός δημοσιογράφος από το Μέγκα, για την επόμενη μέρα τη συνόδου του ΝΑΤΟ και το πώς το ήδη η ελληνική πλευρά βλέπω το μαύρο καπνό από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, είναι πάρα πολύ έντονος, ήδη είναι ορατός από ολόκληρη την Αττική. Φυσάτε για να φύγει, γιατί μας βλέπω να το αναπνέουμε κανονικά όλο αυτό το τοξικό. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Παπούτσι από τον τόπο σου, παπούτσι ελληνικό. Τη σύμβουλή μου κράτησε, θα σου βγει σε καλό. Αρχαίο πνεύμα, θάνατο, μεγάλη κλεφτουριά. Λεβέντο νιούς μου βίζαξες και σπάζει.

0: σίκα τα καρύδια και το γλυκό κρασί με προσανατολίζουνε σε χώρα μαγική. Μεθάει η καρδούλα μου και πιάνει το χορό και ο κόσμος βαλαντώνει και εγώ παραμιλώ.
1: Είπα να ακούσουμε λίγο Θοδωρή Αναστασίου από το πολύ παλιό δίσκο του, το De Monde, Παπούτσι από τον τόπο, έτσι για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, γιατί βγήκε η έκθεση του Economist για την πρωταθλήτρια στην ποιότητα ζωής, πρωτεύουσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτη είναι η Κοπενχάγη, δεύτερη είναι η Βιέννη, ακολουθεί στην τρίτη θέση η Μελβούρνη της Αυστραλίας και το Σίδνεϊ από την Αυστραλία, και η Αδελαϊδα από την Αυστραλία είναι στην 8η θέση. Πέμπτη θέση η Ζυρίχη, έκτη θέση η Γενέβη, έβδομη θέση η Οσάκα στην Ιαπωνία, το Βανκούβερ στο Καναδά είναι στην 1η θέση. Έχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Είμαστε μόλις στην 88η θέση. Νομίζω ότι είναι δάκτυλος. Δάκτυλος των ανταγωνιστών.
0: Σε αυτόν τον κόσμο τον κακό, με ματσαράγγες μόνο ζεις και με ψευτιές. Μα να το ξέρεις πως εγώ είμαι από δύσκολο χωριό. Αυτιά και μάτια κλείνω σ' ό,τι εσύ μου λες.
1: Έχουν άλλες χώρες έτσι πολλές ωραίες συναυλίες σε ωραίους εξωτερικούς χώρους όπως στην Αθήνα. Εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα γενικά, ειδικότερα, όπου πας το βράδυ έχει και μια συναυλία, αλλά να πηγαίνεις σωστές, στις καλές. Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Ευαθία Ρεμπούτσικα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μια μαγική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Σε 9 η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της το τραγούδι «Η υπέροχη Σοφία Ζόβα», Παρασκευή 10 Ιουλίου στον παράβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με είσοδο ελεύθερη.
0: Κοιτάς να επιβιώσεις με κόλπα ηλεκτρικά.
1: Αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο λίγο μετά τις 7 θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε την εβδομάδα. Βασίλη Τέτσικας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, με φωτιές σε πολλά μέτωπα και κανονικές και όχι κανονικές, αλλά τέλος πάντων γενικά και εγώ είμαστε. Στον Τρίξη Ανάκης, Βασίλης Κούρης, ακολουθούν. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Στο Funky Buddha Store, Υπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
6: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα.
8: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
14: Πάμε σήμερα.
15: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
14: Δηλαδή.
15: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού.
15: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
15: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
15: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
15: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
15: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
16: Ζήκω!
17: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
16: Έλα εδώ.
17: Μάλιστα, διατάξτε με.
16: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
17: Και γιατί δεν πας εσύ?
16: Εγώ είμαι αφεντικό.
17: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
16: Ζήκω!
17: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22730-24222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
16: Πήγαινα που θέλεις.
17: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730-24222 και 22730-92346.
17: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
19: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτέζ, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
20: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
21: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
20: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
21: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
20: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
21: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
20: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
21: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
20: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
21: Γευστική περιπλάνηση.
22: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. συνδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
0: Προφανώς έμεινε στον τόπο.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, καλά, θα πάμε ξανά στον Ασπρόπυργο. Ό,τι νεότερο έχει σχετικά με ανθρώπους που μπορεί να έχουν πέσει στο νοσοκομείο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Μας
0: ενημερώνεις. Προφανώς υπάρχει διαρκής ενημέρωση και στα παραπολιτικά.gr. Μπορείτε να μπείτε, είναι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή. Φωτιά και έκρηξη, εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Τρία άτομα σε μονάδα διασωληνωμένα.
1: Ο κύριος Ιωάννης Ηλίας, δήμαρχος Ασπροπύργου. Καλημέρα, δήμαρχε.
23: Καλημέρα.
1: Μπορείτε να μας δώσετε τις δικές σας πληροφορίες.
23: Ναι, μ' ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως. Μπορείτε να μας πείτε τι έγινε, πώς είναι η κατάσταση τώρα?
23: Η κατάσταση τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ η πυροσβεστική, υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν υδροφόρες των Δήμων, υπάρχουν ελικόπτερα τα οποία βοηθούν στην κατάσταση.
0: Είναι ένα εργοστάσιο.
23: Πληροφορικά, ναι. Εργοστάσιο, εργοστάσιο ήταν. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και προβλήματα γύρω-γύρω από το εργοστάσιο.
0: Ναι.
23: Είναι σε βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου.
0: Ναι.
23: Υπάρχουν προβλήματα και γύρω-γύρω.
1: Όταν λέτε υπάρχουν προβλήματα και τι. Καταρχήν, ποιο ήταν το εργοστάσιο και να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν στα κτίρια δίπλα, λέτε, στη βιομηχανική ζώνη.
23: Δεν κοιτάξτε να σας πω, η πυροσβεστική δεν μας επιτρέπει να πάμε κοντά και εμείς δεν θέλουμε να παραγωγήσουμε.
0: Εντάξει, βιομηχανική περιοχή σημαίνει, ας πούμε, ότι μπορεί να υπάρχουν εγκαταστάσεις με προπάνιο κοντά. Και άλλες εγκαταστάσεις. Αυτό όχι. Ή με άλλο αέριο έφλεκτο.
23: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχουν επιληφθεί οι πυροσβεστικοί. Υπάρχει ακόμα, βέβαια.
0: Ναι.
23: Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Επέκταση εννοείται σε άλλο.
23: Νομίζω πως όχι. Αυτό από την πρώτη στιγμή η πυροσβεστική αυτό προσπαθεί. Ναι. Αυτό είναι το σχέδιό της, να μην υπάρχει επέκταση στα διπλάνα.
1: Το νεύος που βλέπουμε τώρα είναι μεγάλο. Το βλέπουμε στις τηλεοπτικές οθόνες. Πάμε σε αυτό.
23: Αρκετά μεγάλο, δυστυχώς.
0: Ναι, το εργοστάσιο τι ήταν μεταλλουργία?
23: Το εργοστάσιο.
0: Ναι, ξέρετε, έχετε εικόνα, ήταν μεταλλουργία?
23: Όχι, όχι, δεν έχω ακριβή εικόνα. Η εικόνα που είχα μέχρι τώρα είναι ότι ήταν κάποιο που έφτιαχνε ανταλλακτικά.
0: Ανταλλακτικά.
23: Τώρα πλησιάζω, εγώ είμαι εδώ δίπλα, πήγα από κάποιαν άλλη μεριά να δω από το βόρειο τμήμα του εργοστασίου.
0: Ναι.
23: Να δω τους διπλανούς, τα διπλανά, τις διπλανές αποθήκες, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και τώρα μπαίνω από την κανονική μεριά, από την Μεγαρίδος, για να δω αν με πάρει σε 5 λεπτά, θα μπορώ να σας ενημερώσω.
1: Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Το νεύος προς τα πού κινείται, κύριε Δημαρχέ?
23: Νότια.
1: Λοιπόν,
23: προς τα Αθήνα, προς Λεκανοπέδιο.
1: Σε 5 λεπτά θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί. Σας ευχαριστούμε πολύ.
23: Να σας πω κάτι. Το είχα πει και σε μια παλιότερη εκπομπή, την ΕΡΤ. Το νεφος που έχουμε εμείς καθημερινά δεν ενδιαφέρει φυσικά κανέναν, έτσι.
0: Μας ενδιαφέρει αλίμονο, προς Θεού, Δημάρχε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
23: Κανέναν δεν ενδιαφέρει. Το νεφος σας ενδιαφέρει αν κατευθύνεται προς το Λεκανοπέδιο. Βεβαίως να μην κατευθυνθεί πουθενά.
0: Ναι.
23: Το νεφος που υπάρχει στη Δυτική Αττική, όχι από αυτή την καύση σήμερα ενός εργοστασίου, μιας παραγωγικής μονάδος που πραγματικά μας στείλει. Το νεφος που υπάρχει καθημερινά από την καύση από το χρωμά δεν ενδιαφέρει, ίσως.
1: Μας ενδιαφέρουν αυτά και πολλά άλλα και τα έχουμε προβάλει ιδιαίτερος, κύριε Δήμαρχε. Μας αδικείτε. Ιδιαίτερα σε αυτήν την εκπομπή έχουμε κάνει λόγο για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί είναι πυρετοαποθήκη της Αθήνας, γιατί πρέπει να υπάρχουν συγκοινωνίες. Θέματα που εδώ σε 1-2 χρόνια μέσα έχουμε θίξει. Μην μας αδικείτε και μην πάμε σε αυτή. Το θέμα της ημέρας τώρα όμως είναι αυτό. Και υποσχόμαστε τις επόμενες μέρες να επανέλθουμε για την Δυτική Αττική συνολικά.
23: Να σας πω, από τις 19 Μαΐου περιμένω μια εκπομπή της ΕΡΤ, όπως μου είπαν τότε ότι υποσχέθηκαν να κάνουν κάποια εκπομπή σχετικά με την κατάσταση των καύσεων. Οι καύσεις συνεχίζονται, η εκπομπή δεν έχει γίνει. Μακάρι να γίνει δικιά σας.
0: Οι καύσεις όταν λέτε. Δήμαρχε, συγγνώμη. Οι καύσεις όταν λέτε, τι καύσεις εννοείται? Συγγνώμη, σε όλα τα καλά.
23: Καίνε σκουπίδια. Καίνε σκουπίδια. Η Ρωμά. Εδώ.
0: Μάλιστα. Αυτό
23: δηλαδή, με το που έγινε η παρακόλληση στη Τρανοσέ, του προαστιακού, ναι, ξεσηκώθηκε, ας πούμε, ξεσηκώθηκαν τα μέσα. Καθημερινά υπάρχουν αυτές οι κάποιες.
0: Μάλιστα. Θα το κάνουμε θέμα.
23: Εμποδίζουν.
1: Λοιπόν, σε 3-4 λεπτά θα σας ξανατηλεφωνήσουμε και τα υπόλοιπα μετά. Δήμαρχε εδώ. Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, όντως η εικόνα είναι μαύρη-μαυρίλα στην περιοχή και προφανώς αυτό θα μετακινηθεί. Τώρα προς το παρόν εδώ, το βλέπω καλά τον ουρανό, αλλά θα έρθει, είναι θέμα χρόνου, φαντάζομαι.
1: Και δικαίως διαμαρτύρεται για την κατάσταση που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Θυμάσαι πόσες φορές έχουμε πει για την αστυνόμευση που είναι εδώ. Θυμάσαι, αλλά δεν πειράζει.
0: Ο άνθρωπος όμως, εντάξει, είναι αγανακτισμένος, έχει τα δίκαια του δήμαρχος. Είναι καλά, κάνει και φωνάζει, και η δουλειά του αυτή να φωνάξει.
1: Και καλά θα κάνουμε κι εμείς να επανέλθουμε και να διαψεύσουμε ότι δεν επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Γιατί και αυτό ακούει το αξίζει αν έρχεται. Να νοιάζεστε γι' αυτό και δεν νοιάζεστε για εμάς.
1: Ο χρόνος είναι δικαστής, λέει, αλλά για εσάς νοιάζομαστε και για τους ανθρώπους που ήταν εκεί μέσα. Να. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά, για τους τρεις ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι αυτή τη στιγμή και κινδυνεύει προφανώς η ζωή τους και μακάρι να σωθούν οι άνθρωποι και να πάνε καλά. Για τον εγκαυματία, ο οποίος έχει και αυτός πρόβλημα, φαντάζομαι, και ελπίζω και αυτός, όλοι μας ελπίζουμε να πάει καλά. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί, 90 ετών. Τι σημασία έχει αυτό, 90 ετών. Έχασε τη ζωή της η γυναίκα. Είχε πάει στο νοσοκομείο για να γίνει καλά προφανώς και πέθανε εκεί στο νοσοκομείο. Από ένα στρώμα ασθενή, λέει, ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε από στρώμα ασθενή? Ένα τσιγάρο μπορεί να αυτό, δεν ξέρω.
1: Άλλη μέσα.

0: μεγάλη δημοσκόπηση που γίνεται παραδοσιακά δύο φορές το χρόνο από την MRB, με κάλπη, με δείγμα, είναι, μου είπες ότι είναι 3.000 με δείγμα 2.000 ανθρώπων, και δείχνει τα εξής. Να διαβάσω την αναγωγή στο σύνολο. Λοιπόν, δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 29% από 28,3% που ήταν το Δεκέμβριο. Την Ελλάς του κ. Αλέξη Τσίπρα στο 17,6% στη δεύτερη θέση. Δεν υπάρχει μέτρηση του Δεκεμβρίου, λογικό είναι. Το Πασόκ στο 11,1% από 12,8% που ήταν το Δεκέμβριο, είναι δηλαδή 1,7%. Την Ελπίδα, το κόμμα της Χαριστιανού στο 8,8% και αυτή δεν έχει προηγούμενη μέτρηση. Στο 8,7% η Ελληνική Λύση από 9,3%. Στο 7,3% το Κουκουέ από 9,3%. Στο 5% την Πλεύση Ελευθερίας από 3,4%. Στο 3,3% τη Φωνή Λογικής από 3%. Το Μέρα 25 ακριβώς στο 3% από 2,5%. Στο 2,1, αυτό το σήμερα, φίλε, ποιος είναι, το κόμμα του Λούκα Σελάκη. Σηκώμα είναι.
1: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω.
0: Αυτό εδώ, αυτό εδώ, το σήμα. Γιατί έχουν τα σήματα, δεν έχουν το. Το δούμε, δεν μου λέει κάτι. Λοιπόν, 2,1, 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ και 1,1 η Νέα Αριστερά. Αυτά. Όχι ψέματα του Δεκεμβρίου, συγγνώμη, το πάνω είναι των ευρωεκλογών. Το κάτω του Δεκεμβρίου είναι, η Νέα Δημοκρατία ήταν 29,2 και 29, το Πασόκ ήταν 14,1 και είναι 11,1. Συγγνώμη, κάτω είναι η μέτρηση του Δεκεμβρίου, πάνω είναι οι ευρωεκλογές. Άρα είναι η Νέα Δημοκρατία 0,2 κάτω, το Πασόκ είναι 3 μονάδες κάτω, η Ελληνική Λύση περίπου 3 μονάδες κάτω, το Κουκουέ 1,5, η Πλεύση Ελευθερίας 4 μονάδες κάτω. Και τα υπόλοιπα, εντάξει, μικρότερα κόμματα έχουν αυξομοιώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 7,7, έχει πάει στο 1,5, φυσιολογικό αυτό. Τώρα το κόμμα πρέπει να το κόμμα η Δημοκράτης και ο Κασελάκη, αυτό που βλέπω, γιατί δεν μου θυμίζει κάτι άλλο. Αυτά είναι τα. Η MRB έχει διάφορα.
1: Παράσταση αλλά... νίκης, 46,1 η Νέα Δημοκρατία, 9,7 η Ελλάς, Πασόκ, Κίνημα Αλλαγής, 5,3 Ελπίδες για τη Δημοκρατία, 4,7 ως προς τις μετρήσεις. Και εκτίμηση για το ποσοστό που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, μέσος όρος βγάζει η εταιρεία 28,3%.
0: Τον ευρωεκλόγο, δηλαδή το ποσοστό πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα έχει πολλά ενδιαφέροντα.
1: Πολύ ενδιαφέροντα. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr.
0: Έχει τις εισρωές, από πού παίρνουν. 27,1% του ψηφοφόρου της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές κοντά στο να ψηφίσουν το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το 27, λέει, σίγουρα θα το ψήφισα το 3,3. Mm-hmm. 11,9 των ψηφοφόρων, λέω τώρα έτσι. Μάλλον θα το ψήφισα. 21 μάλλον δεν θα το ψήφισα και 57,8 μάλλον σίγουρα δεν θα το ψήφισα. Άρα υπάρχει ένα 15% περίπου λέει σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζε το κόμμα Σαμάρα από τους ψηφοφόρους των ευρωεκλογών, τώρα λέω έτσι. Σημαντικό.
1: Κάνουμε μια προσπάθεια, αν γίνεται μας ακούν τα κορίτσια έξω, να συνδεθούμε ξανά με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, μήπως έχουμε κάποιο νέο από να κάνουμε μια προσπάθεια. Λοιπόν, κύριο κριτήριο ψήφου με μια ερώτηση έτσι. 34% να δω αποτέλεσμα στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου. 19,4 να αισθάνομαι δικαιοσύνη, να αλλάξει πολιτικό ήθος στη χώρα το 12,8, το πρόσωπο του αρχηγού του κόμματος 11,4. Να υπάρξει σταθερότητα 9,8.
0: Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, 49,5% πληθωρισμός, ακρίβεια. Τι έκπληξη. Υγεία, περίθαλψη. Τρεις απαντήσεις δίνει ο κόσμος, έτσι, γιατί μην νομίζει θα βγει παραπάνω 100 αυτό που θα ακούσετε. Υγεία, περίθαλψη 34,7. Χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα, το οποίο συνδέεται με το πληθωρισμός, ακρίβεια. Ένα πράγμα είναι αυτό, κατά την άποψή μου. Είναι όλο μαζί, είναι 83% αυτό. Δηλαδή, 83% του κόσμου έχει θέμα είτε χαμηλού μισθού, είτε ακρίβειας, που είναι το ένα με το άλλο, δένουνε. Αμέσως μετά στο 24,5% τα θέματα διαφάνειας, διαφθοράς, και το στεγαστικό είναι το 17%. Να μην πω ότι και αυτό συνδέεται με την ακρίβεια, γιατί και αυτό συνδέεται με την ακρίβεια. Και μετά ακολουθούν πολλά άλλα. Το μεταναστευτικό είναι χαμηλά στο 13,1%, η παιδεία στο 12% χαμηλά. Εγκληματικότητα επίσης σχετικά χαμηλά, 11,6% νομίζω.
1: Λοιπόν, δίνει κατώτερο και ανώτερο όριο. Αυτά είναι δύσκολο για το ραδιόφωνο, ξέρεις, να συγκρατούνται οι αριθμοί. Αλλά να σας το πούμε, Νέα Δημοκρατία κατώτερο όριο 26,8, ανώτερο όριο 31,2 και μέση τιμή 29. Ναι. Ελλάς, κόμμα Αλέξη Τσίπρα, το βάζει και δίπλα για να μην μπερδεύονται, έτσι. Λοιπόν, 15,8% το κατώτερο, 19,4%.

0: 100% το ανώτερο, μέσα τιμή 17,6. Και Πασόκ 9,6 το κατώτερο, 12,6 το ανώτερο, μέσα τιμή 11,1.
1: Να πω στο σημείο αυτό ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στο στούντιο θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, κ. Κώστας Τσουκαλάς. Το λέω για κάτι γκρινιάριδες φίλους του Πασόκ, ναι, ναι. Μας λένε ότι προστολή, είμαστε γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Θα γελάσω. Πραγματικά θα γελάσω. Κλαίγοντας θα γελάσω. Για να μας απαντήσει, έχοντας μπροστά του πια
0: στάσεις
1: σε MRP, που αν μη τι άλλο είναι μία, θεωρείται στην πιάτσα μας τουλάχιστον, εσείς δεν ξέρετε, δεν ξέρετε, το πιο αξιόπιστο εργαλείο που κυκλοφορεί στην πιάτσα.
0: Και αφού περάσουμε σε διαφημιστικό χρόνο και διάλειμμα, να πάμε μετά με τον συνάδελφο Γιώργο Παυλόπουλο από τα Νέα, να δούμε τι έγινε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και το πρώτο τέταρτο, να επιχειρήσουμε ό,τι ειδήσεις υπάρχουν και παρασκήνια από την πολιτική κοινωνική ζωή της χώρας, να τα κουβεντιάσουμε μαζί.
1: Κοιτάξτε, να πάμε, όπως είπε ο Βασίλης, το μας πω λίγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας. Όπως για να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει, νιώθεις πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκτός και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους, όπως διαβάζω και εδώ. Λοιπόν, επίσης να σας πούμε ότι μια μαγική μουσική βραδιά κατά από τον Αθηναϊκό ουρανό. Αύριο Παρασκευή, έτσι, 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου, με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της ο τραγούδι υπέροχη Σοφία Ζόβα. Αύριο, στον Μπράβλι χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με είσοδο ελεύθερη.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
14: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Παραπολιτικά 90,1.
19: Ειδοποία, ρε, ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά στον εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να την έχουν περικυκλώσει. Αυτή τη στιγμή έτσι φαίνεται οι πυροσβέστες. Αυτός είναι και ο βασικός σκοπός, να μην επεκταθεί. Τρεις άνθρωποι διασωληνωμένοι και ένα σε μονάδα εγκαυμάτων. Και έχουμε και μια γυναίκα νεκρή στο Σημανόγλιο. Εκεί είχαν πυρκαγιά και έχουμε και εξελίξει και εκεί. Έχουν συλλάβει κάποιον για την πυρκαγιά αυτή. Έχουμε μια σύλληψη.
1: Ενός 74χρονο να το κουβεντιάσω αμέσως μετά στην τηλεφωνική μας γραμμή, Γιώργος Παυλόπουλος, ο συνάδελφός μας από τα Νέα.
0: Ναι.
1: Να κουβεντιάσουμε για τη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ολοκληρώθηκε η Σύνοδο Κορυφής. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα σας.
0: Περιμέναμε τη συνέντευξη τύπου
3: 2000 FM.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Καλωσορίσατε, έβιβα λύκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Λοιπόν,
0: σωστά, ναι. Και δεν έχουμε ευθύνη, ναι. Έχεις δίκιο.
2: Ναι. Οπότε λέω και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί βγήκε ο Ρούτε και του είπε μπράβο σου, καλά έκανες που βομβαρδίζεις το Ιράν, διότι αυτοί οι τύποι τέτοια θέλουν και πρέπει να τους ξαναβομβαρδίσεις.
0: Σωστά.
2: Άρα δεν είχε κανένα λόγο να αντιδράσει.
0: Απόλυτα δικαιολογημένες, λέει, επανεληφθέσεις. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Αν και εκεί οι Δανείοι δεν βάλανε ένα θεματάκι, δεν την πουλάνε την Γρυλανδία.
2: Καλά, εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Σωστό, γιατί όλα έχουν το αντίτιμό τους. Ειδικά στην πολιτική, όχι συνολικά στη ζωή μας, αλλά ειδικά στην πολιτική και σε αυτό το επίπεδο όλα έχουν το αντίτιμό τους. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι φανερό και ο Τραμπ αυτό εκφράζει, ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η Γρυλανδία, διότι έχει να κάνει με το συνολικό και με το μεγάλο κάδρο του ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα και φυσικά με το παγκόσμιο εμπόριο. Νομίζω ότι θα επιμείνουν σε αυτό. Δεν είμαι βέβαιος ότι το πιθανότερο σενάριο να κάνουν στρατιωτική εισβολή, αλλά δεν αποκλείεται τίποτα, τουλάχιστον όσο ο Τραμπ είναι στην εξουσία. Mm. Άρα αυτό είναι, νομίζω, το ένα στίγμα που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Το θέμα άλλο στίγμα... ήθελα να σε ρωτήσω για το Ισραήλ μετά, πώς είναι το ρήγμα.
2: Ωραία, να το πω πολύ σύντομα το άλλο. Το άλλο το οποίο απασχόλησε πολύ και εδώ την Ελλάδα είναι ο Ερντογάν. Τι έκανε ο Ερντογάν, πόσο προβλήθηκε ο Ερντογάν, πόσο ενισχυμένος βγαίνει ο Ερντογάν και πώς του πήγε αυτή η σύνοδος. Η αλήθεια είναι ότι καλά του πήγε αυτή η σύνοδος. Κυρίως επειδή αναγνώρισαν όλοι τον ουσιαστικό και κομβικό ρόλο της Τουρκίας και του ίδιου στις γενικότερες εξελίξεις και εντός της συμμαχίας. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως ότι δεν συμφωνώ με την εκτίμηση ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα.
1: Ναι.
2: δεν τα πήρε ακριβώς όλα. Δηλαδή πήρε μια υπόσχεση από τον Τραμπ, την οποία έβαλε νερό στο κρασί του στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος για τα F-35. Δηλαδή στην τελευταία συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα κάνω.
1: Σωστό.
2: Για το αντιεροπορικό σύστημα, το ευρωπαϊκό που έγινε, το γαλλοϊταλικό που έγινε πολλή συζήτηση, ο Μακρόν είπε ότι είμαστε σε μια φάση τεχνικών συζητήσεων και με την Τουρκία και θα δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή και εκεί υπάρχει ένας πάγος. Και επίσης για τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι κάτι το οποίο επιδιώκει ο Ερντογάν, γιατί έχει μια πολύ ισχυρή πολεμική βιομηχανία η Τουρκία, αναγνώρισε και ο ίδιος ότι υπάρχουν εμπόδια τα οποία δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν. Mm. Άρα πήρε πολλά σε επίπεδο σημειολογία, σε επίπεδο συμβολισμού, δεν είναι να τα υποτιμήσουμε αυτά, αλλά δεν τα πήρε όλα.
1: Mm. Τρίτο θέμα.
2: Τρίτο. Ερώτηση δική σας.
1: Εγώ ρώτησα πριν για τον Νετανιάχου. Οι σχέσεις, πώς είναι, πώς θα εξελιχθούν.
0: Το Μπίμπι. Το Μπίμπι που λέει και ο Τραμπ.
2: Με τον Τραμπ,
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ βρίσκεται σε μια κατάσταση, δηλαδή βρέθηκε σε μια πόλη, την Άγκυρα, που είναι πολύ κοντά με τους δύο βασικούς του συμμάχους στην περιοχή. Δηλαδή είναι η πρωτεύουσα της Τουρκίας, βασικός του σύμμαχος είναι η Τουρκία και είναι πολύ κοντά, είναι 1350 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ που είναι επισήμως η πρωτεύουσα του Ισραήλ. Μοιάζει σαν να κρατάει ο Τραμπ από το ένα χέρι τον Ερντογάν και από το άλλο τον Νετανιάχου, οι οποίοι τον τραβάνε και προς αντίθετες κατευθύνσεις γιατί έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Δεν θα είναι εύκολο να το συμβιβάσει αυτό ο Τραμπ. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο να το συμβιβάσει. Και δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο τεύχος του Economist είπε ότι το επόμενο μεγάλο μέτωπο στην ευρύτερη περιοχή θα είναι ένα θερμό επεισόδιο, αν όχι μια σύραξη, ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ. Μπορεί να το πάει ένα βήμα παραπέρα και δημοσιογραφικά, αλλά ο Τραμπ θα έχει δύσκολο καθήκον σε αυτό το πράγμα. Θα υποχρεωθεί να κάνει ένα γεωπολιτικό και οικονομικό σπαγκάτο, το οποίο με δεδομένο και το τι συμβαίνει συνολικά στην περιοχή, με το Ιράν, με τη Μέση Ανατολή κτλ. Και την ενέργεια, δεν νομίζω ότι θα του είναι εύκολο να τα βγάλει πέρα.
1: Γιώργο, διάβασα μία δήλωση αξιωματούχου της Συμμαχίας που λέει: Σύνοδος η επόμενη θα διεξαχθεί στην Αλβανία. Το αν όμως αυτό θα γίνει το επόμενο ή το μεθεπόμενο έτος είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να αναβληθεί δηλαδή έστω για ένα χρόνο η επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Ναι. Ναι, είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο έβγαλε επικαλούμενο τη δήλωση του συγκεκριμένου αξιωματούχου, τον Bloomberg, χτες, και δείχνει ότι δεν είναι δεδομένο ακριβώς τι θα κάνουν στα επόμενα βήματα της Συμμαχίας. Mm. Δηλαδή, μπορεί τώρα να αποφεύγει και μια δημόσια ρήξη και μια δημόσια αντιπαράθεση. Μπορεί αυτή η σύνοδος να μην αποδειχθεί πιο κρίσιμη, το make or break, όπως λένε οι Εγγλέζοι και οι Αμερικανοί. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα μέσα στην επόμενη χρονιά, mm-hmm. δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις ενδιάμεσες εκλογές με τον Τραμπ και σε ποια θέση θα είναι ο ίδιος, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην κάνουν σύνοδο κορυφής και να την πάνε για την μεθεπόμενη χρονιά. Mm-hmm. Όλα είναι ανοιχτά. Λέω με βάση αυτά που ξέρουμε, με βάση το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω. Θα δούμε σήμερα, λογικά θα γραφτούν και άλλα πράγματα, ειδικά στον αμερικανικό τύπο.
1: Ανώτερη πηγή χθες εδώ στην Αθήνα έλεγε ότι να περιμένουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, γιατί αν δεν δοθούν, αν δεν υπάρχει λύση μέχρι τότε για τα F-35, αν χάσει το Τραμπ το Κογκρέσο όπως όλα φαίνονται, δεν θα μπορέσει να το περάσει ποτέ. Και η ίδια πηγή έλεγε ότι αυτό συμβαίνει και με την Ουκρανία. Κοιτούν να μην υπάρχει κάποια ειρήνη μέχρι τότε με τη Ρωσία οι Ευρωπαίοι, εν αντιθέσει με τον Τραμπ που τη θέλει, γιατί αν χάσει ο Τραμπ και δεν θα μπορεί μετά να πάρει τέτοιου είδους αποφάσεις.
0: Μ' άρεσε πολύ ο Τραμπ χθες που εξηγούσε γιατί δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος που λέει θα λύθει σε μια μέρα. Και λέει γιατί είναι tough guy και ο τέτοιος και ο Πούτιν, αλλά και είχε δίπλα του τον Ζελένσκι. Αλλά λέει και ο Ζελένσκι είναι και αυτός δύσκολο, είναι δύσκολος λέει στη τέτοια. Γι' αυτό του πήρε 4 χρόνια παραπάνω από τη μία, όχι 2 χρόνια παραπάνω από τη μία μέρα που έλεγε.
1: Γιώργο, το σχόλιο σου και με αυτό να κλείσουμε, αν δεν είναι κάτι πιο σημαντικό.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι ένας σταθμός.
1: No.
2: Δεν θα κρίνει τα πάντα, no. Αλλά θα κρίνει αρκετά πράγματα, κυρίως όσον αφορά τον εσωτερικό συσχετισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και το κατά πόσο ο Τραμπ θα έχει λυμμένα τα χέρια για να κάνει ό,τι γουστάρει το επόμενο διάστημα. No. Ακόμα όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι ακόμα και τώρα που θεωρητικά έχει την Προεδρία, ελέγχει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, δηλαδή και τη Γερουσία και τη Βουλή, δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτά τα οποία ενδεχομένως τα ήθελε, διότι υπάρχουν διάφορες δικλείδες διαδικασίες οι οποίες δεν του επιτρέπουν να το κάνει. Επίσης, το τελευταίο που θα ήθελα να πω σε αυτή τη σύνδεσή μας είναι ότι η γνώμη μου πάλι είναι ότι κάνουν λάθος όσοι επικεντρώνουν αποκλειστικά στα F-35. Δηλαδή, είναι σαν να λένε ότι αν δεν τα πάρει η Τουρκία, τότε είναι του χεριού μας. Δηλαδή θα την κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Mm. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία παίζει σε άλλη κατηγορία.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη
2: περιφερειακή σε άλλη δύναμη. Κατηγορία. Ακριβώς, είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη από τη θέση της, από την οικονομία της, από την πολεμική της βιομηχανία, από τη συνολική ισχύ και επιρροή της που έχει ευρύτερα στην περιοχή. Ισχύ. Το λέω αυτό για να είμαστε ρεαλιστές.
0: Όπως τα λες είναι, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: να σε
1: πάρα πολύ.
0: Να διαβάσω ένα μήνυμα, Βασίλη, γιατί
2: μας τη
1: λέει ο Γιώργος Παυλόπουλος από τα Νέα.
0: Και επίσης νομίζω ότι μας τη λέει αδίκως, αλλά θα το διαβάσω, γιατί λέει δεν το διαβάζετε και το ξέρω. Λοιπόν, καλημέρα σας, ακούγοντας τον Δήμαρχο Ασπροπύργου να μιλάει για τη φωτιά, εξέφρασε παράπονο για τον και τον έφος στην Αθήνα. Όσες φορές έχετε φιλοξενήσει τον κύριο Κυρανάκη, έλεγε ότι επιτέλους τα παιδιά του θέλουν να αναπνεύσουν καθαρό αέρα και οφείλεται στα ρηπογόνα ταξί, γι' αυτό επιβάλλει την ηλεκτροκίνηση. Εκεί όμως δεν το απαντούσατε και ξέρω ότι δεν θα διαβάσετε το μήνυμά μου. Φτάνει που ο κόσμος ακούει και καταλαβαίνει και τους πολιτικούς και εσάς. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, Διονύση Ταξί. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, Διονύση Ταξί.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Αυτή είναι η μόνη απάντηση που έχουμε να σου δώσουμε. Ο Θημίος Λιμπερόπουλος και κοντεύει να γίνει συμπαρουσιαστής της εκπομπής εδώ. Ναι, μια φορά την εβδομάδα τον έχουμε για να λέει τις απόψεις του.
1: Σήμερα το πολύ αύριο θα κάνει την αγωγή στον Κυρανάκη.
0: Όσες φορές έχει έρθει, το έχουμε κάνει ό,τι ρωτήσει έπρεπε να του κάνουμε. Τώρα, ειδικά αυτό, αν τον ρωτήσαμε για τον έφος και τι λέτε και δεν ταξί, μπορεί και να μην το ρωτήσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Yeah. Αλλά δεν έχει καμία σκοπιμότητα αυτό, αγαπητέ Διονύση. Καλό καλοκαίρι από καρδιάς, πραγματικά. Σου εύχομαι, γιατί κάνεις και μια πολύ δύσκολη δουλειά. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Λοιπόν, όχι, δεν θα διαβάσουμε άλλα, θα διαβάσουμε μετά. Έχουν στείλει πολλά μηνύματα εδώ πέρα.
1: Όχι, μισά λεπτά σε
0: αυτήν.
1: Μισά λεπτά δεσμού. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Ασπρόπυργο.
0: Πάμε στη Χρυσή Τανικητάκη, εδώ η συνάδελφος τα παραπολιτικά. Είναι εκεί, να μας δώσει την εικόνα που έχει από το ρεπορτάζ που έχει κάνει. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
9: Καλημέρα. Βρεθήκαμε λοιπόν εδώ από νωρίς το πρωί και θα ξεκινήσουμε το σημαντικότερο. Έχουμε δύο τραυματίες. Ο ένας απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρόκειται για έναν άντρα πολυτραυματία, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ και μεταφέρθηκε στο Θριάστιο νοσοκομείο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, πριν την άφηξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο χώρο της Πυρκαγιάς, εδώ στον Ασπρόπυργο που και βρισκόμαστε, ένας ακόμη άνδρας σε διακομίσει με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο αντικό νοσοκομείο διασωληνωμένος με σοβαρά εγκάβματα. Πρέπει να σας πω πως τύχησε και το 112 στις 8:34 ακριβώς το πρωί, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής με οδηγίες αυτοπροστασίας και να απομακρυνθούν μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Επίσης, σημαντικό είναι να αναφέρουμε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η Πυρκαγιά, όπου εντός των εγκαταστάσεων της εγκύρισης υπάρχει και προπτικό με δεξαμενή προβάσματα.
0: Πήγαινε κάπου κοντά, Χρυσίτα, που να μην έχει τόσο αέρα. Ή γύρισε το τηλέφωνο, κάπως δεν σε ακούμε. Ακούγεται μόνο αέρας, αν μπορείς.
9: Τώρα ναι, ακούτε.
1: Ναι, τώρα ναι.
9: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, είναι και αυτό σημαντικό που θα αναφέρουμε τώρα, πως εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Κάτι το οποίο δυσχεραίνει πάρα πολύ την κατάσταση και είναι αρκετά επικίνδυνο, όπως μας επισημαίνουν και οι αρμόδιες αρχές. Χαρακτηρίζουν την Πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς βρίσκεται μέσα σε αστικό περιβάλλον. Εκδηλώθηκε περίπου.
0: Έχει σπίτια γύρω-γύρω, Χρυσίδα, εκεί. Έχει εργοστάσια, ναι.
9: Και η φωτιά από όπου ξέσπασε ξεκίνησε από εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων και είχε επεκταθεί και πέριξ του εργοστασίου σε ακόμη δύο επιχειρήσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν εδώ στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Φυσικά έχει διακοπεί η κυκλοφορία.
0: Σε απόσταση, ναι, καταλαβαίνω.
9: Βρίσκεται η τροχιά επιποδός. Στο σημείο έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα.
0: Μάλιστα.
9: Ένα ειδικό βραχιονοφόρο δηλητήριο.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Χρυσίτα μου, μας μάθησε όλες τις δυνάμεις.
1: Μια μόνο ερώτηση, το νεύος πώς είναι. Είναι μεγάλο, είναι, εμείς είμαστε μέσα, δεν βλέπουμε τίποτα.
9: Πυκνός ο καπνός, είναι εντυπωσιακός. Είναι ένας μαύρος καπνός, σκεφτείτε, και όσο ήμασταν στον δρόμο φαινόταν από πολύ μακριά, τεράστιος μαύρος καπνός, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Αυτή τη στιγμή μάλιστα η Πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε.
9: Καλημέρα.
1: Χριστίνα Νικητάκη από τα παραπολιτικά.gr.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Διαβάστε στην απογευματινή ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Ουάσιγκτον, ΝΑΤΟ και Ερντογάν. Έθεσε το κάσους μπέλι ενώπιον όλων των ηγετών μέσα στην Άγκυρα. Τραμπ ενιαλοπολείο στη Σύνοδο. Ήξεις αφήξεις για την εύθραστη εκεχηρία στο Ιράν. Απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Και χάος στις αγορές παρά τα deals δισεκατομμυρίων στην άμυνα. Παράταση ανάσα για τους ανελκυστήρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για την απογραφή. Παγώνουν όλα τα πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
14: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
14: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Είναι δυνατόν, έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα σε μια σπάνια επιδαύρια συναστρία. Στον τόπο όπου η μουσική και το δράμα συνεχίζουν διαχρονικά να αντιχούν, η αιώνια διαπάλη των γιών του Δία παίρνει μια διαφορετική διάσταση. Βάκχες, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ, ζωντανά επί σκηνής η Τάιγκερ Λίλις. Βάκχες, μια παράσταση που κλονίζει τη βεβαιότητα της λογικής στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου 2026.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Βλέπω δηλώσει του κ. Γεωργιάδη εδώ για τη φωτιά στο Μανόγλιο. Με τίτλο από κάτω κοινώθηκαν δωμάτια. Ασθενής έβαλε φωτιά στο στρώμα του, εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του. Αυτό είναι πάνω κάτω το έτσι.
20: Το πιάσανε. Είδε, λέει, ένα όνειρο ότι πήρε φωτιά το στρώμα. Είχε δει.
19: Και τι έκανε.
20: Έφυγε.
19: Και πέταξε.
20: Και τον πιάσανε. Νομίζω ότι είναι Χαλκιδόνα, κάπου εκεί η Φιλαδέλφια. Προς τα μέρη σας.
19: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη που έχουμε και καιρό να τον βγάλουμε και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε λογοθέτη.
21: Καλή σας ημέρα.
19: Εσείς είστε από τα πράγματα που δεν χρειάζονται συστάσεις. Σας έχουν συνδέσει νομίζω όλοι όσοι μας ακούνε και βλέπουν τηλεοράσεις με όλο το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Κυρίως βέβαια. Οπότε η αφορμή για να σας βγάλουμε ήταν αυτή η είδηση που διαβάσαμε χθες προχθές, ότι από τον Αύγουστο ξεκινάνε να μπαίνουν σε λειτουργία οι 100 πρώτες από τις 388 κάμερες που ήδη έχουν τοποθετηθεί ή τοποθετούνται ήδη. Και μάλιστα κάποιος ταξιτζής μας είπε χθες προχθές ότι βάζαν σε μια διασταύρωση Αλεξάνδρας κλπ. Τις κάμερες της περιφέρειας είναι αυτές, που θα καταγράφουν και θα μας στέλνουν τις κλήσεις κατευθείαν. Δεν ξέρω πώς, σε πάση περιπτώσει. Τι γίνεται με αυτές τις κάμερες της περιφέρειας επιτέλους?
21: Πράγματι, είναι κάτι που το συζητάμε πολύ καιρό. Έφτασε η ώρα που νομίζω ότι πολλοί το περιμένουν. Κάποιοι βέβαια που έχουν τη συνήθεια, την κακή συνήθεια να περνάνε με κόκκινο, δεν νομίζω πως είναι πολύ χαρούμενοι, γιατί όντως τον Αύγουστο οι πρώτες 100 κάμερες που έχει τοποθετήσει η Περιφέρεια Αττικής θα παραδοθούν στην Τροχέα, οπότε θα ξεκινήσουν να αποστέλλονται οι παραβάσεις για αυτή την πολύ σοβαρή παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, γιατί όταν περνάμε με κόκκινο, και ειδικά αν περνάμε και εμένα με κόκκινο, γιατί ξέρετε περισσότεροι έχουν τη συνήθεια να το κάνουν συνειδητά αυτό.
19: Ναι, στο πορτοκαλί πατάμε γκάζι αντί για φρένο, όπως έλεγε και ο Ιαβέρης σε κάθε φορά.
21: Ακριβώς. Για να προστατευτούμε λοιπόν από αυτό τώρα, κινούμαστε με το όριο ταχύτητας και σταματάμε και στο πορτοκαλί.
19: Αυτή η λευκή γραμμή που διαβάζω είναι η λευκή γραμμή της διάβασης? Θα μπει κάποια λευκή γραμμή, ας πούμε, στα φανάρια, η οποία ακόμα και να την πατάς σταματημένος θεωρείται ότι έχεις παίρνει τις κλήσεις?
21: Η λευκή γραμμή υπάρχει, είναι πριν από τη διάβαση των πεζών.
19: Ναι.
21: Σε κάποια σημεία βέβαια, τα οποία έχει ξεθοριάσει
19: η διάβαση,
21: για λόγους που έχουμε πει, για δεν χρησιμοποιούν τα χρωματοπλοία γραμμών, γιατί διαφορούν οι δήμοι κτλ. Δεν είναι της παρούσης. Εκεί θα τονιστεί η λευκή γραμμή απλά, που υπάρχει η γραμμή δηλαδή διακοπής πορείας πριν τη διάβαση.
19: Που αρχίζει η διάβαση, ναι.
21: Ώστε να σταματάμε πριν από αυτήν. Γιατί αν σταματήσουμε πάνω στη διάβαση των πεζών,
19: είναι σαν να έχει περάσει.
21: Είναι και παράβαση, ναι. Αποτελεί παράβαση. Η κάμερα ανοίγει όταν ο φωτεινός σηματοδότης δείξει κόκκινο. Κατευθείαν. Δηλαδή και όποιος περάσει το καταγράφει. Αλλά το καταγράφει ακόμη και αν σταματήσει πάνω στη διάβαση των πεζών. Οπότε πολύ προσοχή.
19: Αυτές είναι στα φανάρια δηλαδή οι κάμερες?
21: Στα φανάρια, στους κεντρικούς δρόμους, στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο. Δηλαδή και Κηφισίας, Μεσογείων, παραλιακή, Ποσειδώνα, Βουλιαγμένης. Σε κεντρικές οδικές αρτηρίες υπάρχουν αυτές, στους δρόμους δηλαδή αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.
19: Ναι.
21: Έχουν τοποθετηθεί σχεδόν οι περισσότερες, αλλά οι 100 πρώτες, 388, αλλά οι 100 πρώτες θα παραδοθούν τώρα.
19: Κόκκινο θα γράφουν μόνο.
20: Οι 100 πρώτες θα παραδοθούν τώρα. Τι εννοείς θα παραδοθούν τώρα?
21: Θα παραδοθούν στην Τροχέα για χρήση.
19: Ναι.
21: Έχουν εγκατασταθεί. Θα παραδοθούν πλέον, δηλαδή τα δεδομένα από τον Αύγουστο θα τα λαμβάνει η Τροχέα και θα μπορεί να αποστέλνει
19: παραβάσεις,
21: όπως κάνει ήδη με τις 8 AI κάμερες που έχει τοποθετήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες χίλιες κάμερες οι οποίες ήταν να τοποθετηθούν, να δημοπρατηθούν, όπως είχε ανακοινώσει ο κ. Παπαστεργίου μέσα στον Ιούλιο. Να βάγει σε αυτό για δεύτερη φορά, ο διαγωνισμός έπεσε στα βράχια. Υπάρχει απόφαση αναστολής από την ειδική αρχή, από την νέα αρχή δημοσίων συμβάσεων. Οπότε τις χίλιες δεν θα τις δούμε σύντομα. Θα δούμε όμως
20: να τα πάρουμε λίγο με τα σειρά, γιατί ειλικρινά σου λέω το γεφύρι της Άρτας ήταν, τέλειωσε γρηγορότερα. Ερώτημα. Από αυτές 6-8 πόσες έχουν τοποθετηθεί, είναι τόσες, τοποθετηθήκαν άλλες, οι άλλες πότε θα τοποθετηθούν? Έχουμε μια αίσθηση και έχουν φτιάξει, δίνουν κανονικές?
21: Ναι. Έχουμε τις 8 AI του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λειτουργούν και αποστέλνουν παραβάσεις. Αυτές είναι οι καινούργιες που λειτουργούν τώρα. Λοιπόν, έρχονται τις περιφέρειες σε πρώτες 100 από τις 388.
20: Κάτσε λίγο να ρωτήσω 2-3 που τα θεωρώ σοβαρά. Αυτές που θα βάζανε επίσης πάνω στα λεωφορεία τις κάμερες για τους λεωφοριοδρόμους. Μας είχαν πει ότι θα μπήκαν δύο αρχικά. Τώρα πόσα σύμμαχοι
21: θα είχαν μπει 10 αρχικά. Καλά κάνετε και το θέτετε αυτό το ζήτημα. Πάνω στα λεωφορεία λοιπόν μπήκαν οι πρώτες 35 κάμερες.
19: 35.
21: Ναι, 35 είναι, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίες ήταν στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης. Δόθηκε μια απευθείας ανάθεση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για να μπουν αυτές οι κάμερες και μετά βάσει των προδιαγραφών αυτών των καμερών έγιναν δημοκρατικές διαδικασίες για ένα διαγωνισμό 1,5 εκατομμύριο ευρώ για άλλες 600 κάμερες, το οποίο όμως αυτό υπήρχαν κάποιες προσβάσεις και ναυάγησε και αυτός ο διαγωνισμός. Οπότε έχουν κολλήσει.
20: Συγγνώμη, όταν λες ναυάγησε, έχει ένα ενδιαφέρον. Όταν λες ναυάγησε, τι εννοείς, ότι τελειώσει και πρέπει να γίνει άλλος διαγωνισμός?
21: Συνήθως το γνωστό που γίνεται, υπάρχουν κάποιες φωτογραφικές διατάξεις, γίνονται προσφυγές από εταιρείες που έχουν νόμιμο συμφέρον και η ενιαία αρχή των δημοσίων συμβάσεων, η ADC, διατάσσει την αναστολή του διαγωνισμού. Μάλιστα. Μέχρι να διορθωθεί.
19: Άρα,
21: να φύγουν οι φωτογραφικές διατάξεις.
19: Άρα, να ξεχάσουμε αυτές τον παρόν. Δεν υπάρχουν αυτές προς τον παρόν, από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος.
21: Άρα, μπορεί ουσιαστικά να το πούτε αυτό, φαντάζομαι, για τις φωτογραφικές διατάξεις δημόσιου διαγωνισμού.
19: Ναι, ναι, πραγματικά είναι πρωτόγνωρο.
21: Είναι πρωτόγνωρο. Σκεφτείτε όμως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που είναι εξοργιστικό. Μπορεί βέβαια κάποιοι να σου λένε καλύτερα, δεν θα μπουν οι κάμερες κτλ. Κάνει ένα διαγωνισμό 88,2 εκατομμύρια ευρώ, κ. Παστεργίου. Υπουργός του κάνει 88,2, θα μπουν, λέει, 1000 κάμερες, το έχει ένα κύριο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Και ο διαγωνισμός αυτός λοιπόν γίνονται προσφυγές και καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις. Λέει ο κ. Παπαστεργίου, συγγνώμη, κάναμε λάθος στον Υπουργείο. Εν τω μεταξύ και η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσα. Τεχνικής νοημοσύνης.
20: Έχουμε ένα λεπτό. Κείμενο ένα λεπτό, έχουμε να σας ακούμε, ναι.
21: Α, ωραία. Και λέει λοιπόν, θα κάνω το διαγωνισμό 44,1 εκατομμύρια. Μειώνει το ποσό στο μισό, βγάζει την προαίρεση, το ξανακάνει το διαγωνισμό για να μπουν οι κάμερες μέχρι το φθινόπωρο. Και ξανά τα ίδια. Πάλι τώρα. Δηλαδή,
19: άρα
21: πάλι
19: θα δουλεύουν από τον Αύγουστο αυτές οι κάμερες, η AI
21: ναι,
19: της περιφέρειας.
21: Η περιφέρειας είναι το μόνο.
19: Μάλιστα. Οι οποίες μόνο για το κόκκινο είναι αυτές.
21: Είναι μόνο για το κόκκινο.
19: Μόνο για το κόκκινο. Ωραία. Και οι άλλες 288 από αυτές που έχουν μπει ήδη, πότε θα παραδοθούν στην αστυνομία?
21: Οι άλλες 288, αυτό το γνωρίζει η περιφέρεια. Δεν έχω.
19: Για τα πούλμαν από μια από τις επόμενες μέρες.
21: Λοιπόν, για τα πούλμαν θα το πούμε την επόμενη φορά, είναι το γνωστό πρόβλημα.
20: Θα τα πούμε. Κείμενα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων λογικά τώρα. Νομίζω με τον Βασίλη Τέτσικα και επανερχόμαστε. Παιδιά, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.

0: 92.000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5 και 49 η συσκευασία. Ultrex Sabuan 360 ml, 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,
0: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
10: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
10: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
10: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
10: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
10: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
11: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
12: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
21: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
20: Έχω εξτασιαστεί.
21: Είσαι πανέτοιμη.
20: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
21: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
20: Εξαιρετικό.
21: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
20: Τι λέρεφη.
21: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
22: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
23: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
24: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
25: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
24: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
26: Παρακαλώ.
27: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
28: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
26: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
29: Τι θα φάμε σήμερα?
30: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
29: Δηλαδή?
30: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
29: Τι έχει το μενού?
30: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
29: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
30: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
29: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
30: Έτοιμο.
29: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
30: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
29: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
30: Αγίου Νικολάου 6.
29: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
30: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
31: Στέφανε.
32: Ναι.
31: Πάω σούπερ μάρκετ.
32: Στο τάδε.
31: Όχι.
32: Στο άλλο τάδε.
31: Μπα, όχι.
32: Πού θα πας?
31: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
33: VKD Market, λοιπόν.
31: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market Τα ψώνια είναι αλλιώς.
33: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα και 6 με 8 σε επανάληψη. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 7 30, 80 880 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως βέβαια και μέσω του Live24. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, πάμε σιγά σιγά να, έτσι φάγαμε και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, που είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Ξέρετε, μετά το 15 Αύγουστο μας πιάνουν όλα αυτά, πάει το καλοκαίρι, τι ήταν, μια ανάσα, δεν το προλάβαμε και όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε μέσα σε ένα καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς δεν χωράνε. Πάμε με την πρώτη είδηση της ημέρας που πραγματικά όλοι παρακολουθούμε, έτσι, τι να πω, με μεγάλη αγωνία και πολλά ερωτηματικά. Τρεις οι διασωληνωμένοι από τη μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, ενώ υπάρχουν και τρεις ελαφρά τραυματισμένοι. Από τη φωτιά λοιπόν αυτοί έχουν τραυματιστεί τρία άτομα. Ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Αττικό και οι άλλοι δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ακόμη ένας άντρας εισήχθη στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής και μία γυναίκα διακομίστηκε στο Θριάσιο με ελαφρά τραύματα. Είναι πραγματικά αυτές οι φωτιές αυτό το χρονικό διάστημα, κυρίως σε εργοστάσια, σε τέτοιες μονάδες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εντοπίζεται στη συμβολή... Συγγνώμη, όχι, αυτό είναι άλλο, μισό λεπτάκι. Μιλάμε για μία φωτιά που σύμφωνα με την πυροσβεστική... Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ακούστηκαν πάρα πολλές εκρήξεις στη συγκεκριμένη αυτή φωτιά και υπήρξε και ένα μήνυμα στο 112. Μισό λεπτάκι, γιατί μου έχει έρθει ένα μήνυμα και μου έχει μπλοκάρει το σύστημα εδώ πέρα. Θα το λύσουμε το θέμα. Λέω, όλη αυτή η φωτιά και η σημερινή αλλά και προχθές στη Θεσσαλονίκη είναι, τι να σας πω, ότι χειρότερο. Πάμε λοιπόν, η συγκεκριμένη φωτιά ξέσπασε το πρωί στις 8 η ώρα στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Όπως είπαμε, έχουν μεταφερθεί οι 5 τραυματίες. Είναι και 2 εγκαυματίες που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Κατά τις πληροφορίες, μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρισκόταν ένα φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, έχουμε δει στους δέκτες μας όλοι την εικόνα, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου. Οι οδηγοί, εκεί βέβαια, καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Το μήνυμα από το 112 εστάλει στις 8.30 για όσους βρίσκονται, ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην περιοχή.

0: και πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που τους δίνονται από τις αρχές. Θυμάμαι το 2020 ένα εργοστάσιο με πλαστικά. Εγώ θυμάμαι ήμουν στο Χαλάνδρη και οι καπνοί μπαίνανε μέσα στο σπίτι, 112 είχε ηχήσει, να κλείσουμε παράθυρα, όλα αυτά. Κάτι το παρόμοιο όπως έγινε και στην Θεσσαλονίκη προχθές, όπως και τώρα. Τα φορτία τα συγκεκριμένα και βέβαια πολύ επικίνδυνα και όλα αυτά που διαχέονται. Αλλά το σημαντικό είναι ότι υπάρχει αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Είναι δηλαδή τραγικό αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Το είχαμε έτσι εντοπίσει και συζητήσει και με την πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ, καθώς έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 300 θάνατοι τον προηγούμενο χρόνο. Είναι πραγματικά τραγικό. Και βέβαια, μία φωτιά που ξεκίνησε από ένα θάλαμο στο Σεισμανόγλιο και βέβαια σήμανε συναγερμός, δεν το συζητάμε. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας τον 74χρονο, ο οποίος εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν είχε σχέση και ποια σχέση με τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Αυτός ο 74χρονος νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στο θάλαμο του πρώτου ορόφου, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εντοπίστηκε στο σπίτι του, προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και παραδόθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, που διενεργεί την έρευνα για τα αίτια. Στο θάλαμο υπήρχαν άλλοι δύο ασθενείς, εκ των οποίων ο ένας βγήκε μόνος του, ενώ τον δεύτερο, που είναι με σοβαρά προβλήματα, τον απομάκρυνε μία νοσηλεύτρια με το κρεβάτι και έτσι δεν τραυματίστηκε κανείς. Ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί πώς ακριβώς συνέβη, χαρακτήρισε το περιστατικό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλές φωτιές, πραγματικά. Λοιπόν, και πάμε λίγο και στον κύριο Τραμπ, που έφυγε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με θετικό πρόσημο παρά την ένταση που πυροδότησε για Ιράν, Ισπανία και Γροιλανδία. Και η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που ξεκίνησε σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα. Ο κύριος Τραμπ λίγο πριν την έναρξη των εργασιών εξαπέλυσε δημόσια σειρά επικρίσεων προς τους συμμάχους, αναφερόμενο στη Γροιλανδία, την Ισπανία και το Ιράν. Παρά τις αρχικές ανησυχίες Ευρωπαίων ηγετών ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα απειλούσε ακόμη και με αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία, οι εξελίξεις πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν τελικά πολύ διαφορετικές. Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δεν αναφέρθηκε ούτε στη Γροιλανδία ούτε στην Ισπανία, παρά το γεγονός ότι λίγο νωρίτερα είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Αντίθετα, επικεντρώθηκε στις διαμαρτυρίες του για την έλλειψη στήριξης των συμμάχων απέναντι στο Ιράν, ενώ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη συμφωνία που είχε υπογράψει με την Τεχεράνη πριν από 3 εβδομάδες, υποστηρίζοντας ότι πλέον έχει ουσιαστικά καταρρεύσει μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, δεν προχώρησε στην απειλή αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, εξέλιξη που αποτελούσε το μεγαλύτερο φόβο πολλών Ευρωπαίων κυβερνήσεων. Κυβερνήσεων. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι ηγέτες της Συμμαχίας παρουσίασαν τα σχέδιά τους για σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέδωσε επανειλημμένα αυτή την αλλαγή στάση στην πολυετή πίεση που έχει ασκήσει ο Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις δεσμεύσεις αυτές, περιορίζοντας αισθητά τους υψηλούς τόνους που είχε υιοθετήσει πριν την έναρξη της Συνόδου. Υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα. Τους αρέσει η δουλειά που κάνω, μου είπαν «Σ' αγαπάμε, κύριε». Αυτοί είναι μεγάλοι άνθρωποι που το λένε αυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Δεν σχολιάζω τίποτα άλλο και πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα καθημερινά μας και ό,τι αφορά σε περιουσία, σε ακίνητα, σε φόρους. Όσοι είδαν φέτος τις φορολογικές τους δηλώσεις, οι περισσότεροι κάνουν λόγο για αύξηση φορολογίας στα ακίνητα που νοικιάζουν. Τέλος πάντων, εδώ η είδηση που έρχεται είναι ότι παραμένει ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα. Έχουμε τον κύριο Δημόπουλο. Ωραία. Πάμε να τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά, το τι ισχύει και το τι θα ισχύσει μέσα στο επόμενο έτος, με τον συμβολεογράφο της ΣΑΜΟ, τον κύριο Θέμο Δημόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τρυπόδη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε την αναστολή ΦΠΑ και απαλλαγή από φόρο της υπεραξίας για το 2 και το 2027.
1: Ναι.
0: Άρα αυτή τι σημαίνει αυτό στην πράξη για κάποιον που θέλει να αγοράσει ένα κίνητο?
1: Αυτή είναι μια παράταση που δίνεται σχεδόν κάθε χρόνο, εδώ και αρκετά χρόνια, και καλά δίνεται. Γιατί δίνεται παράταση? Γιατί υπάρχει σαν νόμος, απλώς αναστέλλεται κάθε χρόνο η εφαρμογή του. Και αναστέλλεται η εφαρμογή του όχι για τυχαίους λόγους, αλλά γιατί η τυχόν εφαρμογή του θα μπλοκάρει έτσι περαιτέρω τις συναλλαγές στο θέμα των μεταβιβάσεων ακινήτων, τόσο όσον αφορά το ΦΠΑ για τις νεόδημητες οικοδομές, όσον αφορά και τον φόρο υπεραξίας για τις, ένας φόρος ο οποίος βαρύνει τον πολιτή, ο οποίος όμως δεν είναι το θέμα τόσο του φόρου όσο το θέμα της διαδικασίας η οποία τυχόν εφαρμογή αυτή θα φέρει ένα πολύ μεγαλύτερο βάρος της συναλλαγής, με συνέπεια να τις μπλοκάρει ακόμη περισσότερο από όσο είναι σήμερα. Καλά λοιπόν γίνεται και δίνεται αυτή η αναστολή και θα δείτε, πιστεύω, και στη συνέχεια, και θεωρώ ότι είναι ένα σωστό βήμα από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τα δικά του θέματα, πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει, είναι σωστά βήματα αυτά. Αυτά όμως τα οποία πρέπει να λυθούν είναι θέματα άλλα, τα οποία μπλοκάρουν τις συναλλαγές και τις μεταβιβάσεις, και αναφέρομαι σε θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με το ΥΠΕΧΟΔΕ, με το ΥΠΕΚΑ, με το κτηματολόγιο και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων εκδόσεως οικοδομικών αδειών στο κτηματολόγιο, που είναι μια διαδικασία η οποία θεωρώ ότι δεν είναι ψαγμένο τόσο το θέμα και πιστεύω ότι θα φέρει αρκετά αδιέξοδα. Αυτά πρέπει να κοιτάξουν.
0: Τώρα έχουμε ένα νέο κώδικα χωροταξίας, νέος νόμος του 26.
1: Ναι.
0: Κωδικοποιεί αυτή την πολυοδομική νομοθεσία. Είναι αυστηρότεροι περιορισμοί? Είναι...
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Ωραία. Άρα δυσκολεύει και το δικό σας έργο, αλλά και γενικότερα όλη τη διαδικασία του real estate?
1: Δυσκολεύει τη διαδικασία, γιατί οπωσδήποτε θέτει αυστηρούς περιορισμούς σε πολλές περιπτώσεις. Εγώ ελπίζω να προχωρήσουν, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς, αυτό να μπορέσει να θεραπευθούν οι όποιες επιβαρύνσεις φέρουν αυτές οι νέες ρυθμίσεις, με τα ειδικά χωροταξικά, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, επιτέλους θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν και να υπάρξει μια καλύτερη διευθέτηση, τουλάχιστον όσον αφορά τις νησιωτικές περιοχές.
0: Και βέβαια έχουμε και κάποια προβλήματα όταν δεν υπάρχουν νόμιμες κατασκευές, περισσότερα τετραγωνικά. Βέβαια έχει, από ό,τι διάβασα, δοθεί μια προθεσμία να μπορείς να δηλώσεις τα επιπλέον τετραγωνικά χωρίς να έχεις πρόστιμο και να πληρώσεις.
1: Ναι. Πιο πολύ είναι οι διαδικασίες αυτές οι οποίες φέρνουν αγκυλώσεις.
0: Και με την ηλεκτρονική ταυτότητα, δηλαδή, το αν καλείται τώρα σε μια πολυκατοικία κάποιος να κάνει μεταβίβαση στο ένα διαμέρισμα, θα πρέπει να γίνει η ταυτότητα για όλη την πολυκατοικία? Δηλαδή, πώς είναι εδώ, έτσι, όταν υπάρχει μια επικαρπία από το γονιό που το έχει μοιράσει στα παιδιά του και μετά στα εγγόνια?
1: Ναι, Ναι, αν υπάρχουν παρεμβάσεις και προσθήκες, φυσικά και επηρεάζουν. Mm-hmm. Φυσικά και επηρεάζουν την έκδοση αυτή. Γι' αυτό σας είπα ότι και αυτό το σύστημα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων θα πρέπει κάπου να εκλογικευθεί και να γίνει σαφές και να διευκολύνει τις συναλλαγές και όχι να τις αποτρέπει. Αρκετή ταλαιπωρία έχει υποστεί ο κλάδος των μεταβιβάσεων εξαιτίας γραφειοκρατικών ρυθμίσεων, οι οποίες αγγυλώνουν τις συναλλαγές. Και όχι μόνο αυτό. Το κακό είναι ότι η πολιτεία δεν έχει αντιληφθεί ότι περαιτέρω αγγυλώσεις στη διαδικασία των μεταβιβάσεων κάνουν ζημιά στην εθνική οικονομία. Γιατί ο κράτος των μεταβιβάσεων ακινήτων είναι ένας κράτος ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει φέρει στο κράτος τεράστια έσοδα. Τεράστια έσοδα. Με τα οποία το κράτος κάνει κοινωνική πολιτική. Αν πυροβολούμε τα πόδια μας και σε αυτό το τομέα, όχι απλά δεν θα κάνουμε τίποτα, αλλά θα βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να σταματήσουν οι όποιες αυτές κουβέντες που αφορά, δηλαδή το θέμα το στεγαστικό. Δεν είναι θέμα το ότι ξαφνικά απέκτησαν αξία τα ακίνητα στην Ελλάδα. Μα φυσικό ήταν αυτό να γίνει, γιατί η Ελλάδα σε ένας αλκυστικός προορισμός, όχι τώρα, αλλά χρόνια θα έπρεπε να έχει αναπτύξει αυτό τον κλάδο. Το ότι δεν τον είχε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια και έφτασε να χρεοκοπήσει η χώρα, ενώ είχε τεράστιες δυνατότητες, ας κοιτάξουμε τους εαυτούς μας να δούμε γιατί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι άγονες συζητήσεις και αμφισβητήσεις και να δούμε πώς μπορούμε έτσι περαιτέρω να αξιοποιήσουμε τον κλάδο αυτό.
0: Και υπάρχει και μία ρύθμιση για όσους έχουν χρέη στο δημόσιο κατασχεμένα να μπορούν να τα πολλούν οι ίδιοι.
1: Ναι, βάζουν τώρα καινούργιες ρυθμίσεις, ναι, για να μπορούν με την καταβολή ενός μέρους του τμήματος, όχι ολοκλήρου, να μπορεί να προχωρήσει η μεταβίβαση. Εντάξει, είναι ρυθμίσεις, όπως σας είπα, κυρίως από πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι σε θετική κατεύθυνση. Αλλά πρέπει, δεν αρκούνε, πρέπει να κοιτάξουν και τα άλλα τα οποία φέρνουν αγκυρώσεις στις συναλλαγές.
0: Μάλιστα. Οπότε, εάν έτσι βάζαμε ένα πρόσημο στο πώς πάνε η αγορά ακινήτων για το νησί της Σάμου, τι θα ήταν θετικό αυτή τη χρονιά που μας έχει περάσει,
1: βέβαια. Η Σάμος είναι ένας ανερχόμενος προορισμός. Έμεινε για πάρα πολλά χρόνια πίσω. Τώρα πιστεύω ότι γίνεται αντιληπτό ότι είναι ένας προορισμός, εκτός από τουριστικός προορισμός, είναι και ένας, και μπορεί να είναι ένας επενδυτικός προορισμός, γιατί έχει όλα τα φόντα και έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα νησιά. Αυτό ήδη θα έπρεπε να το είχαμε προωθήσει. Κάποια στιγμή όμως θα ερχόταν, ανεξάρτητα το ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα. Κάποια στιγμή θα ερχόταν και αυτό θα το δούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε έχουμε κάποιες βασικές αλλαγές πλέον, όπως είπαμε, και στα κατασχεμένα ακίνητα, το νέο κώδικα που ψηφίστηκε χωροταξίας το 26, αυτή την αναστολή που παίρνει παράταση στο φόρο υπεραξίας.
1: Ασφαλώς.
0: Και έχουμε και αυτή την ηλεκτρονική διαφάνεια που πλέον έχουμε έναν εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικό φάκελο και μπορεί και να διευκολύνει εσάς κάποια στιγμή αυτό. Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε πάρα πολύ δουλειά, χτυπούν τα τηλέφωνα, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δημόπουλο. Έρχονται κάποιες αλλαγές λοιπόν στο real estate που λέμε, στις αγοροπολισίες. Η Σάμος είναι πραγματικά ανερχόμενος, έτσι, μια αγορά που την προτιμούν κυρίως οι ξένοι. Βλέπουμε πάρα πολλούς να έρχονται εδώ να αγοράζουν σπίτια και να ζουν μόνιμα πλέον. Ακόμη και αν έχουν οικογένεια, εγκαταλείπουν μια χώρα της Ευρώπης για να έρθουν να μείνουν στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Σάμμο. Δεν τους αδικούμε βέβαια, γιατί πραγματικά είμαστε ένας επίγειος παράδεισος. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, έχουμε τα προβλήματά μας, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το φυσικό κάλος της περιοχής μας. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σκούτα, όχι τώρα. Μετά τις 11. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε τις εκδηλώσεις που μόλις μας ήρθαν από το Σάββατο 11 Ιουλίου. Αρχικά έχουμε το Beach Party στην παραλία Μαούνε, στην πόλη της Σάμμου, από τις 4 το απόγευμα, για να ενισχυθεί έτσι το ταμείο του Εμπορικού Συλλόγου για τη Λευκή Νύχτα. DJ, σετ σιαούσης και δέδες. Στις 11 επίσης του μήνα έχουμε στις 9 η ώρα το βράδυ στο Πυθαγόριο, στην παραλία, παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου Ο Λυκούργος. 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, Ιρέα Πυθαγόρια, παιδική θεατρική παράσταση Ομήρου Οδύσσια στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολική Σάμμου. Στις 17 του μήνα, 9 η ώρα στην Πλατεία Ειρήνης, προβολή παιδικών ταινιών στην Πλατεία εκεί Ειρήνης, όπως είπαμε, με είσοδο δωρεάν και διανομή δωρεάν σνακ και νερού από τον Πολιτιστικό Σύλλογο πάλι. Επίσης την ίδια μέρα στις 7 το βράδυ έχουμε το μουσικό περίπατο πάλι στο Κοκάρι από τη Φιλαρμονική του Βαθύλου. Την ίδια μέρα έχουμε και την έναρξη 8 η ώρα στο Μουσείο Ίνου, την έναρξη γιορτών κρασιού, Open Day, με ελεύθερη είσοδο, εινογευστική δοκιμή και μουσικοχορευτικά δρόμενα. 18 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, Φεστιβάλ Κέτι Γκρέι, μια τιμητική εκδήλωση στην πλατεία Μυτιλινιών για τον Οδυσσέα Λέμος Χωνά. 18 Εβδόμου ετήσιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών στο Θέατρο Αγιαννάκη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καπετάν Λαχανάς. Δεν θα σας πω τα υπόλοιπα, γιατί εντάξει, είναι φυσικό επόμενο να μην μπορείτε να τα συγκρατήσετε όλα. Ήδη υπάρχει αναρτημένο και στο Δήμο, αλλά και στα τοπικά site, στο Δήμο Ανατολική Σάμμου, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Λοιπόν, πάμε και σε μία πάτη, γιατί ενώ τα λέμε και προσπαθούμε να σας πούμε να είστε υποψιασμένοι, να μην βάζετε σε αλουμινόχαρτα χρυσαφικά να τα πετάτε στους κάδους που σας λένε, να μην πετάτε από τον μπαλκόνι χρυσαφικά και λεφτά σε κάποιον που ήρθε άγνωστο, να μην δίνετε τους αριθμούς των καρτών σας σε κανέναν. Δεν γίνεται αυτό. Δυστυχώς δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί ο κόσμος λειτουργεί έτσι. Έχουμε λοιπόν την εξιχνίαση μιας απάτης με πρόσχημα τα κέρδη από παρακολούθηση βίντεο. Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Υπήρξε μια εμπεριστατωμένη έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Έγινε πριν από 2 χρόνια περίπου και ένας κάτοικος εδώ του νησιού ήταν το θύμα. Ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Ένας 27χρονος ημεδαπός, ένας 22χρονος ημεδαπός, δηλαδή 2 Έλληνες, και ένας 37χρονος αλλοδαπός. Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης με υπολογιστή, ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών με τον παθόντα και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την αποκόμιση και από παρακολούθηση βίντεο στο διαδίκτυο, κατάφεραν να τον πείσουν, εξαπατώντας τον να μεταφέρει τμηματικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς 3.967 ευρώ. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι, ότι μέρος του παραπάνω χρηματικού ποσού μεταφέρθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στους ταυτοποιηθέντες δράστες. Και το προανακριτικό έργο διενεργεί η υποδιεύθυνση δίωξη και ξυχνίας εγκλημάτων ΣΑΜΟΥ. Δεν δίνουμε πουθενά στοιχεία κάρτας. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το πούμε. Βέβαια, αυτό έγινε πριν 2 χρόνια που είχαν ξεκινήσει οι απάτες αυτές. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι το κύκλωμα μεγάλο και έχει τα πλοκάμια του απλωμένα σε όλη τη χώρα, πρέπει να πούμε. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Ελισέο Μαυρατζώτη, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, πολλές επισκέψεις, αφίξεις υπουργών, υφυπουργών είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είχαμε και την επίσκεψη του Περιφερειάρχη, του κύριου Μουτζούρη.
2: Ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα ο Περιφερειάρχης ήρθε εδώ με αφορμή το συνέδριο των Πριτάνεων, όπου και εκείνος τα Πρίτανης ήθελε να χαιρετήσει τους γνώριμους από τα παλιά. Mm-hmm. Παρά τα αυτά ήταν μεγάλη σύνοδος, η οποία νομίζω τιμά το νησί μας. 170 Πριτάνες περίπου επισκέφθηκαν το νησί, κάνοντας ένα εξαιρετικό συνέδριο με επικεφαλή το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση. Παράλληλα υπήρχαν και οι επισκέψεις της Υπουργού Παιδείας για το ανάλογο γεγονός και επίσης είχε βρεθεί και Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μεντώνη, για τα γένεια του Άι Γιαννάκη και για το και στο παλαιοχριστιανικό
0: κημητήριο
2: στη Γλυφάδα Πυθαγορείου. Μετά ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε την Ικαρία το Σαββάτο και την Κυριακή. Και αναχωρήσαμε για τη Μυτιλήνη, όπου την Τρίτη υπήρξε το ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή το δεύτερο μισό της θητείας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Προεδρείου μάλλον, του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα. Καιρό είχαμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, και σε αυτή την εκλογή, να πούμε, για το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου επανεκλέχθηκε ο συντοπίτης μας, ο κύριος Νίκος Μάρκου, για τα υπόλοιπα 2,5 χρόνια, καθώς είναι πενταετής η θητεία αυτών των αυτοδιοικητικών αρχών. Ναι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μας λέγατε λοιπόν ότι έγινε η συνεδρίαση για την εκλογή. Επανεκλέχθηκε ο κύριος Μάρκο, συντοπίτης μας, για το υπόλοιπο της θητείας.
1: Ο κύριος Μάρκο, αντιπρόεδρος, η αλλαγή υπήρξε στη θέση του αντιπρόεδρου, είναι η κυρία Μακρύ, και ο γραμματέας ο ίδιος, ο κύριος Τσακαλίας. Mm-hmm. Εκλέχθηκε και η καινούργια Περιφερειακή Επιτροπή, όπου και εκεί η μόνη αλλαγή είναι του κύριου Μπουρνιά με τον κύριο Νικτά, πτυχίο. Αυτές ήταν οι δράσεις της τελευταίας εβδομάδας.
0: Ωραία. Να ρωτήσω, ο κύριος Περιφερειάρχης κατά τη διάρκεια της παραμονής του εδώ στο νησί επισκέφτηκε έτσι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είχαμε κάποιο νέο, κάποια θετική εξέλιξη ίσως σε κάποιο από το έργο.
1: Η παρουσία του και ο έλεγχος του, η πορεία των εργασιών των έργων ήταν κομβική. Παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις του έργου στο δρόμο του Καρλοβάσου, του Εθνικού Δικτύου. Νομίζω ήταν αρκετά ικανοποιημένοι, είμαστε όλοι αρκετά ικανοποιημένοι από την πορεία των εργασιών. Νομίζω όλοι βλέπουν το έργο αυτό να εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. Παράλληλα επισκεφθήκαμε το έργο του περιμετρικού του Πυθαγορείου και εκεί βλέπουμε κάποιες εργασίες. Βέβαια ακόμα δεν έχουν περιμένουμε από την εταιρεία το πώς θα αντιδράσει πάνω στις εκτόσεις που έχουμε σαν περιφέρεια, έχουμε
2: βγάλει εναντίον τους και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το γεγονός με την
0: με όλες τις διαδικασίες, βέβαια,
2: την πορεία γιατί, να
0: ναι, οι εκτόσεις αυτές σε τι τάξη.
2: Νομίζω ότι θα ανταπεξέλθουν σε αυτό που θέλουμε όλοι και να ζητούμε όλοι, δηλαδή την ολοκλήρωση του έργου. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε.
0: Πόσο έχουμε ξεφύγει από το χρονοδιάγραμμα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα?
2: Πλέον του χρόνου.
0: Μιλάμε δηλαδή για τέλη του 27. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
2: Νομίζω ότι η τελευταία παράταση που έχουν πάρει πριν την έκδοση είναι μέχρι τέλος του 27. Mm-hmm. Δεν θα υπάρξει άλλη παράταση. Δύσκολα.
0: Ναι, το κατανοούμε. Ήδη έχει δοθεί παράταση. Ο εργολάβος, ενώ όλοι είχαμε χαρεί στην αρχή από την ανάδοχη εταιρεία, φάνηκε ότι δεν ανταποκρίθηκε όπως θα θέλαμε και κάποια στιγμή υπήρξε και ο κίνδυνος να χαρακτηριστεί έκτοτος.
2: Μα έχουμε στείλει ήδη την έκτοση.
0: Το ξέρω, ναι, αλλά συνεχίζει όμως. Αυτό λέω.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι έτσι και σταματήσει, μετά μιλάμε για μια διαδικασία που παίρνει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Ακριβώς.
0: Με αποτέλεσμα να μείνουν ημιτελή τα έργα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία όλων, την καθυστέρηση του έργου, χρηματοδοτήσεων κλπ. Είναι ένας φαύλος κύκλος μετά.
2: Ακριβώς.
0: Πείτε μου λίγο, υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη σχετικά με το έργο της περιμετρικής του περιφερειακού εδώ στον Άγιο Θανάσιο, που από ό,τι βλέπουμε είναι ένα έργο που έχει καλά ανταποκριθεί στη φετινή κακοκαιρία, αλλά το ερώτημα είναι όλων γιατί δεν ανοίγει τέλος πάντων και πόσο χρειάζεται ακόμη για να ανοίξει αυτός ο δρόμος.
2: Περιμένουμε την καινούργια ένταξη, έχει ενταχθεί στο καινούργιο πρόγραμμα η χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί το έργο. Περιμένουμε την οριστική έγκριση για να μπορέσει το έργο να δημοκρατηθεί για να ξαναξεκινήσει και να ολοκληρωθεί.
0: Ωραία. Και
2: είναι ένα ποσό,
0: ναι,
2: ένα ποσό της άκρης των 600.000 ευρώ περίπου.
0: Άρα είναι κάτι που το περιμένουμε άμεσα.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ας το ελπίσουμε. Τώρα, έχουμε και τις δύο χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από την περιφέρεια για τον Άγιο Σπυρίδωνα, την εκκλησία εδώ στην πόλη της Σάμου, και τον Άγιο Νικόλαο. Πόσο είμαστε κοντά στη διαδικασία να ξεκινήσουμε εργασίες
2: να καταστραφεί? Με χαρά ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα την ένταξη της χρηματοδότησης για τις δύο εκκλησίες, οι οποίες είναι ο Άγιος Νικόλαος στο Καρλόβαση και ο Άγιος Σπυρίδωνας στο Βαθύ. Είναι ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ συνολικά. Πλέον από εδώ και πέρα περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι προγραμματικές μεταξύ Περιφέρειας και Υπουργείου Πολιτισμού και Μητρόπολης, ώστε να προχωρήσουμε σε διαδικασία δημοπράτησης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα,
2: νομίζω μια υπόσχεση για τις δύο εκκλησίες ήδη έχει πάρει σάρκα και οστά και προχωράμε ώστε να δούμε και μέσα στο 27 να ολοκληρώνονται και αυτές οι δύο εκκλησίες. Και πολύ σημαντική εκκλησία του Καρλοβάσου, διότι το Καρλόβαση, παρόλο που ξεκίνησαν οι εργασίες με χαρά για την Παναγία, αυτές θα διαρκήσουν αρκετό καιρό και έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ το κοινό του Καρλοβάσου όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν υπήρξε ένας ναός για την πόλη του Καρλοβάσου.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το Καρλόβας έχει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης λατρευτικών χώρων. Είναι οι περισσότερες εκκλησίες, το μεγαλύτερο ποσοστό, με ζημιές από τον σεισμό. Ξεκίνησαν όλοι, είδαμε με χαρά το έργο εκεί στην κοίμηση της Θεοτόκου. Βέβαια αυτό θα γίνει σε βάθος τριετίας. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου έχει μικρότερες ζημιές, άρα μπορεί μέσα σε ένα χρόνο, νομίζω έτσι,
2: ακριβώς,
0: κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να είναι έτοιμο.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει όμως και μία χρηματοδότηση, από ό,τι θυμάμαι, για το αλλιευτικό καταφύγιο του Ηραίου.
2: Όχι, είναι η χρηματοδότηση, προσέξτε, τα αιτήματα των Δήμων για τις φυσικές καταστροφές προς το Υπουργείο Εσωτερικών, με νομοθετικό κυρίθμιση έρχονται τα χρήματα αυτά στην περιφέρεια.
0: Α, για την παραλιακή, ναι.
2: Ναι, άρα οι φυσικές καταστροφές όπου ο Δήμος έχει αιτηθεί χρήματα από το Υπουργείο, πλέον θα είναι χρηματοδότηση περιφέρεια Βορείου
0: Αιγαίου. Ναι, ναι. Είναι αυτό που υπέγραψε προχθές για όλες τις περιοχές του Βορείου Αιγαίου ο Περιφερειάρχης.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
2: Εύχομαι, είμαστε στο πικ του καλοκαιριού. Νομίζω ότι οι σαμιώτες εργάζονται με αρκετή ένταση αυτή τη στιγμή. Εύχομαι σε όλους να έχουν ένα καλό καλοκαίρι, καλές δουλειές και να έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Γεια σας.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, τον κύριο Μαυρατζώτη. Πάμε εμείς στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου 1816, η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 1821, οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 9 Ιουλίου 1877, αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. 1955. 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν την φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρναντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μία σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. 1956. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, την Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. 9 Ιουλίου 1959 αρχίζει στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
22: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά.
24: Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
22: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
24: Και όχι μόνο.
25: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
19: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
19: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και

Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας, οικονομικός σχεδιασμός που εξ...

0: 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Iced Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Sabuan 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: 2000 FM.
7: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του ενιαίου εινοποιητικού συνεταιρισμού ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Γιάννη Σκούτα, καθώς ένα όνειρο έτσι του συνεταιρισμού πήρε σάρκα και οστά. Μιλάμε για το τσίπουρο της ΣΑΜΟΥ που κυκλοφόρησε με το όνομα Τριγωνάκι. Κύριε Σκούτα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, το λέγαμε πριν από 2 χρόνια περίπου, το συζητάτε, το προετοιμάζατε, μπορεί να είναι και 3, αν θυμάμαι καλά. Και τελικά να το που μπορεί να το πιει ο καθένας, το ποτήρι του, ένα πολύ όμορφο τσίπουρο από σαμιώτικο σταφύλι, μόνο θετικό πρόσημο θα μπορούσαμε να δώσουμε. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι πώς βγήκε το όνομα, δηλαδή γιατί Τριγωνάκι, που παραπέμπει.
1: Αν και ξεγίνει, είχαν πέσει το τραπέζι όταν έγινε αυτό αρκετές προτάσεις για την ονομασία του. Τελικά έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου γιατί θεωρήθηκε ότι τέριαζε με το προϊόν αφενός και μετά έδινε και αρκετές εικόνες οι οποίες σχετίζονταν με το νησί, δηλαδή
0: με τον Πυθαγόρα.
1: Έδινε και με τον Πυθαγόρα βέβαια, με το τρίγωνο, έδινε και με το τρίγωνο των πανιών από τα καΐκια του Αιγαίου που είναι και το σήμα και του συνεταιρισμού και του προϊόντος που θα δείτε στην ετικέτα του. Οπότε θεωρήθηκε ότι ήταν εξαιρετικά θετικό, μπορούσε να παντρευτεί με το προϊόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό καθ' αυτό το προϊόν. Πόσο δύσκολο ήταν να βγει στην αγορά και τι προοπτικές ανοίγονται?
1: Το προϊόν ήταν όντως ένα όνειρο και και ένα ζητούμενο για το συνεταιρισμό εδώ και αρκετά χρόνια. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν περισσότερο δύσκολο στην παραγωγή του από αυτό που αρχικά εκτιμήθηκε, γιατί ο συνεταιρισμός μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση στο κομμάτι του κρασιού, αλλά δεν είχε βέβαια παράδοση και εμπειρία στο κομμάτι των αποσταγμάτων. Ήταν ένα καινούριο πλαίσιο για αυτόν και από θέμα παραγωγής και από θέμα νομοθεσίας και από θέμα εγκαταστάσεων. Οπότε ήταν ένα εγχείρημα που στην πορεία του οποίου βρέθηκαν αρκετά προβλήματα που έπρεπε να λυθούν σε όλους τους τομείς που ανέφερα προηγουμένως. Και γι' αυτό και το ψάξιμο και ο αγώνας διήρκησε λίγο παραπάνω. Βέβαια εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του συνεταιρισμού και στο εινολογικό τμήμα και στο εμπορικό τμήμα και στα υπόλοιπα τμήματα της παραγωγής, γιατί το έφεραν τελικά σε πέρας και νομίζω ότι το τελικό προϊόν, αν και αναμένουμε ότι και τα επόμενα χρόνια θα παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση, αλλά και το προϊόν αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βγαίνει στην αγορά με προς το παρόν εξαιρετικές κριτικές. Mm-hmm. Είναι ένα απόσταγμα μοσχάτου, 100% μοσχάτου, δεν υπάρχει καμία άλλη πρόσμιξη και νομίζω ότι δικαιώνει και τον αρωματικό χαρακτήρα της ποικιλίας και την γλυκύτητα, την γλύκα που συνοδεύουν.

0: η ποσότητα που βγήκε φέτος προορίζεται για το νησί, δεν θα κυκλοφορήσει φέτος εκτός νησιού, δεν επαρκούν και οι ποσότητες. Ήδη το προϊόν πάει περισσότερο καλά από ό,τι θα περιμέναμε, από ό,τι προγραμματίζαμε. Οι εμφιαλώσεις δεν προλαβαίνουν να καλύψουν την τοπική ζήτηση και να γίνει μια βασική τοποθέτηση. Οπότε για φέτος δεν υπάρχει σκέψη και δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή, να κινηθεί εκτός νησιού. Ο προγραμματισμός, εάν όλα πάρε κανά, είναι ότι του χρόνου η ποσότητα, η παραγόμενη ποσότητα θα διπλασιαστεί, ίσως και λίγο παραπάνω, οπότε εκεί έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για τον τρόπο διανομής του εκτός νησιού, αλλά για φέτος θα υπάρξει παρουσία του μόνο στο νησί της Σάμου. Mm-hmm.
1: Οι πρώτες έτσι εντυπώσεις, μας είπατε, είναι θετικές.
0: Οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές και το σημαντικό είναι περισσότερο θετικές και περισσότερο ενθουσιώδεις από ό,τι είχαμε στο νου μας, γιατί είναι ένα προϊόν που και η παραγωγή θα το μάθει καλύτερα στην πορεία. Ο αποστακτήρας είναι ένα νέο εργαλείο, το χρησιμοποίησαν φέτος για πρώτη φορά, οπότε αναμένεται και η χρήση του επόμενα χρόνια να βελτιώνεται από χρονιά σε χρονιά, και ο τρόπος χειρισμού του προϊόντος και ο τρόπος χειρισμού των μηχανημάτων. Παρ' όλα αυτά είναι ένα προϊόν με πραγματικά εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Εμφανίζει ιδιαίτερο χαρακτήρα της Σάμου και νομίζω

0: δημιούργησε τεράστια προβλήματα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αλλά η κάμψη λόγω του αλκοόλ, αλλά και μιας αλλαγής των διατροφικών συνηθιών, υπάρχει. Και προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε. Εάν μιλάμε ειδικά για τη Σάμο, για το νησί κάτω, αυτή τη στιγμή δεν, η τουριστική κίνηση φαίνεται να πηγαίνει καλά. Παρόλο που υπάρχει μια κριτική σχετικά με τις καταναλώσεις, αυτή τη στιγμή για το κρασί του συνεταιρισμού και η κατανάλωση πάει πολύ καλά. Έχει αναπληρώσει η κατανάλωση την κάμψη του πρώτου τριμήνου. Θέλει μεγάλο αγώνα, αλλά φαίνεται η χρονιά να πηγαίνει αρκετά καλά.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι θετικό. Έχουμε τώρα και τις γιορτές κρασιού. Ξεκινούν από την άλλη εβδομάδα στο φυσικό χώρο εκεί, στο Μουσείο του Ίνου. Mm-hmm. Και βέβαια συνεχίζονται στα διάφορα δημοτικά διαμερίσματα. Mm-hmm. Εμείς να ευχηθούμε καλές πωλήσεις και βέβαια δεν ξέρω αν μετά και από το τριγωνάκι, το τσίπουρο, έχουμε κάποια καινούργια ετικέτα, κάτι καινούργιο που ετοιμάζει ο συνεταιρισμός.
0: Ναι, κάποιες ανανεώσεις θα υπάρξουν σε προϊόντα του συνεταιρισμού. Ούτως ή άλλως οι ανανεώσεις πρέπει να είναι στον προγραμματισμό για να ανανεώνεται και το ενδιαφέρον των καταναλωτών και για να γίνονται κάποια βήματα βελτίωσης, είτε αφορούν τη συσκευασία είτε το ίδιο προϊόν. Mm-hmm. Οπότε ναι, στον προγραμματισμό είναι να εμφανίσει κάποια καινούργια πράγματα, ίσως και μέσα στη χρονιά που διανύουμε, αλλά θα μου επιτρέψετε να τα ανακοινώσω στον συνδεσμό όταν είναι έτοιμα.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Επίσης. Γεια σας.
1: Αυτά από τον κύριο Γιάννη Σκούτα, τον πρόεδρο του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ. Πάμε λίγο να δούμε, είμαστε έτοιμοι, Δημήτρη, ενημέρωσέ με, για μία συνεργασία, μάλλον μία επίσκεψη μαθητών από κολέγιο της Τουρκίας, της Μύρνης, αν δεν κάνω λάθος, στο πειραματικό σχολείο, το δεύτερο ήταν δημοτικό σχολείο, είναι πλέον πειραματικό σχολείο ΣΑΜΟΥ. Είναι πραγματικά πολύ έτσι όμορφο, αισιόδοξο να πούμε, να σμίγουν παιδιά, μαθητές, από την ΣΑΜΟ και την Τουρκία. Η επίσκεψη έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, στο χώρο του δημοτικού σχολείου, του πειραματικού. Ήταν μία δράση Εράσμους, και θα μας τα πει όμως καλύτερα, έχουμε, ωραία, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την κυρία Δάφνη Παναγιώτου, την Διευθύντρια του Σχολείου, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας κυρία Τρυπόδη και ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που δίνετε για να βγαίνουν προς τα έξω οι δράσεις των παιδιών.
1: Να είστε καλά.
2: Που είναι τόσο σημαντικές, ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο αυτή την συνάντηση των μαθητών διαφορετικών πολιτισμών, κουλτούρας, που όμως τα παιδιά πάντα έχουν ένα κώδικα επικοινωνίας, που ζηλεύουμε οι μεγαλύτεροι σίγουρα.
2: Ακριβώς. Παίρνουμε μαθήματα από αυτά και εμπνεόμαστε.
1: Λοιπόν, για πάμε, εκτός από το δημοτικό σχολείο της, το πειραματικό, ήταν και το δημοτικό σχολείο Βαθέως, σωστά?
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Να σας πω πως το ιστορικό, να ανατρέξουμε, ναι. Η κυρία Γεωργία Λουτριώτη, η οποία εργάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΣΑΜΟΥ και έχει αναλάβει το πρόγραμμα Εράσμους, μας πρότεινε μία συνεργασία με το κολέγιο της Μύρνης με θέμα τον Πυθαγόρα και τη ζωή του. Ανταποκριθήκαμε φυσικά θετικά. Και θετικά ανταποκρίθηκε και το σχολείο Βαθέως με την κυρία Κασούμη Κωνσταντίνα. Οπότε αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και να βγει κάτι όμορφο. Μαζί λοιπόν τα παιδιά του πειραματικού δημοτικού σχολείου και του σχολείου Βαθέως δημιουργήσαμε ένα βίντεο που στηριζόταν στη ζωή του Πυθαγόρα, και συγκεκριμένα ο Πυθαγόρας

0: στην αρχαία Αίγυπτο, όπου συναντήθηκε με τους ιερείς. Αντίστοιχα, τα παιδιά από τη Σμύρνη δημιουργήσαν ένα άλλο βίντεο με τα παιδικά χρόνια του Πυθαγόρα, ώστε να φανεί η επίδραση που δέχτηκε για να καταλήξει να γίνει μέγας φιλόσοφος και μαθηματικός, ερευνώντας τους αριθμούς και αποκαλύπτοντας τη σημασία τους και δημιουργώντας τη θεωρία του, τη φιλοσοφία του.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι, αφού δημιουργήθηκαν τα βίντεο, έγινε ανταλλαγή αυτών, αποφάσισαν να έρθουν να μας επισκεφτούν στις 4 Ιουλίου, το Σάββατο όπως είπατε. Οπότε και εμείς με μεγάλη χαρά τους υποδεχτήκαμε στο χώρο του πειραματικού δημοτικού. Ήρθε και το σχολείο Βαθέως με μαθητές, με τη διευθύντριά τους, μαθητές δικοί μας και μαθητές από τη Σμύρνη μαζί με γονείς και εκπαιδευτικούς. Ήταν μια εγκάρδια υποδοχή, είχαμε δημιουργήσει μπουφέ και θέλω σε αυτό να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Γονέων του Πειραματικού και την κυρία Λιάνα Καραθανάση που τα επιμελήθηκε. Στην αρχή έγιναν παιχνίδια γνωριμίας, ακολούθησαν χορή και πρωτοστατούσαμε στο χορό της Σαμιώτισσας. Χόρεψαν και εκείνοι δικούς τους χορούς. Και μετά δημιουργήθηκε μία αφίσα με μηνύματα φιλίας και αγάπης μεταξύ των δύο λαών.
1: Πολύ
0: μας
1: σημαντικό,
0: έκανε εντύπωση
1: βέβαια.
0: Πώς ανταποκρίθηκαν τα παιδιά, δηλαδή δεν τα ξεχώριζες και των τριών σχολείων. Και ακολούθησε μετά ανταλλαγή δώρων. Εμείς προσφέραμε τις κούπες, προσφορά του κυρίου Χατζηλαγού και εκείνοι μας πρόσφεραν από έναν αετό που είναι το σήμα κατά τεθέν του Κολεγίου Συνάφτης Σμύρνης. Και ευελπιστούμε να τους επισκεφτούμε κι εμείς με γονείς, με παιδιά και να συνεχίσουμε κυρίως δράσεις με θέμα τον Πυθαγόρα και να βγει προς τα έξω, δηλαδή να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια των σχολείων μας προς το καλό της τοπικής κοινότητας και όχι μόνο.
1: Πολύ σημαντικό να ανταποδώσετε την επίσκεψη. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία για τα παιδιά σε κάθε περίπτωση. Και το πειραματικό σχολείο βέβαια, όπως και πολλά σχολεία εδώ του νησιού τα τελευταία χρόνια, είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε ότι δεν παραμένουν σε αυτή τη στηραγνώση ένα βιβλίο, το μαθαίνουν τα παιδιά, το αποστηθίζουν. Κάνουν και άλλα πράγματα που τα βοηθούν και να ανοίξουν έτσι, να διευρύνουν λίγο τον ορίζοντα, τη γνώση. Κάνουν αυτές τις ανταλλαγές μέσω των προγραμμάτων Εράσμους, ταξιδεύουν σε άλλες χώρες. Πράγματα που πριν από 20 χρόνια ούτε καν θα τα φανταζόμασταν, ναι. Ούτε γινόντουσαν.
0: Πέρυσι, ας πούμε, πήγαμε 5 σχολεία στο εξωτερικό, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Εμείς Γερμανία, το Βαθέως και άλλα σχολεία πήγαν Γερμανία, άλλα πήγαν Τσεχία. Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και στο μέλλον τώρα έχουμε πάλι πράγματα στο μυαλό μας, τα οποία θα σας τα ανακοινώσουμε όταν είναι όρημα.
1: Ωραία.
0: Και επίσης εκείνο που εστιάζουμε είναι η συνεργασία και μεταξύ των σχολείων εδώ στη Σάμο. Η κουλτούρα αυτή προσπαθούμε να καλλιεργηθεί, διότι ναι, να γίνει πιο όριμο το κλίμα και να έχουμε συνεργασία, διότι μέσα από αυτά οι δράσεις αναπτύσσονται και γίνονται πιο αποτελεσματικές.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και είναι πολύ καλό το ότι βλέπουμε πλέον τα σχολεία εδώ του νησιού να συνεργάζονται, να υλοποιούν οι μαθητές μαζί προγράμματα. Πάρα πολύ θετικό. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με εσάς, είναι εκπαιδευτική με όρεξη. Εμπνέουν τα παιδιά για να ανταποδώσουν, να λειτουργήσουν και εκείνα πολύ διαφορετικά.
0: Και τώρα, επίσης παραμερίζουμε τις προκαταλήψεις, δηλαδή συνεργασία, όχι προκατάληψη, όχι τον αφέμητο ανταγωνισμό.
1: Βέβαια, σημαντικό.
0: Ναι.
1: Τώρα, έχουμε αυτή την περίοδο έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις των παιδιών για το σχολείο, υποθέτω.
0: Ναι,
1: οι εγγραφές,
0: ειδικά στην πρώτη τάξη. Όμως να πούμε ότι το Σεπτέμβριο έχουμε πάλι τις θέσεις οι οποίες έμειναν κενές, τις προκηρύσουμε εκ νέου και έτσι μπορούν οι γονείς με μια υπεύθυνη δήλωση να τις στείλουν τις δηλώσεις στο σχολείο προκειμένου να γίνει πάλι κλήρωση λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων και να προσληφθούν παιδιά, να εγγραφούν παιδιά στις κενές θέσεις που υπάρχουν στο σχολείο μας.
1: Υπάρχουν παιδιά που έρχονται και από την υπόλοιπη Σάμο, γιατί ένα είναι το πειραματικό.
0: Ναι, ένα το πειραματικό δημοτικό, mm-hmm. που συνδέεται με το πειραματικό νηπιαγωγείο και μετά με το πειραματικό γυμνάσιο. Ναι, έχουμε παιδιά που έρχονται από το Πυθαγόριο, από το Παλιόκαστρο και... Ναι, μπορεί ο καθένας να έρθει. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον μεταφέρονται τα παιδιά με λεωφορεία του κυρίου Χριστινίδη που τα έχει βάλει η περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου. Και έτσι ακόμα και μακριά να μένουν μπορούν να μεταφέρονται με τα λεωφορεία στο δημοτικό.
1: Ωραία. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ναι, και είναι μια οικονομική επιβάρυνση που πολλές φορές δεν μπορούν να την καλύψουν, να τη σηκώσουν.
0: Και όταν μένουν μακριά και δεν υπάρχει λεωφορείο, τότε δικαιούνται και αποζημίωση οι γονείς.
1: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Παναγιώτου, υποθέτω ότι από εδώ και πέρα, μέχρι τουλάχιστον 1η του Σεπτέμβρη, έχουν κλείσει τα βιβλία, θα κάνετε κι εσείς τις διακοπές σας. Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Και ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τρυπόδη. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Κι εσείς. Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Αυτά από την κυρία Παναγιώτου. Πάμε και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
11: Εδώ.
10: Μάλιστα. Διατάξτε με.
11: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
10: Και γιατί δεν πας εσύ?
11: Εγώ είμαι αφεντικό.
10: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
11: Σήκω.
10: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
11: Πήγαινα που θέλεις.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
12: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
10: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλώμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
17: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Πραγματικά δεν προλαβαίνω να κοινοποιώ εκδηλώσεις. Δηλαδή, καλό είναι, πολύ καλό. Κάθε Σαββατοκύριακο έχει και ένα πανηγύρι. Δηλαδή, αυτό το Σάββατο έχει πανηγύρι στο λιμάνι του Πυθαγορείου. Και από ό,τι μαθαίνω, έχει και ένα πανηγύρι, που μου είπανε, σε ένα άλλο χωριό. Δεν το θυμάμαι τώρα που... Αυτό δεν το βρήκα μπροστά μου, το έχω σαν πληροφορία. Θα το βρούμε μέχρι αύριο. Έχουμε τις γιορτές κρασιού από την άλλη Παρασκευή, με την έναρξη κλασικά στο χώρο του μουσείου. Είναι, ανοίγει τις πύλες του για όλους, μοιράζει άφθονο σαμιώτικο κρασί και βέβαια θα έχει μουσική ζωντανή κλπ. Για να χορέψει ο κόσμος. Έχουμε στις 11 Αυγούστου που περιμένει, αναμένεται να έχει μεγάλη επιτυχία αυτό το πανηγύρι. Είναι στο Παλιό Καστρό. Εκεί από τον Σύλλογο τον Άγιο Γεώργιο, είναι και νέος σύλλογος, στο χώρο του γηπέδου Παλαιοκάστρου, 11 του μήνα. 25 Ιουλίου έχουμε το Open City στο Καρλόβαση και μετά μπορείτε να συνδυάσετε πανηγύρι στη Λέκα, που η Λέκα για μένα είναι από τα πιο όμορφα πανηγύρια που έχω πάει. Έχει μια υπέροχη πλατεία και πραγματικά μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και είναι τέτοια και η θέα που υπάρχει. Είναι υπέροχο το πανηγύρι εκεί. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω τη βραδιά και στεναχωριέμαι που θα το χάσω, της Λευκής Νύχτας 1η Αυγούστου, η Ιδρούσα έχει πανηγύρι με τον Φάκαρο, η Καριώτη με το βιολί, απίστευτο. Δηλαδή, αν ακούσεις τον Φάκαρο να παίζει βιολί ή να χορεύει στον Ικαριώτικο, είναι εντάξει, top. Όλα μαζί. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Να μου πείτε κάποιοι, εντάξει, φύγει από τη Λευκή Νύχτα μετά το βράδυ και πήγαινε εκεί. Και ποιος γυρίζει μετά από εκεί και πώς γυρίζεις. Στημένα μπλόκα παντού. Όποιο πάρτι και να γίνει, ό,τι πανηγύρι και να γίνει, βρε παιδιά, αφήστε λίγο, πείτε τους, αφήστε το αυτοκίνητο και πάτε. Διότι κάποια φορά αυτό είναι πλέον φοροεισπρακτικό μέτρο. Γιατί αν θέλεις για την ασφάλεια, πες του άσε ρε φίλε εκεί το αυτοκίνητο και πάρε ένα ταξί να πας στο σπίτι σου. Αν τον δεις να έχει πιει. Τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά, προχθές τα κοντακέικα ήταν στημένο το μπλόκο ακριβώς έξω από το πανηγύρι και έγινε της κακομοίρας. Γέμισε εκεί το τμήμα με διπλώματα. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έγινε παντού. Όποιο πάρτι γίνει, όποιο. Στη γιορτή κρασιού θα την έχουν στημένη επάνω ακριβώς. Έτσι γίνεται. Έτσι πάει και θα πάει όλο το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει, σου λέει το ξέρετε από τη μία. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εντάξει, κάντε κι εσείς οι οδηγοί αφού γνωρίζετε ένα κουμάντο και πείτε ένας δεν θα πιει στην παρέα, θα πάμε με το αυτοκίνητο. Παίρνουμε ένα ταξί, αν είναι κάτι κοντινό μιλάμε και μπορείς να το σηκώσει τσέπη σου ή μια παρέα 4 ατόμων θα το μοιραστεί το ποσό που θα δώσει κάποιος στο ταξί. Πάρα πολλές λοιπόν οι εκδηλώσεις που έχουμε από εδώ και πέρα, γιατί ούτως ή άλλως τώρα είναι η καρδιά του καλοκαιριού μέχρι και το 15 Αυγούστου, άντε τέλη Αυγούστου και μετά τα κεφάλια πάλι μέσα, θα αρχίσουμε την κρίνια κλπ. Λοιπόν, συνοδευόμενος από τον τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης, Θωμά Μόσχο, θα πραγματοποιηθεί, έχουμε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην γειτονική Λέσβο, στις 8 το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνάντηση με τους πολίτες και ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην περιοχή Φανάρι στο χώρο στάθμευσης. Και η Λέσβος θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό της περιοδίας του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξη Αλέξη Τσίπρα στην ελληνική περιφέρεια μετά την ίδρυση του κόμματος, καθώς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί αυτή η επίσκεψη. Τώρα, γιατί πάει στη Λέσβο και όχι σε άλλο νησί? Για πάμε να δούμε. Η επιλογή της Λέσβου μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς το νησί εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με τις σοβαρές συνέπειες της κρίσης που προκάλεσε ο αυθόδης πυρετός στην κτηνοτροφία, με παραγωγούς
να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Η παρουσία του Θωμά Μόσχου, στελέχους με εξειδίκευση στα αγροτικά και κτηνοτροφικά ζητήματα, αποτυπώνει την βαρύτητα που αποδίδει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στον πρωτογενή τομέα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο κύριος Αλέξης θα πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με τους δύο δημάρχους της Λέσβου, με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, θα ενημερωθεί για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το νησί και τις αναπτυξιακές του προοπτικές. Κεντρικό σημείο της επίσκεψης θα αποτελέσει η ευρεία

0: Νοικιάσεις σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: 2000 FM.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου, αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
10: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας. Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης.

0: θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
1: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
1: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις

0: Λογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά.

0: Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2000 FM. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μας μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ, 5η, 9 του μηνός Ιουλίου, συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι εδώ, χαλαρά και ενημερωτικά, με τα θέματα της επικαιρότητάς μας και με αυτά τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε φυσικά και να αναδείξουμε. 22 7 30 88 80 89 6 78 και 2000 FM.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσω διαδικτύου από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Σε ένα καλοκαιρινό καιρό και σήμερα, με 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη της Σάμου και στο Καρλόβαση ο Ιδράργυρος, με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ, και το ίδιο σκηνικό του καιρού θα συνεχιστεί και αύριο με τις ίδιες θερμοκρασίες και με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Και από το Σάββατο και μετά ο Ιδράργυρος σταδιακά θα ανεβαίνει με αποκορύφωμα την ερχόμενη Δευτέρα, όπου θα αγγίξουμε ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές εδώ στα νησιά μας. Ξεκινάνε λοιπόν οι καύσονες. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, κατηγορία κινδύνου 2, στη μέση κατηγορία βρισκόμαστε, αλλά λόγω έτσι των ενισχυμένων ανέμων πρέπει να προσέχουμε για πυρκαγιές. Και φυσικά να προσέχουμε και στους δρόμους μας, διότι η κίνηση είναι αυξημένη, το λέμε συνέχεια. Οι επισκέπτες μας, οι άνθρωποι, εντάξει, δεν γνωρίζουν τους δρόμους. Οι πινακίδες σε ορισμένες περιπτώσεις έτσι δεν φαίνονται και τόσο καλά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, τουλάχιστον εμείς που γνωρίζουμε τους δρόμους εδώ του νησιού μας, να είμαστε εμείς προσεκτικοί και εντάξει, να προσπαθούμε να βοηθούμε λίγο την κατάσταση σε όσους, εν πάση περιπτώσει, κινούνται ανάποδα και δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Μιας και αναφερόμαστε στην τουριστική κίνηση, θέλω να παραμείνουμε εδώ, διότι η τουριστική περίοδος, όπως λέμε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη υπάρχουν έτσι τα πρώτα συμπεράσματα, θα λέγαμε, για την κίνηση, τόσο από τις ευρωπαϊκές αγορές όσο και από την γειτονική Τουρκία, που τα τελευταία χρόνια, θα λέγαμε, δίνει έτσι μια σημαντική όθηση στην τοπική μας οικονομία. Βέβαια, ο τουρισμός δεν μετριέται μόνο με τις αφίξεις, μετριέται και από την καθημερινότητα που βιώνουν οι επισκέπτες μας, αλλά και οι επαγγελματίες. Να δούμε λίγο, να τα συζητήσουμε αυτά, να δούμε τι μηνύματα έχουμε μέχρι στιγμής. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον τουριστικό πράκτορα και πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων εδώ της ΣΑΜΟ, τον κύριο Δημήτρη Κασμυρλή. Κύριε Κασμυρλή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο, να μας δώσετε μία εικόνα πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η φετινή τουριστική περίοδος, κύριε Κασμυρλή.
1: Νομίζω ότι εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Δεν έχω φυσικά τα νούμερα δυστυχώς στο αεροδρομίο ακόμα του Ιουνίου, αλλά όπως και να έχει, η σεζόν είναι πολύ καλή. Έχουμε μεγάλη αύξηση για τις αυξήσεις, για τις αφήξεις εξωτερικού που παρακολουθώ κυρίως. Διψήφια αύξηση.
0: Μάλιστα. Οπότε έχουμε κάποια έτσι εικόνα, όχι σε νούμερα φυσικά, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Μάιος ήταν ένας μήνας καλός σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ο Ιούνιος σταθερός σε σχέση με πέρυσι. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει βέβαια και τους επόμενους μήνες, αν μπορούμε να είμαστε, όπως λέμε, συγκρατημένα αισιόδοξοι.
1: Στο κομμάτι που με αφορά εμένα, εμείς ασχολούμαστε με το charter φυσικά και τους πελάτες που έρχονται από το εξωτερικό. Ναι. Όλοι οι μήνες θα είναι αυξημένοι. Ο Μάης έτσι κι άλλως ήταν πάρα πολύ αυξημένος, αλλά εγώ πιστεύω ότι όλοι οι μήνες θα έχουν μια αύξηση, μικρότερη, μεγαλύτερη, όλοι οι μήνες θα έχουν αύξηση από το εξωτερικό. Μιλάμε για μια καλή χρονιά δηλαδή.
0: Ωραία, οπότε δηλαδή δεν μας είχαν επηρεάσει, γιατί θυμόμαστε έτσι στην αρχή της τουριστικής σεζόν που λέγαμε ότι ίσως μας επηρεάζαν και οι εξελίξεις βέβαια με τον πόλεμο κλπ. Οπότε αυτό βλέπουμε ότι...
1: Μας επηρέασε, ναι. Αλλά επειδή το ξεκίνημα ήταν πάρα πολύ καλό, δηλαδή μέχρι τέλη Φεβρουαρίου κρατήσει ήταν, είχα να δω το πράγμα 20 χρόνια. Πάρα πολύ αυξημένες. Παρότι μετά, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, υπήρξε μια επιβράδυση των κρατήσεων, παρόλα αυτά συνεχίζει η αύξηση και είναι πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Ήταν τεράστια, τώρα είναι μεγάλη.
0: Μάλιστα,
1: αλλά συνεχίζει να είναι μεγάλη αύξηση. Και φυσικά τώρα φυσικά έχουμε και πολύ last minute τελευταία στιγμή και κλείνει ο κόσμος.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Με τις last minute κρατήσεις υπάρχει διαθεσιμότητα?
1: Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ξενοδοχείων. Υπάρχουν πολλές θέσεις αεροπλάνα ακόμα, θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο. Αλλά υπάρχει το κλασικό πρόβλημα που έχει Σάμος, δεν έχει ξενοδοχεία, δεν έχει κρεβάτια που λέμε. Κρεβάτια μπορούμε να τα πουλήσουμε τέλος πάντων. Οπότε δυστυχώς θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερους και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παλιό πρόβλημα αυτό, δεν βλέπω να φτιάχνει. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση.
0: Επειδή ακούμε γενικότερα το τελευταίο διάστημα ότι επειδή ο Αύγουστος είναι ένας μήνας ο οποίος παραδοσιακά είναι ο ακριβός μήνας, έτσι όπως λέμε, ίσως υπάρχουν και κάποιες, ίσως δεν υπάρχουν μάλλον κρατήσεις τον συγκεκριμένο μήνα, ή αυτό δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει αυτό, ούτε πέρυσι, ούτε πρόπερσι, ούτε και φέτος. Κρατήσεις έρχονται. Εντάξει, πιθανόν υπάρχει μια δυστοκία σε ορισμένες αγορές. Πιθανόν δεν μπορεί να έρθει ο Έλληνας, όπως έχονταν παλιότερα εύκολα. Αλλά στην τελευταία ανάλυση και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος παραδοσιακά γεμίζουν. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και είναι και βασικοί μήνες, άμα δεν γεμίσουν αυτοί.
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Ποιοι μήνες θα γεμίσουν.
0: Η κίνηση γενικότερα από την Τουρκία συνεχίζει να αποτελεί έτσι το βασικό πυλώνα της τοπικής μας αγοράς.
1: Τώρα αυτό είναι σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Εξαρτάται τι εννοεί η τοπική αγορά. Η κίνηση στην Τουρκία είναι πάρα πολύ καλή για την εστίαση, ίσως και για τα νοικιαζόμενα αμάξια και καλύπτει και κάποια κενά στα ξενοδοχεία. Έχει επίσης δημιουργήσει μια παράλληλη αγορά με Airbnb και όλα αυτά που δεν υπήρχε παλιότερα. Μέχρι εκεί. Δεν το λέγω ότι είναι η βασικότερη.
0: Ναι.
1: Αν δεις τα νούμερα και τις διανυκτερές κτλ. Δηλαδή συγκριτικά με άλλες αφήξεις και άλλες αγορές είναι μικρή. Αλλά σίγουρα σε ορισμένα σημεία αφήνει έντονο αποτύπωμα. Στο βαθύ παραδείγματος χάρη. Και επιπλέον εν λόγω του στυλ των ανθρώπων. Δηλαδή, ο Τούρκος τι θα κάνει, θα είναι σαν τον Έλληνα, κυκλοφορεί, τον βλέπεις.
0: Ναι.
1: Οι Τούρκοι λοιπόν κάνουν εντύπωση, φαίνονται. Οι ξένοι δεν φαίνονται. Μπορεί δηλαδή οι ξένοι να είναι πολλαπλάσια τους Τούρκους, δεν τους βλέπεις. Ναι. Κάτω στο ξενοδοχείο τους ή κάτω στο μπαλκόνι που λένε κτλ. Δεν τους βλέπεις. Οι Τούρκοι φαίνονται πολύ. Και κάνουν σίγουρα υψηλούς τζίρους, ειδικά στην εστίαση. Νομίζω ότι αυτοί που έχουν σωθεί πιο πολύ από τους Τούρκους είναι η εστίαση.
0: Θα λέγαμε δηλαδή ότι καλύπτουν κάποια κενά που ενδεχομένως να δημιουργούνται το καλοκαίρι.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα καλύπτουν κάποια λόγω κενά από τους Τούρκους. Τους καλύπτουν κενά. Δηλαδή, και δεν είναι τυχαίο παραδείγματος χάρη ότι οι Τούρκοι είναι πολύ δυνατοί στο βαθύ ή σε άλλα τέτοια μέρη. Γιατί ακριβώς εκεί αφήνουν κενά οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Εκεί που αφήνουν λοιπόν κενά οι ξένοι, εκεί ακριβώς παπλώνονται οι Τούρκοι. Και στα Airbnb και όλα αυτά. Και σίγουρα αυτό εξυπηρετεί πολύ κόσμο και είναι και πολύ καλό γιατί, ειδικά για την αγορά του βαθιού. Το βαθύ έχει σωθεί σίγουρα από αυτή την ιστορία. Από εκεί και πέρα τα νούμερα των Τούρκων εγώ δεν έχω στοιχεία, δεν τα πολύ παρακολουθώ να είμαι ειλικρινής. Έχω την υποψία όμως ότι μάλλον έχω χτυπήσει λίγο ταβάνι. Δεν έχω την εντύπωση ότι αυξάνουν τουλάχιστον μας τα πακούκια παρά νησιά. Αυτό θα το δούμε φυσικά στο τέλος της σεζόν και όταν έχουμε στοιχεία. Αλλά αν είδα καλά τώρα που το σκέφτομαι, κάπου είδα ότι μάλιστα τον Ιούνιο οι αφήξεις των Τούρκων ήταν μειωμένες στη ΣΑΜ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν το είδα καλά και δεν παίρνω στοιχεία εγώ, αλλά κάπως να είδα σε ένα site ότι οι Τούρκοι τον Ιούνιο ήταν μείον 20%. Θα το δούμε.
0: Τώρα, επειδή μας ακούνε, κύριε Κασμυρλή, και κάποιοι έτσι φίλοι μας και εκτός της ΣΑΜΟΥ, μέσω του ίντερνετ όπως λέμε, μας ρωτούν συνεχώς ότι εμείς θέλουμε να έρθουμε στο νησί σας, ωστόσο τα εισιτήρια είναι ακριβά, είναι πολλές οι ώρες. Και μπαίνει, ας πούμε, ένα ερώτημα. Μία τετραμελής οικογένεια, είναι το βασικό ερώτημα, ας πούμε, που λαμβάνουμε καθημερινά. Μία τετραμελής οικογένεια για να έρθει στο νησί μας με πλοίο. Έτσι, με καμπίνα, δεν ξέρω, ή με εισιτήριο ή με χωρίς καμπίνα ή με το αυτοκίνητό τους, τέλος πάντων, μια τετραμελής οικογένεια. Πόσο θα ξοδέψει για να έρθει στο νησί μας?
1: Ξατάται.
0: Ενδεικτικά.
1: Ναι. Είναι πολλά τα λεφτά. 800, 1000, δεν ξέρω, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πάρα πολλά και αυτό είναι ένα πρόβλημα παλιό. Το είχαμε από παλιά, δεν έχει αλλάξει, δεν βελτιώθηκε, μάλλον έχει χειροτερέψει θα έλεγα. Είμανε πολύ ακριβά. Τα εισιτήρια για μια οικογένεια, αυτό είπα και πριν για Έλληνες, ότι είναι δύσκολο να έρθουν εδώ. Για έναν Έλληνα να έρθει από την Αθήνα στη Σάμο και να γυρίσει και να μείνει εδώ, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δυστυχώς. Και το ξέρω γιατί έχω και φίλους στην Αθήνα που το συζητάμε πολλές φορές και σου λέει με τα λεφτά αυτά, εγώ με ένα χιλιάρικο που θα δώσω για να έρθω στη Σάμο, ένα χιλιάρικο θα κάνω τη ζωή μου να πάω στην Πελοπόννησο ή δεν ξέρω πού θα πάνε εκεί κοντά.
0: Και ξέρετε γιατί το λέμε αυτό, γιατί συνήθως οι Έλληνες είναι οι καλοί τουρίστες, να το πούμε έτσι, και κυρίως τον Αύγουστο. Που πάντα μας επισκέπτονται εδώ και Έλληνες τουρίστες, πιστεύω ότι είναι οι καλοί πελάτες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Είναι καλοί πελάτες, δεν αφισβητώ, για 2 μήνες τουλάχιστον είναι καλοί πελάτες, αλλά δυστυχώς πάντα ήταν ένα πρόβλημα, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, αυτό είναι δεκαετίες το πρόβλημα αυτό. Είμαστε μακριά και τα εισιτήρια είναι ακριβά, οι συγκοινωνίες ήταν εν μέρη, ακόμα και τώρα υποδιέστερες από ό,τι είναι για να πας άλλα νησιά. Τα πλοία, η ποιότητα, η απόσταση, όλα αυτά είναι υποδιέστερα. Οπότε όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια αρνητική εικόνα. Ένας Αθηναίος λέει, θα σκεφτεί πολλές φορές να έρθει σαν.
0: Ναι.
1: Πας στις Κυκλάδες σε 1-2 ώρες, πας στην Κρήτη σε 5-6 ώρες. Είμαστε μειονεκτικά και είμαι και πανάκριβα. και είναι και το κορυφαίο που δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω τώρα τελευταία, αλλά ήταν πιο ακριβά να πας στη Σάμο παρά να πας στη Χίο, στη Μυτιλίνη.
0: Αυτό ήθελα να σας πω προηγουμένως, διότι συζητώντας έτσι με κάποιους γνωστούς μας, οι οποίοι οι άνθρωποι ζουν εδώ λόγω της δουλειάς τους, οι οποίοι είναι από τα Γιάννενα. Για να φύγουν λοιπόν τώρα να πάνε στο μέρος τους, να πάνε στα Γιάννενα, μια τριμελής οικογένεια, με αυτοκίνητο κλπ, χρειάζονται, εντάξει, να μην πούμε, περίπου στο χιλιάρικο. Οπότε, αντίστοιχα, όταν είναι κάποιος να έρθει από την Αθήνα, όπως λέμε σε εμάς εδώ, τα ίδια χρήματα θα πληρώσει περίπου. Αλλά απ' την άλλη, όμως, όταν μας λένε ότι για τυχείο, στο χάρτη στην ίδια γραμμή είμαστε. Γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο, ας πούμε?
1: Γιατί είναι αυτό που λένε στρεβλώσεις αγοράς. Δηλαδή,
0: αυτό.
1: Είμαστε.
0: Είναι και τα μονοπόλια.
1: Μονοπόλια, να το πω. Όπως θέλεις, πες το, τέλος πάντων. Και ο ιδιώτης που έχει την γραμμή κρίνει ότι εδώ σηκώνει να βάλει παραπάνω. Γιατί η κίνηση είναι λιγότερη, γιατί έχουν περισσότερα λεφτά, ξέρω εγώ. Όπως το δει ο καθένας. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος να τον περιορίσει, ό,τι θέλει κάνει. Γιατί και αύριο το πρωί αν έλεγε για 1000 ότι είναι 1500, δεν θα γινόταν δηλαδή.
0: Έχουν γίνει κύριε
1: Καρδάκη. Αυτό το πρόβλημα τώρα εδώ.
0: Κατά καιρούς, με αυτά τα οποία συζητάμε και τώρα, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και από εσάς, δηλαδή από τους τουριστικούς πράκτορες, αλλά γενικότερα από το κομμάτι του τουρισμού. Κάτι να γίνει μια συζήτηση με τους.
1: Με τους εφοπλιστές. Πολλά χρόνια στη δουλειά και με τις αεροπορικές και με τις ακτοπλοϊκές το έχουμε συζητήσει. Ναι. Αυτά είναι όλα θεωρίες. Ο άλλος είναι ένας ιδιώτης, μια επιχείρηση είναι. Δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Ο ιδιώτης καταλαβαίνει χρήματα, καταλαβαίνει διαφήμιση, δυσφήμιση. Για να αλλάξει κάτι πρέπει να πιεστεί.
0: Ναι.
1: Το να πάει ξέρω και εγώ, ο δήμαρχος ή ο Κασμυρλής να του πει κάτι δεν είναι πίεση αυτό πραγματική. Πίεση είναι να βγει ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί. Να σου πει πίεση να σου πετάξει κανένα βόξ, ξέρω και εγώ, να γίνει γενικώς μια αρνητική διαφήμιση. Ή να εμφανιστεί ανταγωνισμός. Να έρθει κάποιος άλλος που εκεί που ο άλλος το πουλάει 100, να το πουλάει 50. Αυτό στη Σάμο δυστυχώς δεν γίνεται. Αλλιώς δεν πρόκειται ο ιδιώτης που λέγεται, ξέρω, Blue Star ή GN, δεν ξέρω πώς λέγεται, να βάλει μυαλό, γιατί δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει.
0: Παρ' όλα αυτά όμως και το θετικό είναι αυτό, ότι παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουμε, μας επιλέγουν. Και αυτό είναι το θετικό, αλλά.
1: Μας επιλέγουν γιατί το νησί είναι όμορφο.
0: Είναι όμορφο το νησί μας. Έχουμε
1: και σε πολλά πράγματα ακόμα σχετικά φθηνό. Mm-hmm. Έχει πολλά θετικά. Αλλά απ' την άλλη όμως είναι δύσκολο να έρθει. Δηλαδή ξέρω, έχω φίλους, όπως και εσύ φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Και ξέρω ότι σου λέει ο άλλος ωραία και καλά, αλλά είναι μακριά. Mm-hmm. Είναι δύσκολο. Είναι πολλά στραβά δηλαδή. Οπότε νομίζω δεν πρόκειται, ότι αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά, δεν μπορείτε ποτέ η Σάμος να δει.
0: Νομίζω ότι πλέον έρχονται Έλληνες τουρίστες, ας πούμε, οι οποίοι είτε έχουν εδώ κάποιους συγγενείς, είτε έχουν διατηρούν κάποιο σπίτι εδώ. Δηλαδή έχουν κάποια. Τους κρατάει κάτι και τους τραβάει κάτι για να έρθουν.
1: Ναι, αυτό.
0: Στην πλειοψηφία
1: τους. Αλλά τουρίστες άλλοι πραγματικά δεν έρχονται, αν εξαιρέσουμε τον κοινωνικό τουρισμό που λέμε και όλα αυτά. Τουρίστες, αυτό το στυλ που λέει ο Έλληνας, ο Αθηναίος, θα πάμε στην Πάρο, θα πάμε στη Ζάκυνθο, δεν ξέρω τι. Αυτό δεν υπάρχει σαν. Είναι πολύ λίγο. Και ο λόγος είναι αυτός. Δεν είναι ότι εγώ δεν άκουσα κανένα Έλληνα στη Σάμο και να πει ότι το νησί δεν είναι ωραίο. Το μόνο μειονέκτημα λίγο είναι ότι δεν έχει ζωή νυχτερινή και αυτά. Κατά τα άλλα όμως δεν άκουσα κανέναν άνθρωπο και να πει πω ότι άσχημο νησί είναι αυτό. Εγώ δεν μ' αρέσει το ένα. Όλοι όσοι έρχονται ευχαριστημένοι είναι. Αλλά δεν έρχονται. Γιατί δεν συμφέρει, ειδικά τώρα όπως είναι τα πράγματα πια τα οικονομικά. Δεν μπορεί ο άλλος να δώσει ένα χιλιάρικο, αυτό που είπαμε λέει πριν. Ένα χιλιάρικο είναι πολλά λεφτά για τις διακοπές τώρα που θα πάει 10 μέρες όπως θα πάει. Είναι 100 ευρώ τη μέρα. Προτιμάει να τα ξοδέψει αλλού, να βγει έξω να πάει να φάει.
0: Θα τα ξοδέψει αλλού, θα τα ξοδέψει σε κοντινούς προορισμούς και θα
1: ακριβώς
0: κάνει καλύτερες διακοπές.
1: Μπράβο.
0: Παρά να
1: προτιμάει
0: τα ξοδέψει,
1: να πάει κάπου
0: στα εισιτήρια μόνο.
1: Ναι. Ναι. Οπότε εγώ δεν βλέπω, δηλαδή, επειδή το έχουμε συζητήσει, το έχω εξαντλήσει το θέμα αυτό χρόνια τώρα πολλά, δεν βλέπω εγώ ένα ποτέ Σάμος να αποκτάει ελληνικό τουρισμό αν δεν αλλάξει κάτι στο θέμα αυτό. Και δεν βλέπω να αλλάζει.
0: Δεν βλέπετε να αλλάζει.
1: Οι Τούρκοι είναι δίπλα, δυστυχώς. Είναι εύκολο, βλέπεις πώς τους βολεύει. Πετάγονται, έρχονται, σαν κατσάκα. Σε μια ώρα είναι εδώ. Mm-hmm. Ο άλλος που θα έρθει 12 ώρες, 8, 10, πώς θα κάνει και θα πληρώσει 1000 ευρώ, δεν έρχεται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δυστυχώς. Τι να κάνουμε, εντάξει. Με ότι έχουμε πορευόμαστε. Αυτό βλέπω.
1: Σώζουν, κοίτα, είμαστε τυχεροί, έχουμε μια μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν και πολύ μεγαλύτερη αν είχε κρεβάτια. Εκεί πάνω πέφτουν τώρα και οι Τούρκοι που καλύπτουν τα κενά, νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Άξι. Παραπάνω δεν χωράει.
0: Καλά πάμε.
1: Δηλαδή αν τα υπολογίσεις καλά και όλες, δεν χωράει και παραπάνω. Δηλαδή δεν σηκώνει άμεσα παραπάνω τουρισμό. Από άποψη κρεβατιών. Αν δεν γίνουν έξω ξενοδοχεία.
0: Δηλαδή
1: είναι
0: εκεί που φτάνει το παύλωμά μας και παζόμαστε, αυτό λέμε.
1: Ναι, δεν γίνεται παραπέρα. Έχουν σώσει λίγο την κατάσταση αυτά τα Airbnb που έχουν γίνει. Έχουν γίνει τώρα νομίζω πρέπει να είναι 700, πολλά Airbnb. Αλλά και αυτά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή εντάξει, ωραία. Μέχρι ένα σημείο και αυτό. Λείπουν δυστυχώς τα ξενοδοχεία. Αλλιώς η ζήτηση για τη Σάμμο είναι μεγάλη. Αλλά χωρίς κρεβάτια δεν μπορεί να έρθει ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κασμυρλή. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον τουριστικό πράκτορα, τον κύριο Δημήτρη Κασμυρλή, ο οποίος είναι και πρόεδρος βέβαια των τουριστικών πρακτόρων. Αναφερθήκαμε λίγο έτσι στο κομμάτι του τουρισμού και στα θετικά μηνύματα τα οποία έχουμε. Ο Μάιος πήγε πάρα πολύ καλά, ο Ιούνιος επίσης και γενικώς έχουμε θετικά μηνύματα. Γενικώς δηλαδή η χρονιά είναι από τις καλές χρονιές. Οι Τούρκοι βέβαια καλύπτουν κάποια κενά τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Οι υποδομές είναι αυτό το θέμα το οποίο, στο οποίο έχουμε κάποιο πρόβλημα. Στο θέμα των υποδομών δηλαδή εκεί εστιάζουμε περισσότερο. Και επίσης να πούμε ότι αν κάποιος θέλει να μας έρθει από την Αθήνα, μια τετραμελή οικογένεια, αυτό το οποίο έτσι, σε αυτό το οποίο συζητάμε και εστιάζουμε είναι στο ότι είναι ακριβά να έρθει κάποιος από την Αθήνα στο νησί μας. Ένα θέμα το οποίο είναι εδώ και πολλά χρόνια και δεν ξέρουμε αν θα λυθεί και ποτέ. Θα το συζητήσουμε σε λίγο γιατί θέλω να βάλουμε στην κουβέντα μας και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να πάμε λίγο γρήγορα να συζητήσουμε για το μεταφορικό ισοδύναμο τον Γενικό Γραμματέα Γεωκινησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Κύριε Γενικέ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζημανώλη. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές και στην όμορφη Σάμμο.
0: Κύριε Γενικέ, τώρα έχουμε κάτι καλό. Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του μεταφορικού ισοδύναμου που αφορούν το 2023. Μας είχατε πει και την προηγούμενη εβδομάδα για ποιο λόγο είχαμε καθυστερήσει. Να μας πείτε έτσι λίγο τι σημαίνει πρακτικά αυτή η εξέλιξη για τις νησιωτικές επιχειρήσεις.
2: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο όντως έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στις επιχειρήσεις, γιατί έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η καταβολή του μεταφορικού ισοδυνάμου στο μέτρο που αφορά τις επιχειρήσεις. Αλλά το λέω ξεκάθαρα και ειλικρινά, δεν οφείλονταν αυτό στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας. Όπως γνωρίζετε, κατά την εφαρμογή του μέτρου και γύρω στο 2022, παρουσιάστηκε μια απότομη αύξηση των αιτήσεων. Άρα αυτό δημιούργησε αμέσως, χτύπησε καμπανάκι στις υπηρεσίες ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος. Να πω επίσης ότι από την αρχή της εφαρμογής του μέτρου δεν υπήρχε καμία ασφαλιστική δικλίδα και ως ένα σημείο το καταλαβαίνω, γιατί προσπάθησε η Γενική Γραμματεία και τέλος πάντων το Υπουργείο εν γέννη να διευκολύνει τους επιτευγματίες και να μην τους ταλαιπωρεί, όμως τελικά αυτό δημιούργησε ένα παραθυράκι κατά στρατήγηση του μέτρου. Έτσι αναγκάστηκε μετά να επανέλθει το Υπουργείο, η Γενική Γραμματεία, με ελέγχους και βεβαίως με τίμημα τη μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή των επιχειρήσεων. Όπως διαπιστώσατε, την προηγούμενη, πριν δύο εβδομάδες, πληρώσαμε τα καύσιμα και τις ωφελούμενες μονάδες για το 2024, κάτι το οποίο ήταν και αυτό σε εκκρεμότητα. Έχουν πληρωθεί επιβάτες για όλο το 2025. Σήμερα, χθες και προχθές και αύριο έχει ανοίξει το νέο, το ανανεωμένο πόρταλ της Γενικής Γραμματείας για την υποβολή αιτήσεων που αφορά τις επιχειρήσεις για το 2023. Ευελπιστούμε ότι θα ικανοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων. Επειδή είναι και σε εξέλιξη, να δώσουμε και μια πληροφορία ότι έχουν τη δυνατότητα για δύο μήνες να ανεβάσουν όλα τα παραστατικά σε PDF και άρα να μην χρειάζεται από την πρώτη αυτή στιγμή να γίνει όλη αυτή η εργασία, για να τους διευκολύνουμε αφενός, αλλά και για να γίνει πιο δύσκολο.
0: Άρα μιλάμε δηλαδή για δύο μήνες, κύριε Μάγκο, δηλαδή ότι θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των αιτήσεων, για το ανέβασμα των PDF.
2: Για το ανέβασμα των... Τώρα, σε πρώτη φάση θα γίνει η αίτηση και η περιγραφή του παραστατικού.
0: Αυτό θα είναι για δύο μήνες ή για ένα μήνα?
2: Αυτό θα γίνει τώρα.
0: Ναι, θα διαρκέσει για ένα μήνα.
2: Για να μπορέσει να κατοχυρώσει την σειρά αξιολόγησης.
0: Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό, κύριε Μάγκο, γιατί χθες λάβαμε κάποια μηνύματα ότι πότε θα προλάβουμε, μας αναφέρουν κάποιοι επιχειρηματίες, μέσα σε ένα διάστημα ενός μήνα να προλάβουμε να καταθέσουμε τις αιτήσεις. Γιατί είναι πολλές επιχειρήσεις, είναι πολλά τα δικαιολογικά.
2: Οπότε
0: αυτό που μας λέτε λοιπόν είναι δύο μήνες τώρα.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία.
2: Και σας είπα, η αίτηση μαζί με την περιγραφή είναι κάτι πολύ γρήγορο.
0: Ωραία.
2: και μετά για 2 μήνες έχουν δικαίωμα να ανεβάζουν σιγά σιγά τα παρατατικά, παράκληση να είναι τα σωστά και να μην έχουμε πάλι προβλήματα και καθυστερήσεις.
0: Και να μην πληρώσουν βέβαια...
2: Η Γενική Γραμματεία θα κάνει την προσπάθειά της πάλι που κάνει κάθε φορά να εξασφαλίσει για το επόμενο διάστημα άλλα 25 εκατομμύρια για να δοθούν πάλι στην κοινωνία. Αλλά όταν έχουμε τέτοιες στρεβλώσεις, δεν το λέω αυτό τώρα για να ρίξω ευθύνες, αλλά θα πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κάνουμε έχει συνέπειες και στους άλλους.
0: Με αυτό πληρώνουν
2: άρα
0: την ύφη, όπως λέμε.
2: Έντιμοι και σωστοί.
0: Πληρώνουν την ύφη και εκείνοι που είναι σωστοί. Σε αυτό που λέτε,
2: ακριβώς,
0: βέβαια.
2: Ακριβώς. Και αυτό συνέβη τώρα με τις επιχειρήσεις. Αυτό συνέβη. Γιατί πολλοί λένε, μα γιατί δεν το είχατε προλάβει. Εντάξει, όταν δημιουργείται ένα μέτρο, υπάρχει μια σχετική, ας πούμε, εμπιστοσύνη ότι δεν θα καταστρατηγηθεί. Και για να διευκολυνθούν πάλι οι ωφελούμενοι, έτσι. Τώρα αναγκαστήκαμε και το έχουμε κάνει πιο δύσκολο, ακριβώς για να μην υπάρχουν αυτές οι στρεβλώσεις στο μέλλον.
0: Κύριε Μάγκο, υπάρχει κάποια εκτίμηση πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που περιμένουν τις ενισχύσεις για το 2023, μετά τέλος πάντων τις καταθέσεις των δικαιολογητικών?
2: Θα γίνει το καλύτερο δυνατό για να πληρωθούν άμεσα. Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστοση, άρα εάν όλα γίνουν σωστά και προχωρήσουμε και στους απαραίτητους ελέγχους, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, τους ελέγχους, ξέρετε, τους προκάλεσε περισσότερο και μάλιστα έχουν ζητηθεί όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα 4 εκατομμύρια από 804 αφημί, το γεγονός ότι δεν ανέβασαν καθόλου αυτά τα παραστατικά. Ή κάποιοι, ακόμα χειρότερα, ανέβασαν κενά PDF, προσπαθώντας να εξαπατήσουν το ζήτημα. Λοιπόν, και σας είπα, αυτό είναι κάτι το οποίο δημιούργησε όλες τις καθυστερήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να τα κάνουν σωστά και εμείς από την πλευρά μας το τρέχουμε όσο δεν παίρνει, γιατί ξέρουμε, ειδικά εγώ προσωπικά που προέρχομαι από ένα μικρό νησί, πόσο σημαντικό είναι να καταβληθεί αυτό το κόστος που στα μικρά νησιά είναι διπλάσιο πολλές φορές. Η λεγόμενη διπλή νησιωτικότητα, δηλαδή άλλο έχει το διπλό κόστος από ότι να πάει σε ένα μεγαλύτερο νησί όπως είναι η Σάμος, από ότι να πάει από τη Σάμος στο Αγαθονήσι. Έχει άλλο τόσο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γενική, κύριε Μάγκο, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Αυτά λοιπόν από τον Γενικό Γραμματέα Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Τον ευχαριστούμε θερμά για τις διευκρινήσεις. Είναι ένα θέμα που αφορά άμεσα την καθημερινότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των νησιών μας και φυσικά θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Μάγκος είναι ότι είναι για 2 μήνες τελικά, διότι στην αρχή χθες, διαβάζοντας και μαθαίνοντας ότι αυτό θα είναι για περίπου 1 μήνα, δηλαδή το ανέβασμα, όπως λέμε, των δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις και από τους λογιστές γενικότερα, για να ενταχθούν και να λάβουν το μεταφορικό ισοδύναμο του 2023, λάβαμε κάποια μηνύματα ότι μέσα σε 1 μήνα τι θα προλάβουμε, λέει, να ανεβάσουμε και πότε θα τα κάνουμε αυτά, και όταν είναι και πολλές επιχειρήσεις και υπάρχει και ο φόρτος εργασίας στους λογιστές με τις φορολογικές δηλώσεις κλπ. Να κάνουν τώρα αυτά για όλες αυτές τις επιχειρήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν κάτι δύσκολο. Τώρα λοιπόν μας είπε ο κύριος Μάγκος ότι αυτό είναι για 2 μήνες τελικά και όχι για 1 μήνα. Ας ελπίσουμε λοιπόν όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι επιχειρηματίες, διότι πραγματικά θα είναι μία τόνωση και μία ανάσα, όπως λέμε. Διότι υπήρχαν κάποιοι επιχειρηματίες που είχαν καταθέσει ψευδώς είτε λάθος δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να πληρώσουν την ύφη και να μην λάβουν χρήματα και εκείνοι οι οποίοι είχαν καταθέσει σωστά τα δικαιολογητικά για να λάβουν το μεταφορικό εισόδημα. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ο κατάλληλος έλεγχος, ο απαραίτητος έλεγχος μάλλον. Βρέθηκαν ότι υπήρχαν κάποια λάθη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει και αυτό ξανά τώρα, για να πληρωθούν γρηγορότερα οι δικαιούχοι, οι πραγματικοί δικαιούχοι, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε και για τις μεταφορές γενικότερα, για το κόστος των εισιτηρίων. Λαμβάνουμε εδώ κάποια μηνύματα σχετικά με τη συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο με τον κύριο Κασμιρλή. Ναι, είναι ακριβά τα εισιτήρια, το λέμε χρόνια, το λένε και οι τουριστικοί πράκτορες χρόνια, το λένε και οι φορείς χρόνια, ότι για να έρθει κάποιος από τη Σάμο, να πάει κάποιος από τη Σάμο στην Αθήνα ή από την Αθήνα στη Σάμο, και κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, μια τετραμελής οικογένεια, όταν είναι να έρθει από την Αθήνα στη Σάμο και να θέλει και καμπίνα, να θέλει και αυτοκίνητο, να θέλει και τα εισιτήρια κλπ. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να πληρώνουμε 800 και 1000 ευρώ τα εισιτήρια μόνο τα εισιτήρια, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εν πάση περιπτώσει, ας μην μαυρίζουμε την ψυχή μας όμως και με αυτά τα οποία έχουμε και πορευόμαστε, πιστεύω ότι πηγαίνουμε καλά και πορευόμαστε καλά. Τώρα, αν μας ακούσουν κάποια στιγμή, όποτε, αυτοί οι οποίοι, οι εφοπλιστές, πώς να το πούμε τώρα, ή να μας ακούσουν οι εταιρείες, ότι και εμείς εδώ δυσκολευόμαστε να έρθουμε στο νησί μας, μας λένε εδώ, δυσκολευόμαστε να έρθουμε στο νησί μας, γράφουν εδώ κάποιοι φίλοι ακροάτες. Ας μας ακούσουν κάποια στιγμή και εμάς και τους φορείς γενικότερα, μήπως βελτιωθεί αυτό και μειωθούν κάπως λίγο τα εισιτήρια. 22-30-80-88-89-78-2000fm.samos.gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας μαζί μας και φυσικά και στα προσωπικά σας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με προσωπικά μηνύματα εδώ στις προσωπικές μας σελίδες. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Ζήκω!
12: Στον
11: στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
12: Έλα εδώ.
11: Μάλιστα, διατάξτε με.
12: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
11: Και γιατί δεν πας εσύ?
12: Εγώ είμαι αφεντικό.
11: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
12: Σήκω!
11: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 7 30 24 2 22. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
12: Πήγαινα που θέλεις.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 7 30 24 2 22 και 22 7 30 92 346.
11: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 7 30 2 70 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 7 30 62 7 56 και 693 741 0018.
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 22 73 0 92 631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
19: 2000 FM.
20: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε λίγο να δούμε τα τελευταία λεπτά εδώ της εκπομπής μας, λίγο τις εκδηλώσεις, διότι το λέμε συνέχεια, καλοκαίρι χωρίς εκδηλώσεις, σε νησί βρισκόμαστε, δεν είναι καλοκαίρι. Έχουμε λοιπόν την ενημέρωση από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου για το πρόγραμμα από τις 11 Ιουλίου Σάββατο μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουλίου εδώ στην Ανατολική Σάμο. Θα πούμε βέβαια και για τη Δυτική. Να πούμε ότι στις 11 Εβδόμου, στις 4 ώρα το απόγευμα, στην παραλία Μαούνε, στην πόλη της Σάμου, έχουμε το Beach Party με τους DJ Τσιαούσης και Δέδες. Επίσης, στις 11 Εβδόμου έχουμε στην παραλία του Πυθαγορείου παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου «Ο Λυκούργος». Στις 15 Ιουλίου, στις 9 ώρα το βράδυ, η Ιρέα Πυθαγόρια, θεατρική παράσταση, παιδική θεατρική παράσταση Ομήρου Οδύσσια στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου. 17 Ιουλίου, πλατεία Ειρήνης, προβολή παιδικών ταινιών στην είσοδο και δωρεάν διανομή σνακ και νερού. 17 Ιουλίου επίσης, πολλά στις 17 Ιουλίου έχουμε έτσι. Στις 7 η ώρα το βράδυ έχουμε μουσικό περίπατο στο Κοκάρι από την Φιλαρμονική Σάμου Βαθύλος. 17 Ιουλίου πάλι στο Μουσείο Ίνου η έναρξη των γιορτών κρασιού με είσοδο ελεύθερη. Οπότε λοιπόν 17 έχουμε αρκετά. Και έχουμε στις 18 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ φεστιβάλ και την Grey, τιμητική εκδήλωση για τον Οδυσσέα Μοσχονά στην πλατεία των Μυτιλινιών. Ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ θα είναι αυτό. Ήταν κάτι το οποίο το συζητούσαν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνουν μια τιμητική έτσι εκδήλωση στην Getty Grey. 18 Ιουλίου ετήσιο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στο θέατρο του Άγιο Γιαννάκη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθέως Σάμου Καπετάν Λαχανάς. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί θα τα ξεχάσουμε ούτως ή άλλως, έτσι. Έχουμε λοιπόν το παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι στις 11 Ιουλίου στο λιμάνι του Πυθαγορείου, εκεί στο Μεγάλο Μόλο, με τον Γιάννη Κονιτόπουλο και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο Σάββας Γιαννούκας και ο Μανώλης Παλασάς με το βιολί. Μια έτσι πολύ όμορφη εκδήλωση. Έχουμε, όπως είπαμε, και το Beach Party εκεί στις Μαούνες το Σάββατο. Φυσικά και τα κυβελομαγειρέματα δεν τα αναφέρουμε, γιατί τώρα λαμβάνουμε πολλά μηνύματα από διάφορους. Πείτε και αυτό, πείτε και το ένα, πείτε και το άλλο. Σαφώς είναι και τα κυβελομαγειρέματα, αλλά είναι στις 22 Αυγούστου, οπότε θα το λέμε, αλλά να το πούμε από τώρα θα ξεχαστεί. 22 Αυγούστου λοιπόν κυβελομαγειρέματα στον πύργο, όπως κάθε χρόνο, με τους γιαμαίους, τον Λιάπη και τον Τζέρε. Έχουμε και το πολύ όμορφο πανηγύρι στο Παλιό Καστρό, και αυτό βέβαια λίγο αργότερα στις 11 Αυγούστου. Απλά το αναφέρουμε τώρα διότι λαμβάνουμε πολλά μηνύματα για το συγκεκριμένο έτσι πανηγύρι στο Παλιό Καστρό στις 11 του μηνός Αυγούστου, με τον Παναγιώτη Μαύρο, με τον Βασίλη Τζανίνη, τον Αντώνη Χάλαρη και τον Μαυρουδή Αντωνίου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαιό Κάστρου. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Ναι, διαβάζουμε εδώ λοιπόν, έχουμε και άλλα και έχουμε και στη Δυτική Σάμου βέβαια. Πολλές εκδηλώσεις εκεί και το Φεστιβάλ Γυαλού στο Μαραθώκαμπο και γενικότερα στα χωριά μας και στην Ανατολική Σάμου και στη Δυτική Σάμου. Θα τα αναφέρουμε κάθε μέρα εδώ από την συχνότητα του 2000 FM, όπου και αν βρίσκεστε να επισκέπτεστε έτσι, δηλαδή απάκρις άκρης όλο το νησί, γενικότερα όπου και αν βρίσκεστε αυτές τις ημέρες, κάτι θα υπάρχει, όλο και κάποιο πανηγύρι θα υπάρχει. Και τώρα όσο πλησιάζουμε κυρίως και στα μέσα Ιούλη και μετά τον Αύγουστο και αυτά, οτιδήποτε όπου και αν είστε, κάτι θα έχετε να παρακολουθήσετε. Λοιπόν, κλείνουμε έτσι όμορφα με τις εκδηλώσεις μας, γενικότερα εδώ, και να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, να ευχαριστήσουμε όλους όσοι ήταν σήμερα εδώ μαζί μας και μας άκουσαν, μας έστειναν τα μηνύματά τους και εσάς βέβαια που επικοινωνήσατε εδώ μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ, συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000, σε επανάληψη εκπομπή μας, 8 ώρα το βράδυ, εδώ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να ευχηθώ ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα Πέμπτης, με προσοχή στους δρόμους και στα δάση μας. Να είστε καλά, για και χαρά σας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 62 88 και 22734 00693.

0: Μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2023.

0: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
18: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
18: Έχω εξτασιαστεί.
19: Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρευε.
19: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγγα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια. Χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120 ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: 2000 FM. 2000 FM.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Με αφορμή τη Σύνοδο των Πριτάνεων που πραγματοποιήθηκε στη Σάμο, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου πραγματοποίησε επίσκεψη στο νησί μας, όπου είχε σειρά επαφών και επισκέψεων σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναφέρθηκε και στις προοπτικές νέων σημαντικών παρεμβάσεων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμο Ελισσέος Μαυρατζώτης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη φιλοξενία της Σύνοδου των Πριτάνεων στη Σάμο, τονίζοντας ότι αποτελεί μια εξαιρετική διοργάνωση για το νησί. Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου βρέθηκε στη Σάμο και Υπουργός Παιδείας, ενώ επίσκεψη πραγματοποίησε και Υπουργός Πολιτισμού με αντικείμενο την πορεία έργων πολιτιστικής αποκατάστασης στο Βαθύ και το Καρλόβαση. Αναφερόμενο στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου Ελισσέος Μαυρατζώτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επανεκλογή του κ. Μάρκου στη θέση του Προέδρου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μεγάλα οδικά έργα της Σάμου για τον οδικό άξονα του Καρλοβάσου, σημείωσε ότι η πορεία των εργασιών εξελίσσεται ικανοποιητικά, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πρόοδο του έργου. Σε ό,τι αφορά τον περιμετρικό δρόμο του Πυθαγορείου, ανέφερε ότι η Περιφέρεια αναμένει τις οριστικές αποφάσεις της αναδόχου εταιρείας σχετικά με τις οικονομικές εκπτώσεις που έχουν τεθεί στο έργο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος. Όπως υπογράμμισε, το έργο έχει ήδη υπερβεί τον αρχικό χρόνο υλοποίησης, ωστόσο η ολοκλήρωσή του θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 27, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση. Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο των εργασιών στον περιμετρικό δρόμο της πόλης της Σάμμου, επισημένοντας ότι αναμένεται η νέα ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και η οριστική έγκριση ώστε να προχωρήσει η δημοπράτησή του. Όπως είπε, ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης παρέμβασης ανέρχεται περίπου στις 600.000 ευρώ και στόχος είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία υλοποίησης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ένταξη δύο σημαντικών έργων αποκατάστασης εκκλησιαστικών μνημείων της Σάμμου. Πρόκειται για τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Καρλόβαση και τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στο Βαθύ, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημοπράτηση των έργων μέσα στο 27 και η ολοκλήρωσή τους το συντομότερο δυνατόν. Σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τις αγοραπολισίες ακινήτων, τους ιδιοκτήτες και τους υποψήφιους αγοραστές βρίσκονται πλέον σε ισχύ, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο στις μεταβιβάσεις και στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Για τις εξελίξεις αυτές μίλησε στον 2000 FM ο συμβολιογράφος Θέμος Δημόπουλος, αναλύοντας τις σημαντικότερες νομοθετικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις ακινήτων. Όπως ανέφερε, ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο πλαίσιο την πολεοδομική νομοθεσία, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες για τη δόμηση και θέτοντας ουσιαστικά φρένο στις αγοραπολισίες μη νόμιμων ή αυθαίρετων κατασκευών. Παράλληλα, ρυθμίζει σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εκτός σχεδίου δόμηση, δημιουργώντας ένα σαφέστερο θεσμικό περιβάλλον για την αγορά ακινήτων. Όπως επεσήμανε ο συμβολιογράφος, η αγορά ακινήτων συνεχίζει να παρουσιάζει ανωδική πορεία στις τιμές, με ποιότερους όμως ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή, αυστηρότερη έλεγχη για τα αυθαίρετα και η υποχρεωτική ψηφιακή καταγραφή των ακινήτων δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον μεγαλύτερης ασφάλειας και διαφάνειας τόσο για τους πολιτές όσο και για τους αγοραστές. Εξιχνίαστηκε μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Σάμμου, υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 2 χρόνια περίπου σε βάρος σημεδαπού κατοίκου της Σάμμου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή 3 άτομα, ένας 27χρονος σημεδαπός, ένας 22χρονος και ένας 37χρονος αλλοδαπός αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης με υπολογιστή. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών με τον παθόντα και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την αποκόμιση κέρδους από παρακολούθηση βίντεο στο διαδίκτυο, κατάφεραν να τον πείσουν, εξαπατώντας τον, να μεταφέρει τμηματικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 3.967 ευρώ. Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, προέκυψε ότι μέρος του προαναφερόμενου χρηματικού ποσού μεταφέρθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στους ταυτοποιηθέντες δράστες. Το προανακριτικό έργο διενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σάμμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης.
0: 2000 FM.
1: Θα χαλάει λίγο τη σούπα που έχει φτιάξει η Τουρκία, γιατί πράγματι μια πολύ πετυχημένη συνόδευση κορυφή για την Άγκυρα. Υποδέχτηκε 32 συνολικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Υποδέχτηκε τον πρώτο Νίκο, ο οποίος μίλησε με πολύ θετικά σχόλια για την Τουρκία ως χώρα και όταν γύρω τον Γάλλο ως πρόεδρο. Και μέσω αυτά ήρθε όμως η Ελλάδα να χαλάσει λίγο αυτό το πανηγύρι της Τουρκίας, εντός εισαγωγικών φυσικά το πανηγύρι, και θέτω στα θέματα του Κάρους Μπέλ ενώπιον των συμμάχων. Και μάλιστα ακόμα και ο Μαρκ Ρούτερ τη ένδειξη τύπου τη δική του Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ δέχτηκε ερώτηση για αυτό, την οποία τέχνη έντος την απέφθηκε να δώσει μια καθαρή απάντηση. Επομένως, φάνηκε η αμηχανία αυτή και η ενόχληση και στα δημοσίευματα του τουρκικών μέσων ενημέρωσης, αλλά και στις δηλώσεις του ίδιου του Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος είπε λοιπόν ότι αυτό δεν απασχολεί τον τουρκικό λαό και στην κυβερνητική του πλειοψηφία. Αν ρωτήσει τι είπε, είναι δεν ξέρουν, δεν πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα, και είπε ότι ήταν λάθος του Έλληνα Πρωθυπουργού που το έθεσε αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, είμαστε τέσσερα χρόνια κάτι μετά τα. Τρία χρόνια κάτι, με συγχωρείς, μετά τα ήρεμα νερά, αυτή η πολιτική που έχει ξεκινήσει περίπου τον Φεβρουάριο του 2023 μετά τους πολιτικούς σεισμούς στην νοτιοανατολική Τουρκία. Δεν θέλει να σημάνει το τέλος προς καμία περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ελληνική κυβέρνηση. Θέλει όμως να φέρει και την Τουρκία προς των αισθηνών της για συγκεκριμένα ζητήματα. Να μην ξεχνάμε ότι χθες παράλληλα που γινόντουσαν αυτά στην Άγκυρα, στο Λαγωνίσι, εδώ. Στο συνέδριο του Economy, στο Τάσο Καντιβασιλείο, υπουργό εξωτερικών, απαντούσε στον Αχμέντα Βούτογλου, τον πρώην πρωθυπουργό τη Τουρκία, και είχαν λόγια εισβολή στην Κύπρο, τουρκική το 1974, και του κάλεσε του Τούρκου, δηλαδή, να αποδεχτούν την πραγματικότητα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του πρωθυπουργού, αλλά και τη δήλωσε εδώ, στα παραπολιτικά, ο Χάρης Στοχάρης, ο υφυπουργό εξωτερικών, στην εκπομπή τη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο Κασουβέλη. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική αναορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
4: Ο Τούρκος πρόεδρος θέτει θέματα, είναι λίγο σαν ένα διάλογος κοφών, με την έννοια πια ότι μιλάμε επί εντελώς διαφορετικής βάσης. Οι Τούρκοι λένε να βάλω στο τραπέζι ένα άδικο, να βάλω στο τραπέζι, να βάλετε εσείς ένα δίκαιο, να τα μοιράσουμε στη μέση, να πάρουμε από μισό άδικο και από μισό δίκαιο. Δηλαδή αυτό που στην καθημερινή λέμε το τουρκικό παζάρι. Εμείς λέμε ότι η γραμμή του δικαίου και του αδίκου καθορίζεται απολύτως από το διεθνές δίκαιο. Με αυτό ως σύμμαχο ελάτε, εάν δεν τα βρούμε εμείς μεταξύ μας στην συζήτηση, πάμε και στα αντίστοιχα δικαστήρια, στη Χάγη ή οπουδήποτε. Υπάρχει δικαιοδοσία να τα βρούμε εκεί ή να μας τα βρουν, ας το πούμε, εν είδη διαιτησία.
2: Τώρα, πριν περάσουμε στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Σπύρος Σερμπέτης έχει έρθει στο στούντιο των Παραπολιτικών 90,1 να μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με ισχυρά πλήγματα που είχαμε λίγο πριν πάλι στο Ιράν. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Πράγματι, πριν από λίγο είχαμε νέες αναφερόμενες εκρήξεις, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ των στόχων είναι και η περίμετρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Μπουσέρ. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για ρωσικής κατασκευής πυρηνικό σταθμό. Είναι μεταξύ των στόχων. Ενώ εντωμεταξύ έχουν ηχήσει σιρήνες και στην Ιορδανία, η οποία φιλοξενεί, θυμίζουμε, και αμερικανική αεροπορική βάση. Το βράδυ, μεταξύ των πληγμάτων τα οποία έγιναν εν είδη αντιπίνων από τους φρούρους επανάστασης Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ήταν μεταξύ των στόχων που επίσης φιλοξενούν, θυμίζουμε, αμερικανικές βάσεις. Ενώ είχαμε και για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα μαζικές επιθέσεις από την αμερικανική κεντρική διοίκηση της CENTCOM. Τουλάχιστον 90 στόχοι χτυπήθηκαν και τουλάχιστον 14 είναι οι νεκροί σε 5 διαφορετικές ιρανικές επαρχίες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε μια κλιμάκωση, Έρη. Θυμίζουμε και το χθεσινό μήνυμα του Τραμπ ότι η εκεχηρία για εκείνον έχει λήξει. Και ανέφερε, επιστρέφοντας, το οποίο έχει και αυτό νομίζω το ενδιαφέρον του, η επιστροφή με το Air Force One.
2: Ναι, περίεργη επιστροφή.
5: Περίεργη επιστροφή, ναι. Ανέφερε λοιπόν, επιστρέφοντας από την Άγκυρα, ότι ήρθε σε επαφή μαζί του από την ιρανική πλευρά, προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά όπως είπε ο Τραμπ, δεν ξέρει αν την αξίζουν οι Ιρανοί. Όλα αυτά θυμίζουμε, ενώ είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, και είχαμε και χτυπήματα και σε γέφυρες, κομβικές γέφυρες, και μία που συνδέει το Ιράν με την Κίνα και τα οποία μπορούν να συνδέονται και με αυτήν την διαδικασία, η οποία είναι σε εξέλιξη. Εξάλλου, χθες ο Τραμπ είχε πει ότι προσωπικά σεβόταν, εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να τον ερμηνεύσουμε, τις διαδικασίες αυτές, και γι' αυτό δεν, τις κηδείες δηλαδή του Χαμενεΐ, και γι' αυτό δεν είχε προκαλέσει, δεν είχε επιτεθεί ο ίδιος στους Ιρανούς. Εξάλλου, τα παρουσίαζε όλα αυτά ως αντίπεινα, θυμίζουμε.
2: Πόσο καιρό κράτησε αυτή η εκεχηρία, Σπύρο? Ούτε καν μήνα.
5: 17 Ιουνίου, είμαστε πέρι τις 3 εβδομάδες, να μπορούμε να το πούμε και να το ορίσουμε. Να πούμε επίσης ότι είχε κάνει και μια γκάφα ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Χθες ανήρτησε μια φωτογραφία στο προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, η οποία υποτίθεται ότι έδειχνε πλήγμα από τα χθεσινά, μεταξύ των χθεσινών πληγμάτων που προξενήθηκαν στο Ιράν. Τελικά, όπως αποδείχθηκε, πρόκειται για πλήγμα Ισραηλινό, και το οποίο έγινε πέρυσι τον Ιούνιο του 2025, καμία σχέση δηλαδή με αυτό το οποίο έδωσε αρχικά ο Τραμπ
6: ως φωτογραφία από τις τελευταίες αυτές επιθέσεις αίρη. Και αν θες να περάσουμε και σε αυτό που λέγαμε.
2: Τα αποτελέσματα. Στο... Τα αποτελέσματα, ναι, της συνόδου. Τώρα περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας, έτσι, και
6: ακριβώς,
2: αύξηση των αμυντικών δαπανών.
6: Αύξηση των αμυντικών δαπανών. Δίνεται πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της αντιδρόουν άμυνας. Θα δοθούν περί τα 140 δις συνολικά στην Ουκρανία μέσα σε 2 χρόνια. Το κυριότερο κομμάτι αυτού θα το αναλάβουν κακά τα ψέματα οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς. Ήδη είχαμε και αναφορά για δέσμευση περί τα 11,5 δις από τη Γερμανία προκειμένου να δοθούν στην Ουκρανία. Ενώ είχαμε και την ανακοίνωση ότι μπορεί ένα τμήμα των πυράβλων Patriot πλέον να κατασκευάζεται στην Ουκρανία. Δηλαδή δίνεται μια νέα έμφαση και μια νέα πνοή και στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία, πάντοτε όμως στα πλαίσια αμερικανικών συνεργειών και συμπράξεων.
2: Τώρα τι έγινε με την επιστροφή του Τραμπ? Ήταν κάπως έτσι
6: μυστηριώδης,
2: μυστηριώδης,
6: να το πούμε,
2: ναι.
6: Μα τελικά δεν επέστρεψε με το νέο αεροσκάφος, το οποίο θυμίζουμε ότι έχει δωρήσει το Κατάρ, αυτό το υπερπολιτελές αεροσκάφος. Επέστρεψε ουσιαστικά με το παλιό και η αλλαγή έγινε κάπου στην Αγγλία, δηλαδή εν πτήση, εν κινήση και εν επιστροφή, θα λέγαμε, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι λόγοι δεν έχουν
2: γίνει γνωστοί.
6: Δεν έχουν γίνει γνωστοί, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η κίνηση.
2: Δηλαδή με το παλιό Air Force έφτασε στη Μεγάλη Βρετανία και από εκεί άλλαξε αεροπλάνο. Ναι,
6: συνέχισε το ακριβώς το ταξίδι στην Ουάσιγκτον. Σαν να άλλαζε, να πούμε, γραμμή, σαν να άλλαζε σε αεροδρόμιο, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σας είπαμε νωρίτερα για την αναγκαστική προσγείωση που είχε το μαχητικό αεροσκάφος στην Ζάκυνθο. Πάμε όμως στην Κατερίνα Τσαμούρη να ρωτήσουμε μήπως υπάρχει κάποιο νεότερο επ' αυτού. Είναι καλά στην υγεία του πιλότος, αυτό είναι το νούμερο ένα και το πιο σημαντικό. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Ερική, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν. Ένα ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα, όπως μαθαίνουμε, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Είχε απογειωθεί από τη βάση στην Άραξο. Ο πιλότος του F-16 της πολεμικής μας αεροπορίας είδε μια ένδειξη κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής αυτής πτήσης που πραγματοποιούσε στην ευρύτερη περιοχή του Ιωνίου και αποφάσισε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο. Οι αρχές του αεροδρομίου στη Ζάκυνθο, να σου πω, δεν έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Και το σημαντικό, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ότι ο πιλότος μας είναι καλά στην υγεία του.
2: Ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε μια συνάντηση με εσάς τους διπλωματικούς συντάκτες σχετικά με όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, σε σχέση φυσικά και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
7: Κοίταξε, γενικά θα σου δώσω ένα κλίμα, ναι, ότι η Αθήνα χαρακτηρίζει αναμενόμενη την έκβαση της συνόδου. Μη σου πω και θετική, με τη λογική ότι επειδή είναι αρκετά πρόβλημα τόσο ο πρόεδρος Τραμπ, είναι αρκετά τεταμένες οι σχέσεις του με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί και να και πάει και χειρότερα. Θα μπορούσε,
2: ναι,
7: εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, διότι τελικά τα F-35 δεν εδόθησαν. Έτσι, πάμε για το θα.
7: Σωστά. Γενικά τις κολακίες μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν τις περιμέναμε. Έχουν καλή διαπροσωπική σχέση, οι δύο ηγέτες είναι γνωστό. Αλλά ανώτατες διπλωματικές πηγές δεν θεωρούν ότι όσα ακούσαμε θα μετουσιωθούν άμεσα σε εξέλιξεις για τα F-35. Εξάλλου, όπως πολύ σωστά λες, ο Τραμπ είπε.
8: 2000 FM.
7: Ότι δικαίωμα βέτο δεν έχουμε, ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην όποια χώρα την εξωτερική της πολιτική, την εξοπλιστική της, συγχωρείτε, πολιτική. Όμως θεωρούμε αυτονόητο, τονίζουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, να υπάρξει ένας όρος ο οποίος να αποκλεί τη χρήση σε βάρος άλλων χωρών. Δηλαδή, λένε από την Αθήνα, δεν μπορούμε να ασκήσουμε βέτο, προφανώς. Δεν μπορούμε να πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τι θα κάνουν, προφανώς. Αλλά ας έχουν στο νου τους, και το έχουμε πει δημερώς, ότι πρέπει να αποκλείεται η χρήση σε βάρος άλλων συμμαχικών χωρών. Βέβαια, η Αθήνα επισημαίνει ότι δεν αρκεί η Προεδρική Βούληση, έτσι, υπάρχει και το Κογκρέσο. Και ακόμα και αν κάποια στιγμή τα F-35 τα πάρει η Τουρκία, εμείς είμαστε ήδη πολλά βήματα μπροστά. Εκείνοι έχουν μπροστά τους τουλάχιστον μια πενταετία. Ενώ εμείς το 27 θα εκπαιδεύσουμε τους πιλότους μας και το 28 θα παραλάβουμε το πρώτο. Τώρα, για το κάζους Μπέιλι, να σου πω ότι η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι αν δεν αρθεί, δεν θα μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές σχολίαζαν και την απόφαση του, την αποστροφή του Ερντογάν, ο οποίος είπε χθες στη συνέντευξή του ότι δεν το ξέρουν όλο το θέμα, ναι, οι Τούρκοι πολίτες, δεν, ναι, τους αφορά. Οπότε σου λέει η Αθήνα ότι άρα μπορεί να αρθεί και πιο εύκολα, αν το υποβαθμίζει τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος. Για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενό του. Δεν φαίνεται να έρχεται άμεσα προς ψήφιση στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. για τα δύσκολα της ελληνοτουρκικής συζήτησης από την Αθήνα λένε ότι εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι είναι μία διαφορά μας, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Οι Τούρκοι λένε ότι είναι αλληλένδετα τα προβλήματα, άρα ούτε έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση, ούτε μπορούμε να την ξεκινήσουμε. Προφανώς αν θελήσουν οι δύο ηγέτες θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, θα κάτσουν, αλλά δεν έχει γίνει απαραίτητη νομική, τεχνική και διπλωματική προεργασία για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, γιατί πολύ απλά διαφωνούμε ως προς το περιεχόμενό της.
2: Και το στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο κύριος Δένδιας με δηλώσεις του στο Economist.
7: Σωστά. Και ο κύριος Διαπετρίτης και ο κύριος Δένδιας μίλησαν σήμερα στο συνέδριο του Economist. Ο κύριος Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα προφανώς δεν θα είναι χαρούμενη αν πάρει η Τουρκία τα F-35, συμπληρώνοντας με νόημα, δεν θα κρίνουμε εμείς τι θα κάνουν οι ΗΠΑ ή σε ποιον κάνουν πωλήσεις. Αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Έχουμε όμως μια ερώτηση. Είναι προς το πραγματικό συμφέρον των ΗΠΑ, ναι ή όχι? Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η δήλωση του κύριου Δένδια. Και ο κύριος Γεραπετρίτης με τη σειρά του είπε ότι εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, γιατί η συναλλακτική διπλωματία οδηγεί σε ζούγκλα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση της Ελλάδας στη δεύτερη θέση, καταγράφει η νέα πανελλαδική έρευνα της MRB. Όλες τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ έχει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
2: Πώς διαβάζουν τώρα τα κομματικά επιτελεία τα στοιχεία?
9: Κοίτα, τώρα, φαίνεται ότι παγιώνεται το δίπολο, τουλάχιστον η πρώτη και η δεύτερη θέση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Να πούμε ότι πρόκειται για τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, μια πολύ μεγάλη έρευνα που για πρώτη φορά συμπεριέλαβε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στην αναγωγή ΕΡΗ, δηλαδή στην αναγωγή επί του συνόλου των ψηφοφόρων, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29%, στο 17,6% η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στο 11,1 το Πασό και από εκεί και κάτω 8,8 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, 8,7 η Ελληνική Λύση, 7,3 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5% η Φωνή Λογικής, 5% συγγνώμη, η Πλεύση Ελευθερίας, 3,3 η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, στο 3% το Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη, ενώ εκτός Βουλής είναι οι Δημοκράτες, αλλά με αυξημένο ποσοστό, 2,1 του κυρίου Κασελάκη, στο 1,5 ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 1,1 η Νέα Αριστερά. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι με αναγωγή στο σύνολο των ψηφοφόρων. Δεν υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, για παράδειγμα, στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Εκεί προηγείται ο Πρωθυπουργός, αλλά με σχετικά χαμηλό ποσοστό, 25,1. Και ακολουθούν με 15,1 ο κύριος Τσίπρας, 8,6 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Και από εκεί και κάτω η κυρία Καρτιανού, ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Κουτσούμπας. Τα σημαντικότερα προβλήματα και σε αυτήν την έρευνα της MRB είναι φυσικά η ακρίβεια και έπονται τα θέματα της υγείας, η χαμηλή μισθή, αλλά και τα θέματα της διαφάνειας και της διαφθοράς.
2: Τώρα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος βρέθηκε εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει και πάλι πρώτη πολιτική δύναμη.
9: Ναι, επιμένουν αυτή η Χαρούλα Τρικούπη και το είπε πολύ χαρακτηριστικά και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ότι ο στόχος της πρώτης θέσης παραμένει. Επανέλαβε ότι το θεωρεί ως εφικτή επιλογή κάτι τέτοιο. Οτιδήποτε άλλο ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς έρη θα είναι αποτυχία για τη χώρα και ότι ο μόνος τρόπος να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι η πρώτη θέση του ΠΑΣΟΚ, ότι έχουν δοκιμαστεί και η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη και η Ελλάδα με τον κύριο Τσίπρα και η μόνη απάντηση, αν θέλουν οι πολίτες να υπάρξει πολιτική αλλαγή, είναι μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
10: Ο στόχος της πρώτης θέσης
11: παραμένει και θεωρούμε ότι είναι και εφικτός.
10: Οτιδήποτε μη άλλο θα είναι αποτυχία.
11: Για την Ελλάδα σίγουρα.
10: Για το ΠΑΣΟΚ.
11: Για το ΠΑΣΟΚ, κοιτάξτε, προφανώς έχουμε βάλει ένα στόχο να πάμε πάρα πολύ ψηλά. Κάθε φορά μετά θα γίνει προφανώς ο απολογισμός. Αλλά θα είναι κυρίως αποτυχία για τη χώρα. Αν συνεχιστεί η διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διαφθοράς, χαμένων ευκαιριών, φτάσαμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Είναι δυνατόν να λέει μια κυβέρνηση ότι πέτυχα όταν κατάφερε από πέμπτη από το τέλος στην αγοραστική δύναμη ο λαός της να πάει πρώτος? Το γιατί η Νέα Δημοκρατία ακόμα έχει μισοάδιο και όχι τελείως άδειο το ρεζερβουάρ της είναι γιατί το 23 η αξιωματική αντιπολίτευση συνετρίβει. Οι αποφάσεις είναι σαφέστατες, κύριε Σκουρή.
10: Πολύ δημάτωπο βλέπω.
11: Το ΠΑΣΟΚ κάνει ακριβώς μονομέτωπο. Πολύ μόνο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Συνεχίζονται τώρα οι εσωκομματικοί τριγμοί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε και η Κατερίνα Νοτοπούλου. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό μεσημέρι. Συνεχώς φεύγουν στελέχη από το κόμμα. Πραγματικά περιμένουμε να δούμε ποιοι θα απομείνουν.
12: Κάπως έτσι είναι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Να πούμε ότι η παραίτηση της κυρίας Νοτοπούλου ευνηδίασε κατά κάποιο τρόπο την Κουμουνδούρου, καθώς είχε ακουστεί ότι κάποιοι βουλευτές θα άνοιγαν την πόρτα εξόδου από το κόμμα. Δεν είχε ακουστεί ωστόσο το όνομα της κυρίας Νοτοπούλου. Ωστόσο η κυρία Νοτοπούλου χθες το απόγευμα γύρω στις 6 και μισή τηλεφώνησε στον κύριο Φάμελο και του είπε ότι πλέον δεν μπορούσε να υπηρετήσει το εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στο κόμμα επικρατεί τοξικότητα και μία βεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί και ύστερα μάλιστα κάλεσε και κάποιους από τους ανθρώπους που την έχουν στηρίξει στη Θεσσαλονίκη, καθώς είναι πρώην βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης, και τους ευχαρίστησε για τη βοήθεια την οποία τις είχαν δώσει. Τώρα, προφανώς και η αποχώρηση της κυρίας Νοτοπούλου έρχεται να προσθεθεί σε αυτές τις αποχωρήσεις για τις οποίες μιλάμε όλο αυτό το διάστημα. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι τουλάχιστον 2 με 3 βουλευτές είναι στην πόρτα εξόδου. Κάποιοι σκέφτονται ακόμα και αύριο Παρασκευή, δηλαδή μία μέρα πριν από την Κεντρική Επιτροπή, να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι άλλοι ωστόσο λένε ότι μάλλον οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν και μία δεύτερη σκέψη, λέγοντας ότι θα πρέπει να παραμείνουν, να ακούσουν και να δουν το τι θα γίνει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, και στη συνέχεια, εφόσον δουν ότι δεν υπάρχει διέξοδο στο αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ, να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από το κόμμα.
2: Μάλιστα.
12: Την ίδια στιγμή πρέπει να σου πω ότι κορυφώνονται σε εσωκομματικό επίπεδο οι διεργασίες. Η κάθε πλευρά στέλνει τα δικά της μηνύματα. Η πλευρά δηλαδή του κυρίου Παπά επιμένει ότι θα πρέπει μέσα στην Κεντρική Επιτροπή να συζητηθούν όλα τα θέματα και προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές. Από την πλευρά του κυρίου Φάμελου λέγεται ότι ο κύριος Φάμελος θα επιμείνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να έχει ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα μιλήσει για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και σε ό,τι αφορά τον κύριο Πολάκη, ο κύριος Πολάκης εμφανίζεται να το έχει τερματίσει, αφού με αφορμή την πρόταση του κυρίου Αλεξιάδη να αναρτηθούν τα ονόματα των στελεχών της Κεντρικής Επιτροπής, παρενέβη ο κύριος Πολάκης και με ιδιαίτερα έντονο τρόπο είπε ότι αυτά που λέει η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σαπουνά, για την διαδικασία, ότι είναι απαράδεκτα, τα χαρακτήρισε ντροπή. Εν πάση περιπτώσει έδειξε ότι αυτό που λέει όλες αυτές τις μέρες, ότι θα αμφισβητήσει την ηγεσία του Σοκράτη Φάμελου, θα το κάνει πράξη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.
12: Καλό μεσημέρι.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στο μικροσκόπιο τώρα της βαλιστικής είναι ο βαρύτατος τραυματισμός του 20χρονου παιδιού εκεί στο Άργος προχθές το βράδυ. Πάνω από 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι προξενεί αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον ενός 20χρονου, ο οποίος, από τις πληροφορίες που έχουμε και από όσα θα μας πει ο Γιώργος Όμπουλος, που έχει κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ και σήμερα για την εφημερίδα Απογευματινή, δεν προκύπτει ότι ο 20χρονος οπλοφορούσε ή άνοιξε πρώτος πυρ εναντίον των αστυνομικών για να δράσουν και να αντιδράσουν με ακραίο τρόπο. Καλό μεσημέρι, Γιώργος Όμπολος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι. Είναι μια περίεργη, μια δύσκολη υπόθεση για τους αστυνομικούς, όπως και εσύ πάρα πολύ σωστά είπες. Αστυνομικοί καταδίωκαν για περίπου 35 λεπτά έναν νεαρό, δεν γνώριζαν ποιος είναι, το αυτοκίνητο. Είδαν όμως ότι από το αυτοκίνητο πέταξε ένα πιστόλι, το οποίο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είναι αεροβόλο. Όμως τη στιγμή της καταδίωξης βλέπουν έναν οδηγό να πετάει ένα όπλο από το αυτοκίνητό του. 35 λεπτά να προσπαθεί να εμβολήσει τα περιπολικά οχήματα, να έχει χτυπήσει και στα μπροστινά φτερά και πίσω στις πόρτες με το αυτοκίνητό του, ένα σικούρο BMW. Το άτομο αυτό, το οδηγός, δεν σταμάτησε παρά τα συνεχόμενα ηχητικά των αστυνομικών της εκκλήσης. Ακινητοποιήθηκε λόγω έλλειψης βενζίνης με το αυτοκίνητό του στο προάβλιο ενός σούπερ μάρκετ κοντά στο Άργος. Εκεί προσπάθησε να διαφύγει, να ανέβει, να πηδήξει μια μάτια.

0: 3% τον Ιούνιο. Σε ό,τι αφορά έρη των εναρμονισμών δείκτη, που αποτελεί συγκρίσιμο μέγεθος σε επίπεδο ευρωζώνης, αυτός διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο, από 3,6% ένα χρόνο νωρίτερα.
1: Τώρα, Μάρια, να πούμε και επιγραμματικά και για τις φορολογικές δηλώσεις. Πάνε προς παράταση.
0: Ναι, σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που προσανατολίζεται το Οικονομικό Επιτελείο, μετά την ομοβροντία ετοιμάτων από το λογιστικό κλάδο, με την προθεσμία να μετατίθεται εφόσον ληφθεί η σχετική απόφαση έως τις 22 Ιουλίου, αντί της 15 Ιουλίου που εκπνέει κανονικά. Το σενάριο της ολιγοήμερης παράτασης κερδίζει έδαφος συνεχώς τελευταίες ώρες, καθώς παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ρυθμό υποβολής, ο αριθμός των δηλώσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να είναι σημαντικός, αυξάνοντας την πίεση στα λογιστικά γραφεία και τους φοροτεχνικούς, που καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ΕΡΗ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύρια δηλώσεις,
1: ναι,
0: όταν ο συνολικός αριθμός που εκτιμάται ότι θα κατευθούν φέτος αναμένεται να φτάσει τα 6,9 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει ότι απομένουν περίπου 900.000 δηλώσεις προς υποβολή σε 6 μόλις ημέρες, γεγονός που, όπως είπαμε, μεταφράζεται σε εξαιρετικά υψηλό ημερήσιο όγκο εργασίας για τα λογιστικά γραφεία ΕΡΗ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου. Πάμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος είναι μαζί μας. Τώρα, 4 χρόνια μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, το Μαρόκο βρίσκει ξανά απέναντί του τη Γαλλία. 11 η ώρα το βράδυ, η ώρα Ελλάδος είναι το παιχνίδι. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι όπως τα είπες, είναι. Μετά από 4 χρόνια, λοιπόν, το Μαρόκο αντιμετωπίζει ξανά τη Γαλλία, αλλά αυτή τη φορά για τα προημιτελικά του Μουντιάλ της Αμερικής. Να πούμε ότι στο Μαρόκο στην αποστολή είναι ο Αγιούπ Ελκαμπί, έτσι, ο επιδικός του Ολυμπιακού, που δεν αγωνίστηκε πάρα πολύ, αλλά και ο Αζεντίν Κούναχη, ο οποίος πρόπερσι αγωνίστηκε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και ο οποίος έχει εκπληκτήσει και πρωταγωνιστεί.
1: Ναι.
2: Οι Γάλλοι, λοιπόν, στη φάση των 16 πέρασαν την Παραγουάη δύσκολα με 1-0. Το Μαρόκο επιβλήθηκε 3-0, συγγνώμη, του Καναδά. Να αφήσουμε λίγο αυτό, να πάμε και στα δικά μας χέρια, γιατί έχουμε πολλές μεταγραφικές εξελίξεις.
1: Ναι, έτσι. Ζώτα Σίλβα, Ολυμπιακός.
2: Ναι, όχι ακριβώς, είναι Ζώτα Σίλβα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου εξτρέμ Πορτογάλου από την Νότια με τη Βολφή του δανεισμού. Ένα παίκτη που ήθελε πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Είναι ήδη στην Ολλανδία, προετοιμάζει ο Ολυμπιακός, κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Προπονήθηκε σήμερα με τα ερυθρόλευκα και στις πρώτες του δηλώσεις είπε ότι ήταν ένα βήμα που ήθελε να κάνει πάρα πολύ για την καριέρα του. Να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο, να πάμε στο μπάσκετ και να πούμε το Παναθηναϊκό άκτορα ανακοίνωση τον Μπράνκο Άντιο. Είναι 27 ετών, γκάρντ από τη Σενεγάλη, πολύ καλός μπάσκετμπολίστας. Πέρυσι ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη Βαλένθια, που έφτασε και στο Final Four, αρχικά τέξε και το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Από τη Βαλένθια, θυμίζω, Έρη, ο Ολυμπιακός θα παίξει το Γιάν Μοντέρο, έτσι, εχθές.
1: Ναι.
2: Να ανακοίνωσε τον άλλο πρωταγωνιστή. Οπότε, οι δύο αιώνοι πήραν τους πρωταγωνιστές της Ισπανικής ομάδας. Να φύγουμε λίγο από τον μπάσκετ, να πάμε στο ποδόσφαιρο, αν θέλει.
1: Ναι, ναι. Να πούμε
2: κάτι ακόμα που έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Είναι μια τελευταία εξέλιξη και αφορά την ανανέωση συμβολέου του Λούκα Γιώβη. Το Σέρβος επιθετικός, λοιπόν, συμφώνησε με την Ένωση να επεκτείνει για ένα ακόμα χρόνο το συμβόλαιό του και να ολοκληρωθεί το 2028, με απολαβές που λένε, Έρη, ότι μπορεί να ξεπερνάνε και τα 3 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, ετήσιες απολαβές. Κάτι που θα τον κάνει το πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Super League και δείχνει πόσο η Ένωση ήθελε να το κρατήσει παραπάνω χρόνο στην ομάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρο Χριστάκο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
3: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι.
5: τότε μάλλον
6: 2000 FM.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλόν. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
12: Σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
13: Εδώ.
12: Μάλιστα, διατάξτε με.
13: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
12: Και γιατί δεν πας εσύ?
13: Εγώ είμαι αφεντικό.
12: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα, πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
13: Σήκω!
12: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
13: Πήγαινα που θέλεις.
12: Τώρα μιλάς σωστά.
14: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24 222 και 22730 92 346.
12: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
15: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
16: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Quaker 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
17: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
18: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
17: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
18: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
17: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
18: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
17: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
18: Έτσι.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: Στέφανε.
21: Ναι.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
21: Στο τάδε.
0: Όχι.
21: Στο άλλο τάδε.
0: Μπα, όχι.
21: Ε, πού θα πας.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
22: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
22: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
23: 2000 FM.
24: Το αντικαλείο ντεκολτέ που δεν ξέρω αν είναι natural ή είναι...
25: εντάξει, είχε, δεν ξέρω, είχε, ήταν, πάντα ήταν juicy, πάντα ήταν juicy. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν του έχει κάνει αναστήλωση.
24: Πάντως όλοι οι Ελληνίδες, επειδή δίνουμε μεγάλη σημασία όχι μόνο στο τι φοράει, που φορούσε ένα υπέροχο ρούχο Σίλια, αναρωτιόμασταν αν έχει κάτι κάνει στο πρόσωπό της. Γιατί
25: δεν μπορεί
24: 50,
25: να μην έχει κάνει, ρε παιδιά.
24: Είναι 56 χρονών.
25: Κάτι έχει κάνει, αλλά είναι επιτυχημένο και φυσικό, νομίζω. Δεν ξέρω από κοντά, εσύ ξέρεις καλύτερα όμως.
24: Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν εξαιρετικό το σόου της Ηλίας Κρυθαριώτη. Η Ακαδημία Μόδας της έδωσε ώρα 10 το πρωί. Δηλαδή το ότι η Ηλία Κρυθαριώτη κατάφερε την J-Lo να την ξυπνήσει από τις 8 προφανώς για να φτιαχτεί και να έρθει στις 10, ήταν ευτυχής
25: αυτή
24: κυρία.
25: Αυτή ήταν με σωματοφύλακες, η Τζένιφερ Λόπες ήταν, τι, συνοδευόταν από κάποιον, από κάποια.
24: Ναι, επειδή εμείς είχαμε καθίσει, δεν ξέρω ακριβώς πώς έφτασε, γιατί φαντάσου ότι ήταν καθισμένος ο χώρος, ο κόσμος όταν μπήκε.
25: Αντά, αυτή πρέπει να καθυστέρησε 10 λεπτά για να κάνει εμφάνιση, παιδιά, έτσι.
24: Πρέπει να καθυστέρησε γύρω στο 1/4.
25: Ναι,
24: που το ακαδημαϊκό. Που για το Παρίσι είναι πολύ.
25: Ναι. Μαρία, σ' ακούμε, μ' ακού. Ναι, εντάξει, κάπου σε έχασα. Για πες.
24: Λοιπόν, περίπου 1/4 και ήρθανε με πολύ λίγα δευτερόλεπτα διαφορά κάποιοι φίλοι της. Πρέπει να ήταν φίλοι της, φαινόντουσαν οι φυσιογνωμίες σαν να ήταν Λατινοαμερικάνοι.
25: Okay.
24: Δύο αγόρια και μία κυρία πολύ καλοπαγμένη, η οποία κάθισε δίπλα της.
25: Μπορεί να είναι η κυρία που τη βοηθάει, ποιος ξέρει τώρα.
24: Όχι.
25: Δεν έχουμε καλή, έχουμε καλή γραμμή. Για πες.
24: Γιατί οι στάρ, συνήθως οι στάρ δεν θέλουν να κάθονται ανάμεσα σε άγνωστο κόσμο για να μην τους κάνουν την κουβέντα.
25: Okay.
24: Οπότε πάντα.
25: Οπότε ήταν ανάχωμα η κυρία. Η κυρία μάλλον που ήταν μαζί ήταν, που λες, καλοπαλμένη, ήταν ανάχωμα μεταξύ των υπολείπων που κατά τη Λόπες δεν ήταν επώνυμη.
24: Βέβαια, και δύο θέσεις πιο κάτω καθόταν ο Νίκος Τσάκος, ο σύζυγος της Σίλιας Κρυθαριώτη, και βέβαια τα δύο εξαιρετικά κορίτσια της, τα οποία, να πω, δύο κουκλάρες, οι οποίες σπουδάζουν στην Αμερική, στο Κολούμπια, και οι οποίες, παραδόξως, άξον-άξον, δεν θα ασχοληθούν με τη μόδα, αλλά με την ναυτιλία. Ωστόσο, όπως μας εξήγησε η Σίλια, τα δύο κορίτσια αγαπούν πάρα πολύ τη μόδα. Και μάλιστα επειδή τα ρούχα είχαν πολλά κεντήρια και λοιπά και γινόντουσαν και κάποιες κατασκευές, τα κορίτσια γύρισαν νωρίτερα από την Αμερική για να βοηθήσουν λίγο τη μητέρα τους και όλο το team εκεί πέρα να ολοκληρώσουν λίγο πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Να πούμε ότι η εβδομάδα μόδας στο Παρίσι γίνεται μέσω πολύ ζεστών θερμοκρασιών. Βέβαια, δηλαδή...
25: Τώρα είναι καλύτερα από την προηγούμενη εβδομάδα.
24: Είναι καλύτερα, αλλά βιώνεις μία ζέστη και καθώς έχει υγρασία, πραγματικά είναι μία διαφορετική ζέστη από την Ελλάδα, οφείλω να πω. Δηλαδή, είμαστε τώρα στο Hotel Coast, που είναι το ξενοδοχείο, ένα υπέροχο ξενοδοχείο.
25: Έχει, φαντάζομαι, air condition, ναι.
24: Ναι, αυτό έχει, με πολύ ωραίες μυρωδιές. Είναι ο τόπος συνάντησης όλων των ανθρώπων της μόδας. Δηλαδή, εδώ, αν κάτσεις πολλές ώρες, μπορεί να συναντήσεις όλους τους μεγάλους designer, μοντέλα κλπ. Όλη η μόδα περνάει από εδώ για ένα φαγητό, για ένα ποτό κλπ. Και πολλοί σχεδιαστές κλείνουν πριβέ αίθουσες προκειμένου να κάνουν τα δείπνα, τα επίσημα που κάνουν μετά τις επιδείξεις μόδας. Λοιπόν, ακόμη και στο Hotel Coast, η αλήθεια είναι ότι αισθάνεσαι μια ζέστη, παρόλο που υπάρχει.
25: Παρόλο που έχει air condition.
24: Ναι.
25: Είδες κόσμο να βουτάει ακόμα κόσμο στο τέτοιο.
24: Δεν είδα, για να είμαι ειλικρινής, δεν πρόλαβα να δω, αλλά ξέρω ότι στις πισίνες των ξενοδοχείων όλοι αυτοί οι άνθρωποι της μόδας που έρχονται από διάφορα μέρη φυσικά και υπάρχουν και βουτάνε για να δροσιστούν κλπ. Λοιπόν, θα πω για την επίδειξη μόδα τη Ήλια.
25: Περίμενε, ότι... Μαρία. Πρέπει να κλείσουμε στο κριτέρι από το διαφημιστικού λόγου και σε επιστήμη ξαναπαίρνουμε, ναι.
1: Η ώρα είναι 3 και 4 και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλευδιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
26: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
27: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
28: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
27: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
28: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
27: αλλά δικό μας είναι.
28: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
29: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
30: Δυσγλυκινικό.
29: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
30: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
31: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
32: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
34: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Von der Leyen εκτός διαδρομής.
35: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
34: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
35: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
34: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.

0: Μαρινάκη, είμαστε στον αέρα, μας λες τα ωραία, τα μεγάλα και τα αληθινά.
1: Λοιπόν, εβδομάδα μόδας, Παρίσι, υψηλή γραφτική, κορίτσια, ζήστε το όνειρο, ζούμε το όνειρο στο Παρίσι. Το Παρίσι είναι μια πόλη της γεύσης, της ομορφιάς, της καλλιστεσίας, του decoration και φυσικά της υψηλής γραφτικής. Είδαμε πάρα πολύ ωραίες δημιουργίες από πάρα πολλούς σχεδιαστές. Να πούμε ότι...
0: Την Guilfoyle, καλέ. Εγώ είδα και την Guilfoyle. Παίρνει μαζί την Guilfoyle και τον. Πώς τον λένε, τον.
1: Fancy James.
0: Ο οποίος με φτερά και πέπουλα ο Fancy James.
1: Φτερά και πέπουλα και.
0: Και μία μπύρκινη πορτοκαλί από εδώ μέχρι απέναντι.
1: Αυτό όμως. Και χθες το βράδυ κρατούσε μία φοβερή Hermès τσάντα. Και θέλω να πω ότι η Hermès. Α, φέτος ήταν πάρα πολύ ωραίο και τη Chanel το show. Δηλαδή επανήλθε η Chanel με πάρα πολύ ωραίες δημιουργίες. Ίσως καλύτερες από το Dior. Chanel, Σκιαπαρέλι, Άντα, πρωτοποριακός, κάτι μεταξύ γλυπτού και μόδας. Και βέβαια να επανέλθουμε στην Ελληνίδα, τη δικιά μας, γιατί είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα να συμμετέχει στην υψηλή ρεαυτική. Να πούμε, Σίλια Κρυθαριώτη, ότι, ακούστε, παρόλο που η θερμοκρασία είναι στους 38 βαθμούς Κελσίου, εδώ θα έχει... Έναν χώρο εξαιρετικό τον μετέτρεψε σε δάσος όπου η χιόνιζε, που σημαίνει ότι είχε χιόνια σαν χιόνια στο πάτωμα.
0: Ήτανε χειμερινή κολεξιόν ή άσχετο.
1: Ναι, χειμερινή. Φθινόπωρο χειμώνα.
0: Ωραία.
1: 2026-2027. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι στο τέλος επίδειξε, αισθανθήκαμε και μια δροσίτσα, διότι έπεσαν χιόνια στο καμπαναριό και στο κεφάλι μας. Και έπεσαν και σταγόνες νερού και δροσιστήκαμε.
0: Α, μια χαρά. Να σου πω, στην Καλερί Βαντόμ έγινε αυτό, δεν είναι η αυτή επίδειξη?
1: Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Στην Πλας Βαντόμ, σε ένα χώρο, στην Πλας Βαντόμ.
0: Εκεί είχε κλιματισμό ή δεν είχε? Μέσα, λέω, στην Καλερί. Αλλά δεν ήταν επαρκής.
1: Δεν ήταν τόσο επαρκής.
0: Θυμάσαι που μας λέγανε, που είχαμε βγάλει αυτόν τον καταπληκτικό συγγραφέα, ότι δεν έχουν και αυτοί που έχουν, δεν έχουν δυνατό...
1: Είναι μια αίθουσα μέσα στο Ritz Hotel.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε ότι το Ritz Hotel στο Παρίσι είναι ιστορικό, διότι είναι από εκεί που βγήκε η Νταϊάννα για να πάει με το φίλο της στο την τελευταία ερωτική διαδρομή της ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ιστορικό ξενοδοχείο το Ritz.
0: Λοιπόν, θα επανέλθω εγώ τώρα στην Guilfoyle και τον. Πώς τον λένε,
1: ήταν λίγο τούρλα η πρέσβυρα. Δηλαδή ήταν λίγο.
0: Η πρέσβυρα, ρε παιδί μου. Ωραίο το φόρεμα, εντάξει, το παπούτσι. Επειδή ήταν διαφάνεια το φόρεμα. Βλέπω φωτογραφίες εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι, πολύ ωραία φόρεμα.
0: Πολύ ωραίο φόρεμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά αυτό. Να πω εγώ τώρα, να πω τη στιλιστική μου πολύ κατάσταση. Επειδή ήταν μια πολύ ωραία, υπέροχο φόρεμα, μια πολύ ωραία διαφάνεια, από κάτω περιμένεις ένα παπουτσάκι κομψοφόρα ή ένα πράγμα με μια φιάπα από εδώ μέχρι απέναντι.
1: Λοιπόν, επίσης θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Ήταν η Αθηνά Οικονομάκου που έβγαλε, είναι η μοναδική που έβγαλε με την Τζένιφερ Λόπεζ μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Και ο Μπρούνο Τσερέλα.
0: Από τον Παλαιτινάκη, εσύ πώς την έβγαλε?
1: Ο οποίος είναι τόσο καλό παιδί αυτός. Ναι. Πάνω τον τραβήξω εγώ μια φωτογραφία με το κινητό και πάνε όλοι οι φοβεροί φωτογράφοι που είναι από όλη την Ευρώπη. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, sorry, προηγείται η Ελληνίδα που είναι και φίλη μας. Και λέει, ένα λεπτό, λέει στους επαγγελματίες, να τραβήξει μια φίλη γιατί είναι δικός μας άνθρωπος, είναι η Μαρία.
0: Λοιπόν, μα εγώ
1: αυτό το εκτιμώ, είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Και συζητήσαμε λίγο με την Οικονομάκου για το γάμο της.
0: Ναι.
1: Μου είπε ότι πραγματικά το χαρήκαμε. Δεν με πειράζει, μου λέει. Και αν είπανε κάποια κακά σχολιάκια κλπ. Εμείς ζήσαμε τη χαρά μας όπως θέλαμε να τη ζήσουμε.
0: Ναι.
1: Και λέω, τι ωραία ελευθερία που είναι αυτό ακόμη και για τους αναγνωρίσιμους ανθρώπους. Δεν είναι ωραίο ο καθένας να ζει όπως θέλει και ο άλλος να λέει. Ας λέει ό,τι θέλει.
0: Καλά, ναι.
1: Λένε εν τέλει.
0: Ναι, εννοείται, ρε παιδί μου, εννοείται ότι ο καθένας ότι θέλει. Καταρχήν, άμα εκτίθεσαι, θα σχολιάσουν κιόλας. Οπότε αυτά είναι αμφίδρομα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, και η Αθηνά ήταν ντυμένη με Σίλια Κρυθαριώτη, όπως ήταν και γι' αυτό καθόταν front row, όπως ήταν όλες οι κυρίες της front row.
0: Η Guilfoyle βλέπω ότι κρατάει μία Dior, αν καταλαβαίνω καλά, η οποία είναι. Φίδι, κάτι, ένα άνοιγμα λέει είναι print κατάσταση.
1: Επίσης θα σου πω ότι επειδή έκανε ζέστη, μας είχαν εκτός από τα επεξηγηματικά της επίδειξης που υπάρχουν πάντα πολύ με πολύ ωραία γραμματάκια, το explain της επίδειξης κλπ. Που είναι έτσι, μετατροπές μες στο χειμώνα κλπ. Ένα τέτοιο νόημα είχε η επίδειξη. Είχαμε και μπουκαλάκια με νερό για να δροσιστούμε.
0: Ωραίοτατα.
1: Θα πω τώρα, δεν πειράζει, δεν θα θεωρηθεί διαφημιστικό γιατί έχει να κάνει με τη σχεδιάστρια. Ήταν το νερό αρένα,
0: ναι,
1: που βγάζει η οικογένεια Τσάκου.
0: Πολύ ωραία.
1: Δροσιστήκαμε δηλαδή, έφτασε το ελληνικό νεράκι, έφτασε Παρίσι. Λοιπόν, να πούμε ότι στους δρόμους κυκλοφορούν πολύ περίεργα αντισήματα, έτσι. Κυκλοφορούν πολύ, πολύ περίεργα αντισήματα με κεντρικά καπέλα, κεντρικά παντελόνια, παπούτσια, γιατί είναι όλοι αυτοί που μεταφέρονται από μέρος σε μέρος.
0: Για πες κάποιο περίεργο που είδες, θυμάσαι κάποιο περίεργο που σου έκανε εντύπωση.
1: Είδα ένα αντρικό, ας πούμε, παντελόνι που ήταν σαν ζιπ κιλό σαν φούστα. Ή μπορεί να δεις έναν άντρα με πολύ κοντό σορτσάκι και να συνοδεύεται από μια κυρία η οποία έχει κάμερα και όπου πηγαίνει τον φωτογραφίζει. Επίσης, βλέπεις, ας πούμε, φωτογράφους στα διάφορα μέρη που ακούγεται ότι έξω από, από το τάκτε ξενοδοχείο προφανώς μπαίνει η τάδε στάρ κλπ. Να πούμε ότι η Τζένιφερ Λόπες ήταν από τα πιο πολύ συζητημένα άτομα της φετινής εβδομάδα μόδας του καλοκαιριού, όπως και η Σαρλίς Θερόν.
0: Α, ήταν αντιλίδα!
1: Η οποία μια καρακαλώνα.
0: Καλά, δεν υπάρχει. Φόραγε ένα σακάκι με ένα σορτσάκι από κάτω και ήταν το Tom πόδι. Ford. Παιδιά, το πόδι ήταν.
1: Ναι, πρέπει να κάνει πάρα πολύ γυμναστική. Ναι. Όπως είπαμε, κάνει και η Τζένιφερ Λόπες.
0: Ναι.
1: Φοβερή γυμναστική.
0: Εντάξει, άλλη σωματότυπη όμως. Η άλλη είναι τελείως μοντελέ. Η Σαρλίς Θερόν. Με ένα πολύ ωραίο καρέ. Και έβλεπα την είσοδό της σε κάποια επίδειξη, τέλος πάντων. Και φώναζαν οι φωτογράφοι, χειροκροτούσαν γιατί ήταν τόσο όμορφη και τόσο φινετσάτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Κεντρικό πάντως σακάκι με σορτσάκι, δηλαδή ήταν στο όριο. Αλλά παρόλα αυτά, όταν είσαι όμορφη και έχεις ωραίο σώμα, τελικά μπορείς να υποστηρίξεις τα πάντα.
0: Και είναι φίνα. Παρόλο που φόραγε δηλαδή τόσο κοντό, ήταν φινετσάτο όλο το ντύσιμο.
1: Δεν θυμάμαι σε ποιο άλλο οίκο πήγε. Έχω την εντύπωση Σανέλ. Νομίζω ότι πήγε στο. Που σημαίνει ότι μία Αμερικάνα στάρ για να έρθει δεν πηγαίνει μόνο σε ένα σοου. Για να κάνει τόσο μεγάλο ταξίδι για μερικές μέρες, θέλει να συνδυαστεί με δύο ή τρία μπραντ. Αυτό κατάλαβα. Γιατί όπως και η Λόπες πήγε σε δύο-τρία, που είναι τα αγαπημένα της, ας πούμε, έτσι και η Σαρλίς Θερόν.
2: 2000 FM.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Κούκλα θυμίζει την Καρολίνα στα νιάτα της.
0: Νομίζω είναι και πιο ωραία ίσως.
1: Ναι,
0: πιο
1: και πιο ωραία.
0: Ευγενική φυσιογνωμία νομίζω.
1: Και εμπνέει και μία γαλήνη.
0: Ναι, αυτό.
1: Μία γαλήνη αυτό. Κάτι έτσι. Λοιπόν, η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία εντυμένη, αλλά ήταν εντυμένη με τζιν. Δηλαδή, εάν υπήρχε πρωτόκολλο, νομίζω λίγο θα ήταν περίεργο.
0: Υπάρχει όμως, δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Υπάρχει
1: λογικά,
0: πρωτόκολλο. Μόνο τη φορά στο σχεδιαστή, άμα είσαι επώνυμο στο ρούχο.
1: Εκτός αν η Σανέλ να έχει βγάλει τζιν, αποκλείεται. Μήπως ήταν τα αξεσουάρ της Σανέλ και ίσως αυτό που φορούσε από πάνω που δεν θυμάμαι τι ήταν.
0: Ναι.
1: Γιατί έμεινα στο τζιν και λίγο έμεινα. Α, λέω πώς είναι δυνατόν τώρα στη Σανέλ να δέχονται κάτι τέτοιο. Και ειδικά όταν δεν είναι η ριζόρτ συλλογή, να πεις ότι είναι στο Μονακό, γιατί γίνεται, ας πούμε, στην παραλία του Μονακό, που έχει τη ριζόρτ συλλογή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άλλους είδες.
1: Επίσης θα πω ότι σήμερα το βράδυ, στο πάρτι που θα γίνει με την Τζένιφερ Λόπες, θα πιούμε, θα κεράσει η Σίλια Τριταριώτη τη σαμπάνια του Μπρατ Πι.
0: Αου! Ο οποίος έχει
1: κερδίσει.
0: Ο οποίος κερδίζει τη μία δίκη όσον αφορά τη σαμπάνια και το κρασί και το ινοποιείο. Τη μία δίκη πίσω από την άλλη, την πρώην σύζυγό του, την Τζολί.
1: Τέλεια.
0: Διαβάζω.
1: Τέλεια. Λοιπόν, έχει βοηθήσει.
0: Οπότε καλά έβγαλε θα πούμε του Μπρατ Πιτ. Καλά το είπε.
1: Ο φίλος της Ήλιας Τριχαριώτη να φτάσουν οι σαμπάνιες παγωμένες για να την απολαύσει το κοινό. Οπότε το βράδυ όλοι οι άνθρωποι της μόδας θα κολυμπήσουμε σε χαϊκλασάτες μπουρμπουλίθρες.
0: Αχ, πάρα πολύ ωραία. Άλλα μοντέλα, κάποιος άλλος επώνυμος, είτε στις Ήλιες Κρυθαριώτη, είτε σε άλλα, πήρε το αυτί σου και το μάτι σου?
1: Για να είμαι ειλικρινή, στα μοντέλα τα τωρινά, εκτός, επειδή δεν είναι πια τόσο στάρ όσο ήταν οι παλιές.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν τις ξεχωρίζουμε, δηλαδή οι άνθρωποι της μόδας τις αναγνωρίζουμε. Αλλά δεν είναι πια ευρέως
0: γνωστές, ναι, και γνωστές.
1: Είναι όμως άνθρωποι που κάνουν καμπάνιες, είναι κορίτσια που κάνουν καμπάνιες, είναι αγόρια που φωτογραφίζονται.
0: Κανα αγόρι μοντέλο είδες που δεν μας νοιάζει τώρα πώς το
1: λένε.
0: Αυτό περιμένω να μου πεις.
1: Τα οποία ήταν έτσι πολύ καλοβαλμένα κλπ. Όχι στην πασαρέλα, γιατί αφορά μόνο γυναικεία ρούχα.
0: Αλλά...
1: Και τώρα είμαι εδώ στο Hotel Coast και βλέπω κάτι πάρα πολύ ωραία, good looking αγόρια.
0: Ναι.
1: Με ράστα μαλλιά.
0: Ναι.
1: Α, αυτή μου στέλνει μία φίλη. Αυτή η δίπλα στη Τζένιφερ Λόπες ήταν η αδερφή της.
0: Άντε!
1: Η αρετή, η Ντάρμα μας ενημερώνει από την Αθήνα.
0: Η αδερφή της ήτανε.
1: Ήταν η αδερφή.
0: Μοιάζουνε
1: της.
0: Καθόλου, Μαρία.
1: Δεν
0: ούτε καν το σκέφτηκες, ναι.
1: Ναι. Δεν μοιάζουν καθόλου, όχι. Άλλο στυλ. Τελείως.
0: Αλλά πάντως πρέπει να είναι δεμένες για να την.
1: Και ένας που τη συνόδευε μοιάζει με τον πρώτο της άντρα.
0: Λες να είναι ερωτικό.
1: Τον Άντωνη.
0: Παιδί μου, αυτή, αν εξαιρέσουμε τον Μπεν Άφλεκ, έχει μία απολιφαδοποίηση. Της αρέσουν τα μικροσκοπικοί.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν θυμάσαι. Άμα μου λες ότι μοιάζει με τον Τόνι Άντωνη, αν είναι.
1: Ναι, αλλά μπορεί να ήταν απλά φίλος.
0: Μπορεί.
1: Να είναι με την παρέα της κλπ.
0: Ναι. Πάντως τώρα που τη βλέπεις ότι είναι λίγο ξινούλα.
1: Είχε λίγο μία ξινό τέτοιο,
0: κατάσταση,
1: δηλαδή
0: ένα, ναι.
1: Κάτι έχει πάσει το pH,
0: ναι.
1: Έχει πάρει λίγο το pH, αλλά μου είπαν, σου λέω, ότι στη στενή συναναστροφή, τώρα θα τη δούμε και το βράδυ πώς θα είναι.
0: Μπορεί ναι, να θα είναι παίξει τώρα, μπορεί να είναι πιο χαλαρή, να έχει πει και τίποτα, εννοώ, κανένα από τη σαμπάνια.
1: Μπορεί να είναι το βράδυ peace in earth, ξέρω εγώ,
0: ναι.
1: Θα δούμε. Κοίτα, έχουν κουραστεί κιόλας, η αλήθεια είναι, γιατί πηγαίνω από show σε show. Μετά έχουν φαγητά, έχουν πάρτι κλπ. Αλλά νομίζω ότι θα έρθει στη Σίλια, από ό,τι ξέρω, με μεγάλη χαρά.
0: Πότε τελειώνει γενικά, τελειώνει αυτή η εβδομάδα. Δεν είναι εβδομάδα μόδας, είναι έτσι.
1: Ναι, εβδομάδα. Πότε τελειώνει,
0: ναι, πότε τελειώνει, την Κυριακή ή έχει και την άλλη εβδομάδα?
1: Δεν θυμάμαι. Όχι, νομίζω τελειώνει αυτή τη εβδομάδα. Γιατί έχει αρχίσει ήδη οι εκπομπές.
0: Ωραία.
1: Και είναι το ένα σοου πίσω από το άλλο.
0: Πάρα πολύ
1: δεν
0: ωραία.
1: Είδα από τον. Αν εμφανίστηκε πάλι Αθηνά ο Νάση, βέβαια είναι καλοκαίρι. Γιατί έκανε ο. Αχ, πώς είχετε. Σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Ο φοβερός αυτός ο Γάλλος σχεδιαστής.
0: Ναι.
1: Ο οποίος εμπνεύστηκε την κολεξιόν του από την Ταλιντά.
0: Αυτός
1: ο Γάλλος σχεδιαστής. Ο Ρολάν.
0: Ναι.
1: Ρολάν, ο οποίος στη δική του επίδειξη εμφανιζόταν η Αθηνά ο Νάση. Λοιπόν, ο Ρολάν φέτος εμπνεύστηκε τη συλλογή του από την αγαπημένη τραγουδίστρια Ταλιντά και είχε και μουσική του και λοιπά. Είναι εξαιρετικός σχεδιαστής μόδας και αυτός.
0: Είχε και μουσική από τα κομμάτια της που έχει τραγουδήσει η Ταλιντά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, τι ωραία κομμάτια που έχει τραγουδήσει αυτή η γυναίκα.
1: Όπως και σήμερα υπήρχαν συνδυασμοί κάποιων τραγουδιών και μέσα αυτό ακούσαμε και κάποια remix από κομμάτια της Τζένιφερ Λόπες κατά την επίδειξη της Ήλιας Κρυθαριώτη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαράκι, να το απολαύσεις.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ναι, και θα πούμε και από κοντά με όσα πράγματα ωραία θα έχεις μαζέψει.
1: Τέλεια, φιλάκια.
0: Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, μας στέλνει, σήμερα έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη μας, σε όλους δηλαδή, τουλάχιστον εμείς οι boomers, η Bonnie Tyler, και μας λέει ένας ακροατής, παιδιά, λέει, σας παρακαλώ βάλτε, λέει, κακά κορίτσια, πολύ αγαπημένες, λέει ο Παναγιώτης, σήμερα που έφυγε η Bonnie Tyler, να την τιμήσουμε βάζοντας κανένα τραγουδάκι, please, με εκτίμηση Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης θα προτιμούσε το The Desert Is in Your Heart, που είναι, που το είχε πει, το θυμάμαι αυτό, με τη Σοφία Αρβανίτη, αλλά εμείς έχουμε βρει τώρα το όποιο έχουμε βρει. Holding up for a hero, θα βάλουμε αυτό και Παναγιώτη και οι ακροατές μας να το απολαύσουν.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προποθέσει. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Φίλε και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώ ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ειρήνη. Η συμφιλειωτική και αισιόδοξη πολιτική κωμωδία του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου. Παρά τον ισχυρό δεσμό της με την εποχή που τη γέννησε, η κωμωδία παραμένει διαχρονική, καθώς φωτίζει ένα μηχανισμό που επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα. Πολέμους που παρατείνονται εις βάρος των πολλών και προς όφελος λίγων. Ειρήνη. Διασκευή, πρωτότυπο κείμενο, τραγούδια, Φίβος Τελιβοριάς. 24 και 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

0: Λοιπόν, και έχω βουτήξει από το μαλλί την Κατερίνα Πλατίνα, είναι εδώ στο στούντιο. Τη λέω, Κατερινάκι μου, να πούμε, τη λέω, και είναι κρίμα, λέω, τώρα που πέθανε και η Bonnie Tyler, θα βάλουμε τραγούδια τη Bonnie Tyler που την αγαπήσαμε. Λέω, να πούμε και για αυτή. Και με κοιτάει με ένα βλέμμα κενό, τύπου δεν την ξέρω την κυρία, διότι το κοριτσάκι αυτό είναι κάτι δεκαετίες πίσω.
1: Σας ακούσει ο κόσμος και θα νομίζει ότι είμαι καμιά παιδούλα.
0: Παιδάκι.
1: Την είχα ακούσει, αλλά τώρα, αν μου λέγες πες μου ένα τραγούδι της. Αυτό το I need, I need a hero το ήξερα. Αλλά αν μου έλεγες έτσι, ρε παιδί μου, πέσε απ' έξω by the heart, ρε παιδί μου, που λέγαμε και στο χωριό μου στη Χαλκίδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι θα σου έλεγα ναι. Μάλλον ξέρω.
0: Είναι λίγο εκνευριστικό για τους boomer εμάς να ακούμε τέτοια.
1: Και τι να σου
0: δηλαδή, δεν ξέρεις. Συγγνώμη.
1: Ναι, ξέρω,
0: δεν ξέρεις το total the clips of the heart. Δεν το...
1: Δικό τη είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Θα τη κάνουμε μάθημα σήμερα.
1: Ωραίο. Ωραίο, φανταστικό.
0: Λοιπόν, είχαν έρθει σπίτι κάτι παιδιά τέλος πάντων και λέγαμε για τους Queen. Με κοιτάγανε με βλέμμα τέτοιο. Και άρχισα λοιπόν εγώ να λέω, παιδιά, να σε έβαλα τραγούδι. Δικό του λένε αυτό. Α, και αυτό. Πρέπει να ήταν λέει σπουδαίο συγκρότημα. Λέω, δεν με παρατάτε.
1: Εγώ το ξέρω του Queen εξαιτία τη ταινία που είχε βγει τώρα.
0: Μπράβο. Είδες, τουλάχιστον να μαθαίνετε και κάτι.
1: Δηλαδή δεν θέλω να πω τέτοιο.
0: Φίδια. Ψέματα, ναι.
1: Όχι, φίδια. Ότι ξέρει κάτι του ήξερα και λοιπά και αυτά. Αλλά και εγώ όταν είδα την ταινία έλεγα.
0: Ναι.
1: Ωραία τραγουδί είχαν.
0: Το ξέρει ότι. Δεν σου κάνω λίγο μάθημα τώρα. Το ξέρει ότι είχε συνεργαστεί με τη Σοφία Αρβανίτη. Την ξέρουμε τη Σοφία Αρβανίτη.
1: Την ξέρουμε τη Σοφία Αρβανίτη.
0: Εντάξει, χαίρομαι. Λοιπόν, είχε έρθει στην Ελλάδα. Η Σοφία Αρβανίτη ήταν στα high της τότε θεάρα, mm-hmm. με το Ράκι Τζι. Ήταν και ζευγάρι, νομίζω, εκείνη την εποχή. Όπου τραγουδούσαν, γινόταν, μιλάμε, παίζαμε. Εμείς ήμασταν νέα παιδιά τότε. Παίζαμε ξύλο, ποιος θα πρωτομπεί. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Και κάποια στιγμή έγινε πρόταση και ήρθε η Bonnie Tyler και ηχογράφησαν μαζί τραγούδι, σε πληροφορώ.
1: Και ποιο τραγούδι είναι αυτό.
0: Θα στο βάλουμε μετά να τα ακούσει, να μάθει τίποτα. Και θα σου βάλουμε και το Total Eclipse of the Heart.
1: Το Total Eclipse of the Heart είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, οκ. Okay. Έτσι κι αλλιώς θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι, για πες μου.
1: Η μουσική μου παιδεία είναι μηδαμινή εμένα. Το λέω και το πιστεύω. Δηλαδή.
0: Εντάξει, πειράζω καταρχήν.
1: Ναι,
0: γιατί
1: όχι, ναι, αλλά τώρα αφού
0: ήσουν
1: είμαστε...
0: αγέννητοι όταν εμείς τα ακούγαμε αυτά.
1: Αυτό.
0: Ή ήσουν στη στράτα, αν δεν ήσουν αγέννητοι.
1: Λοιπόν. Αλλά όχι χωρίς πλάκα, εγώ το θεωρώ, αφού είμαστε μεταξύ μας και τα λέμε όλα. Δεν μας ακούει κανένα πλάκα. εδώ και ο Χρήστος Μυρίδης. Έχω πραγματικά πολύ κακές γνώσεις στους καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μου πεις, ας πούμε, βλέπουμε ηθοποιούς που μπορεί να τον έχω δει σε 10 σύριαλ και να μου πεις πώς τον λένε, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι, δεν είναι ότι δεν ξέρω. Εσύ είσαι, δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Άρα στην ίδια κατάσταση είμαστε. Μην
1: δεν
0: νομίζεις.
1: Είναι. Λοιπόν, ενώ η μαμά μου και η αδερφή μου μπορούν να σου πούνε ότι αυτό είναι ο τάδε ηθοποιός που έχει παίξει εκεί, που έχει αυτό και έτσι και αλλιώς αυτό, τους ξέρουν όλους.
0: Εντάξει, δεν σε ενδιαφέρει μάλλον κιόλας, ναι, να κράσεις και κρατήσεις τα ονόματα.
1: Αντίστοιχα, εμένα είναι. Δώσ' μου πολιτικούς.
0: Να την αυτή.
1: Μ' αρέσουν. Τι να κάνω. Πες μου για τους 300 της Βουλής, τους ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά καθίσαι αφού ετάχθη.
0: Εντάξει, τους ξέρεις γιατί είναι η δουλειά σου, ρε
1: παιδί. Είναι η δουλειά μου, ναι. Αλλά θυμάμαι κιόλας. Θυμάμαι ατάκες τους. Θυμάμαι. Οπότε
0: θέλω. Δεν σου κάνει καλό στην ψυχολογία να θυμάσαι ατάκες των πολιτικών. Η αλήθεια είναι.
1: Να σου πω.
0: Δεν είναι δηλαδή πολύ ευχάριστο.
1: Έχεις δίκιο κι εσύ.
0: Πρέπει να έχεις ακούσει δηλαδή και να θυμάσαι πράγματα και θάματα. Και να ακούς μετά έναν πολιτικό να λέει κάτι και να λες εσύ τώρα μόνος από μέσα σου. Αυτός λέει αυτό και πρόπερσι έλεγε το άλλο.
1: Ναι, ναι, το λέω.
0: Δεν σου συμβαίνει
1: αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, το έλεγα. Και το πρωί που μου μιλήσαμε λιγάκι με τον κύριο Τσουκαλά, του έλεγα ναι, έχει πει αυτός αυτό, έχει πει αυτός αυτό, είχε πει παλιά τρεις δηλώσεις ήταν αυτές. Και μου κάνει μια.
0: Σε βάλω να κάνει πολιτική ανάλυση την επόμενη ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, μη συζητάς πολιτική ανάλυση. Παιδί μου, διακοπές είναι το θέμα.
0: Καλά, δηλαδή, αυτό ναι.
1: Μην κοιτάς που βρέχει εκεί έξω.
0: Καλά, είναι το καλοκαίρι. Εντάξει, τουλάχιστον. Κάνει ζέστη όμως σήμερα.
1: Είναι κουφόβραση.
0: Λοιπόν, θέλω να επανέλθω στην Bonnie Tyler να πω κάτι που διάβασα που δεν το ήξερα εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Μήπως να το πούμε και στον κόσμο κάτι που μπορεί να μην το ήξερε. Λοιπόν, το γνωστό τραγούδι Simply the Best τη Tina Turner, την ξέρουμε την Tina Turner.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το γνωστό τραγούδι λοιπόν. Εντάξει, άλλο δεν είναι και εσύ, αλήθεια είναι την Tina Turner. Λοιπόν, το γνωστό τραγούδι λέει Simply the Best. Είχε πει η Bonnie Tyler σε μια συνέντευξή τη ότι το είχαν δώσει εκείνη. Το ηχογράφησε εκείνη πρώτη και είπε δεν έκανε καμία επιτυχία. Το τραγούδισα εγώ. Και μετά λέει, το πήρε και το τραγούδισε η Tina Turner και τότε λέει έγινε τρελή επιτυχία. Οπότε το τραγούδι αυτό ανήκει στην Tina Turner. Ωραίο.
1: Είναι σαν αυτό που λέγανε, σαν που λέγανε ότι ο ένας απέρριπτε ρόλους και έχουν διάφορες ιστορίες που λέγανε εδώ αυτό το ρόλο τον είχα προτείνει στην αρχή εκεί και τον
0: μπράβο,
1: απέρριψε.
0: Ναι, ναι. Και με τραγούδια έχει γίνει πολλά αυτό πάντως και στην Ελλάδα. που ήταν γραμμένα για άλλους. Τελικά τα έφερε έτσι τύχη, τα τραγούδισαν και έγιναν φοβερές επιτυχίες.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι ας πούμε και την ταινία την Μια Ελληνίδα στην Κυψέλη με τη Μάρο Κοντού.
0: Ναι, τη Θεάρα, ναι.
1: Θεάρα, με την Ποδάρα.
0: Μια Ελληνίδα από την Κυψέλη, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: μια Ιταλίδα από την Κυψέλη.
1: Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, ναι, μπράβο. Λοιπόν, που βγαίνει και κατεβαίνει τις σκάλες με την Ποδάρα της και αυτό το.
0: Και αυτό το διάφανο που φοράει το
1: δίχτυ. Ναι, ναι, και έτσι κάνω και κοντινό σε αυτό το μάτι, το αμύγδαλο. Λοιπόν, και λένε ότι το είχαν προτείνει πρώτα σε άλλη ηθοποιό, νομίζω στη Βουγιουκλάκη.
0: Εννοεί την.
1: Το ρόλο τη Κοντού.
0: Μόνο Κοντού.
1: Θεά.
0: Δεν ήταν καλή που του κλάξει αυτό.
1: Θεά.
0: Γιατί η Ιταλίδα τώρα δύο μέτρα. Η Βουγιουκλάκη ήταν λίγο σκαμπό. Ήταν για άλλα πράγματα.
1: Ωραία γυναίκα, ωραία.
0: Ποια τώρα.
1: Και οι δύο.
0: Και οι δύο. Αλλά ρε παιδί μου, ταιριάζει πιο πολύ στο Ιταλικό.
1: Ναι.
0: Στην Ιταλική μεταλλητέ τη εποχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν. Πολύ ωραία όμως. Καλά διάφορα. Και κάπου. Και ένα άλλο τραγούδι είχα ακούσει που το δώσανε, το είχαν δώσει σε έναν άλλον τραγουδιστή και, το, και τελικά δεν το ήθελε και το πήρε ο Μητροπάνος και το έκανε επιτυχία.
0: Έχει πολλές ιστορίες με τραγούδια, ισχύει.
1: Επίσης άκουγα πρόσφατα ένα podcast για, τα, για τη μουσική επί Χούντας,
0: ναι.
1: Και έλεγε για τον επιτάφιο του Ρίτσου, το οποίο το μελοποίησε ο Θοδωράκης,
0: ναι.
1: Και είχε γυρίσει τότε και επειδή δεν του άρεσε αρχική μελοποίηση, το έκανε με μπουζούκι χιώτη και με τον πες τον, έλα τον πες τον πόπο, τον Πυθικό. Ευχαριστώ βρε αγάπη. Λοιπόν, θα σου έλεγα τώρα το τετράφυλλο τριφύλλι και να το θυμηθούμε, ναι. Λοιπόν, το οποίο έλεγε τότε τον Πυθικό της, δεν ήταν, λέει, ήταν πιο δεύτερης κατηγορίας, λέει,
0: καλλιτέχνης
1: εκείνη την εποχή,
0: εκείνη την εποχή
1: τότε,
0: ναι.
1: Επί Χούντας. Και λες, είστε σίγουροι ότι ξέρατε από μουσική? Ήδες, γιατί δηλαδή,
0: ναι.
1: Βγήκε ο Πυθικότης, δηλαδή, που να βρω τις ψυχίες μου το τετράφυλλο αυτό και σου σηκώνει την
0: τρίχα κάγκελο.
1: Ναι. Δηλαδή αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα με τη Σοφία Αρβανίτη το τραγούδι. Πώς το λένε αυτό το τραγούδι τώρα, κόλλησα εγώ.
2: Desert is in your heart.
0: Desert is in your heart. Για να ακούνε οι παλιότεροι, να θυμούνται οι παλιότεροι και εδώ σαν την Κατερίνα μας να μαθαίνουν οι νεότεροι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο σκοπελίτης-earthworks.gr.
0: Ο καλύτερος

0: Ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
3: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job. Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: 2000 FM.
15: Yes. Έχω πάρει και τα καρεκλάκια μου τα ωραία. Τα σπαστά.
16: Ναι, ξέρω που είναι πάρα πολύ βολικά, παιδιά.
15: Πάρα πολύ βολικά. Έχω και τις ψάρθες μου. Όλες αυτά είναι μόνιμα. Αρχές Ιουνίου μπαίνουν πίσω στο πορπαγκάζ.
16: Και είναι έτοιμα εκεί.
15: Και είναι έτοιμα εκεί, μόνιμα. Λοιπόν, βγαίνουν τον Σεπτέμβρη, μπαίνουν τον Ιούνιο.
16: Έτσι.
15: Και πάμε λοιπόν, και άμα εγώ μου πει κανένας 40 ευρώ, 50 ευρώ η ξαπλώστρα και έχουμε και ελάχιστη κατανάλωση, άλλα 50 ευρώ.
16: Ναι.
15: Λοιπόν, λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, ευχαριστώ, πάμε κάπου ανοργάνωτα.
16: Έτσι, το καλύτερο.
15: Ναι, γιατί αυτό το πράγμα με την ελάχιστη κατανάλωση και, και σου πληρώνουν και την ελάχιστη κατανάλωση,
16: ναι,
15: και αυτό, και να πληρώσεις και 10 ευρώ
16: το
15: καφέ.
16: Όχι, παιδιά, και είμαστε και οικογένεια με παιδιά, δηλαδή δεν τελειώσαμε. Δεν μπορείς να πας να κάνεις ένα μπάνιο.
15: Μα για να πας πρώτα απ' όλα από το πρωί, να πεις θα κάτσω από το πρωί μέχρι το απόγευμα, δεν θα φάνε.
16: Βέβαια.
15: Δεν θα πιεις ένα καφέ, ένα νερό.
16: Παγωτά που θέλουν τα παιδιά.
15: Ένα παγωτάκι.
16: Τα παίρνεις όλα από το σπίτι λοιπόν και τελειώνουμε. Παίρνεις και ένα ψυγείο. Μόνο το παγωτό δεν παίρνεις από το σπίτι. Ή παίρνεις ένα ψυγείο, δεν ξέρω τι κάνεις. Κατάξει, ψυγείο δεν μπορεί να πας παγωτό. Ναι. Αλλά όλα αυτά τα παίρνεις το σπίτι.
15: Ναι.
16: Όπως κάναμε εμείς, παιδί μου, εμείς, όταν ήσουν εσύ αγέννητη στην ηλικία αυτή. Είχαμε από τις μαμάδες μας, έπαιρνε μαμά τάπερ, τυροπιτάκια. Κεφτεδάκια, τα γνωστό, το γνωστό μπολ με τα κεφτεδάκια.
15: Ναι.
16: Φρούτα, τα οποία τα δέρνανε στην σακούλα και τα βάζανε μέσα στη θάλασσα για να είναι παγωμένα και δροσερά. Αυγό σφιχτό. Πώς το λένε, ψυγείο με μπύρες και αναψυχτικά. Και καθόμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην παραλία με δική μας ομπρέλα, με δικές μας καρέκλίτσες κλπ. Και, ανοίγανε και τραπεζάκι και παίζανε και τάβλια στην παραλία.
15: Περίμενε, να πω κι εγώ κάτι. Επειδή εγώ λοιπόν έχω αυτό το πρόβλημα που λες εσύ.
16: Ναι.
15: Γιατί εμένα το σπίτι στη Χαλκίδα. το σπίτι μου, το πατρικό.
16: Ναι, ναι, ναι.
15: Είναι πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα. Mm-hmm. Δηλαδή έβγαινα στο μπαλκόνι, κοίταζαν οι φίλες μου, ήταν κάτω. Και
16: για να πας στην παραλία.
15: Κάθνο. Λοιπόν, όταν ήμασταν πιο μικρά. Και πηγαίναμε ακριβώς κάτω από το σπίτι μας. Η μάνα μου μας έπαιρνε το στάκι, μας έφτιαχνε βυσσινάδα και μας έπαιρνε και φρουτάκια.
16: Mm-hmm.
15: Ροδάκινα. Ναι, ροδάκινα.
16: Ροδάκινα. Και γερμάδες και
15: χωρίς το χνούδι, ποιο είναι.
16: Γερμάς.
15: Αυτό. Ναι. Λοιπόν, γιατί με δεν μ' αρέσει το χνούδι.
16: Πολύ κόσμο να τρεχιάζει με το χνούδι.
15: Λοιπόν, ναι. Και μας έπαιρνε λοιπόν αυτά. Και πηγαίναμε και κάναμε τον μπάνιο μας. Και επειδή λέει να μην ανοίξει η όρεξη των παιδιών και προχωρήσουν 150 μέτρα. Λοιπόν, αυτά τα είχε εκεί πέρα για να καθόμαστε και πιο πολλή ώρα.
16: Ναι.
15: Άρα λοιπόν, εγώ όλη μου τη ζωή και μετά που μεγάλωσα, έπαιρνα το φραπέ με το καλαμάκι και πήγαινα εκεί πέρα και έρχονταν οι φίλες μου και καθόμασταν. Άρα λοιπόν, μου κάνει πάρα πολύ κακή αίσθηση να πάω να πληρώσω. Ναι, για να κάνω ένα μπάνιο.
16: Ναι, ναι, και να είσαι και ένα πάνω στον άλλον. Γιατί είναι ένα πάνω στον άλλον. Ναι. Άμα δεις δηλαδή τις αποστάσεις που έχουν οι ξαπλώστρες, είναι πραγματικά βγάλω το πόδι σου από το στόμα μου η κατάσταση. αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βλέπω την τρίχα, τα λουνού, το τέλος πάντων. Το μεταξύ και τα μαγιό της μόμπας που είναι ένα κορδόνι. Βλέπω, δηλαδή βαριέσαι να βλέπεις ποπούς οι οποίοι σκύβει η άλλη φτιάξει την πετσέτα και έχω μπει μέσα εγώ τώρα. Έχω φτάσει μέχρι έντερο. Εντάξει.
15: Είναι αυτά τα μαγιό πάντως είναι. Πω Παναγία μου, κοίτα το μυρίδι.
16: Έχω κάνει και κοστροσκόπηση. Έχω κάνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και θα τα ακούσουμε μετά καπάκια για να μαθαίνει το κορίτσι μας εδώ και να θυμόμαστε κι εμείς. Total Eclipse of the Heart με την αγαπημένη Bonnie Tyler.

0: ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο. Κοιτάς τη σκηνή, το πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, το πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Κατερίνα Πλατή και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Μάνδρας, αρμόδιο Ευρυϊκό, ο οποίος χάρισε όλους τους μισθούς το 2025 στο καρδιολογικό τμήμα του Φριάστου Νοσοκομείου.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Να ρωτήσουμε κάτι πριν μας πείτε για την υπέροχη κίνηση που κάνατε. Το όνομα αρμόδιος, το μικρό σας όνομα, πρώτη φορά το ακούω εγώ.
2: Είναι όχι, είναι αρχαίο ελληνικό. Το αρμόδιο είναι αρχαίο ελληνικό. Το όνομα το έχω πάρει βέβαια φυσικά από τον παππού μου, από την πλευρά της μητέρας μου.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι και αρχαίο ελληνικό. Είναι ο αρμόδιος χαριστογείτονας στην αρχαιότητα. Ήταν οι τυρανοκτόνοι στην αρχαία Αθήνα που πανέφεραν τη δημοκρατία, σκοτώνοντας την τυραννία. Και
0: μάλιστα,
2: υπάρχει βέβαια και ο Όσιος Αρμόδιος αργότερα που γιορτάζεται και από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας.
0: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
1: Δεν είναι και Παναγιώτης όμως, κύριε Δρίκο μου, να το πούμε αυτό. Δεν είναι και Γιάννης. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί με παίρνει η αγαπημένη φίλη η Σάσα στα μάτια και μου λέει: είδες, μου λέει, τι έκανε ο δήμαρχός μας. Και της λέω: τι έκανε? Και μου λέει: έδωσε όλους τους μισθούς του, μου λέει, για το Θριάσιο. Πείτε μας, πώς σας ήρθε αυτή η κίνηση, γιατί το πήγατε?
2: Αγαπημένη και εξαιρετική φίλη και συνδημότης φωτεινή, έτσι εξαιρετική εδώ η αλήθεια, και σας έδωσε την πληροφορία, εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ από την πρώτη στιγμή που έχω εκλεγεί δήμαρχος, από 1η-1η-24, έχω δηλώσει στους συνεργάτες και στους συνδημότες ότι την αντιμισθία του δημάρχου δεν θα τη λαμβάνω, θα την επιστρέφω πίσω στους συνδημότες μας με όποιον τρόπο κρίνουμε ότι μπορεί να είναι εποφελία των συνδημοτών. Τους μισθούς του 2024 τους δώρησα, τους διέθεσα στο κοινωνικό παντοπολείο και σε κάποιες οικογένειες του Δήμου μας, οι οποίες δοκιμάζονται και δυσκολεύονται λίγο στα οικονομικά τους. Για το 2025 τους μισθούς που παίρνω ως δήμαρχος αποφάσισα να τους δωρήσω στο Θριάσιο Νοσοκομείο μετά από ένα αίτημα, μια ανάγκη που είχε καρδιολογική κλινική για ένα εξειδικευμένο τεχνολογικό μηχάνημα που βοηθάει πάρα πολύ στην περαίωση των καρδιολογικών επεμβάσεων. Και από τη στιγμή που ήμουν γνώστης αυτής της ανάγκης, αμέσως όντας και επεμβατικός καρδιολόγος από την ιδιότητά μου και έχοντας θητεύσει για πολλά χρόνια δίπλα στους συναδέλφους στο νοσοκομείο, θέλησα να διαθέσω εκεί αυτούς τους μισθούς του έτους του 2025 για να μπορέσει να αγοραστεί το μηχάνημα με όλα τα αναλώσιμά του και να χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών υγείας τόσο στους ασθενείς, αλλά και για καλύτερες ιατρικές πράξεις προς τους γιατρούς.
0: Μάλιστα, υπέροχη κίνηση.
1: Πάρα πολύ ωραία κίνηση και μπράβο σας. Και κυρίως το γεγονός ότι επειδή έχετε υπάρξει γιατρός και έχετε δει από μέσα το δημόσιο σύστημα υγείας και ξέρετε ακριβώς και τις ανάγκες του και πώς μπορεί να βελτιωθεί.
0: Να ρωτήσω έτσι, κάτι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα γενικά που βλέπετε καθημερινά, τόσο ως γιατρός και τόσο και ως δήμαρχος? Υπάρχει κάποιος κοινός παρονομαστής?
2: Κοιτάξτε, φυσικά και υπάρχει, ξέρετε. Η ιατρική συνδέεται άμεσα με την κοινωνική προσφορά, με την κοινωνική αλληλεγγύη, με την προσπάθεια ανακούφισης των αιτημάτων, των ασθενειών, της αγωνίας των συνανθρώπων μας ή των ασθενών αντίστοιχα. Και ξέρετε ότι όλοι οι γιατροί που είμαστε στην πρώτη γραμμή, μάχημοι, έχουμε πάνω απ' όλα τον άνθρωπο και την ανθρωποκεντρική έννοια προσφοράς στην καθημερινότητά μας. Όπως οι ανάγκες των ασθενών είναι επιτακτικές και πολλές φορές πρέπει να λυθούν άμεσα, να δώσεις λύση άμεσα σε διάφορα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, να διαχειριστείς τους συγγενείς που δυσκολεύονται σε μια κρίσιμη κατάσταση υγείας των συνανθρώπων τους, έτσι είναι, ξέρετε, και τα δημοτικά πράγματα. Άλλοτε με λιγότερη ευθύνη και βαρύτητα ή σοβαρότητα στις ανάγκες, άλλοτε τα προβλήματα είναι πιο σύνθετα και πιο περίπλοκα και επηρεάζουν την καθημερινότητα όχι μόνο ενός ατόμου αλλά και ευρύτερων οικογενειών ή γειτονιών, και γι' αυτό προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε παραγωγικοί, να είμαστε πάνω από τα προβλήματα, να ακούμε, να φουγκραζόμαστε τα αιτήματα του κόσμου πρωτίστως με ευγένεια, με φροντίδα, με αγάπη, με πραγματική έννοια και να σχεδιάζουμε άμεσες λύσεις τις οποίες να παραδίδουμε και σε επίπεδο καθημερινότητας και σε επίπεδο γειτονιών αλλά και σε επίπεδο ευρύτερων υποδομών που ξέρετε στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας που είναι ένας πολύπαθος δήμος και ένας πολύ μεγάλος δήμος, ο μεγαλύτερος έκτας δήμος Αττικής. Τα προβλήματα που σωρεύτηκαν από τα προηγούμενα χρόνια είναι αρκετά και τώρα σιγά σιγά τα βάζουμε στη σειρά και δίνουμε λύσεις και στα μικρά και στα βραχυπρόθεσμα και στα μεσοπρόθεσμα αλλά και στα μακροπρόθεσμα που θα μείνουν για τις επόμενες γενιές και τα παιδιά μας που είναι και ο πιο σημαντικός μας στόχος και η προμετωπίδα αν θέλετε των προσπαθειών που κάνουμε όλοι.
1: Σας είχα ακούσει και στην Attica Green Expo το οποίο είχατε μιλήσει στο πάνελ και είχατε αναφερθεί και στα προβλήματα του Δήμου και ότι χρειάζονται και έργα υποδομών, χρειάζονται και έργα τα οποία θα αναδείξουν και το Δήμο και θα κάνουν και την καθημερινότητα των πολιτών διαφορετική. Οι περισσότεροι δημότες σας έχουν γνωρίσει προφανώς σαν καρδιολόγο. Υπάρχει κάποιος δημότης σας την ώρα που κάνετε περιοδία την ώρα που είσαστε εκεί πέρα να σας πει, αχ, γιατρέ μου, δήμαρχέ μου, έχω ένα πονάκι εδώ.
2: Φυσικά, ξέρετε,
0: υπάρχει
2: φυσικά είναι και πολύ συχνό και υπάρχει και είναι και ωραίο που υπάρχει, γιατί εγώ δεν έχω αφήσει την επιστήμη μου, ούτε την καρδιολογία, ούτε τους ασθενείς. Συνεχίζω και την ασχόλη μου, το επιτρέπει ο νόμος, και διατηρώ και τα ιατρία που έχω στην περιοχή και τη σύνδεσή μου με τους ασθενείς, γιατί ξέρετε είναι μεγάλη τιμή που είμαι δήμαρχος της πόλης, αλλά ο δημαρχιακός στόχος, το αξίωμα είναι κάτι προσωρινό. Είναι κάτι το οποίο όσο έχω τη δύναμη και νιώθω παραγωγικός θα το κάνω, όσο με εμπιστεύονται οι πολίτες και θέλουν να συνεχίσουν να το κάνω θα το κάνω, αλλά κάποια στιγμή, είτε είναι τώρα είτε είναι μετά από κάμποσα χρόνια, θα τελειώσει. Η βάση της επαγγελματικής μου ιδιότητας, της επιστημονικής μου ιδιότητας, την οποία πραγματικά αγαπάω και έχω μοχθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα πανεπιστήμια για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, είναι η ιατρική, είναι η επεμβατική καρδιολογία. Μου αρέσει, είναι κάτι που αγαπάω, η σχέση με τους ασθενείς, το να μπορούμε να θεραπεύουμε τους ασθενείς και να είμαστε χρήσιμοι και μετά να τους βρίσκουμε στον δρόμο και να τους βλέπουμε χαμογελαστούς με τις οικογένειές τους. Είναι κάτι που μας γεμίζει πραγματικά και γι' αυτό συνεχίζω και τα κάνω παράλληλα. Επομένως, ναι, είναι πάρα πολύ συχνό εκεί που με βλέπουν σε μια εκδήλωση να μου πούνε, ξέρετε τι, γιατρέ, μου ανέβηκε λίγο μια τιμή να το αυξήσω το χάπι ή να το μειώσω. Και αμέσως βρίσκουμε μια λύση, αφού βρισκόμαστε εκεί, να πάρουμε και αυτή την αγωνία του συνδημότη μας.
1: Το καταλαβαίνω. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το παράδειγμα, γιατί δεν είναι η πρώτη χρονιά, όπως είπατε και εσείς, είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνετε. Αυτό το μήνυμα το οποίο στείλατε στους δημότες σας, στους ανθρώπους, στους πολίτες του Δήμου σας, κινητοποίησε κάποιους άλλους έτσι ώστε να δεχθούν, να αφουγκραστούν την αξία της προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης και να βοηθήσουν και αυτοί τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
0: Άλλους δημάρχους εννοώ.
1: Όχι, όχι, τους ίδιους τους πολίτες.
0: Μακάρι να κινητοποιηθούν και άλλοι δημάρχοι.
2: Ξέρετε, δεν ήθελα και να πάρει δημοσιότητα, γιατί δεν το κάνουμε γι' αυτό. Όπως και δεν πήρε δημοσιότητα η δωρεά των μισθών που έκανα καθ' όλη τη διάρκεια του 2024, γιατί ήταν κάτι που δεν ανέβηκε στο διάβια. Η δωρεά προς το νοσοκομείο ανέβηκε στο διάβια και κάποιοι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι και καλώς έκαναν, το είδαν, το ανακάλυψαν και το ανέδειξαν. Και ενδεχομένως από τη δικιά τους οπτική να το ανέδειξαν για να μπορέσουν να κινητοποιήσουν και άλλο κόσμο. Εγώ δεν είναι ο σκοπός μου αυτός.
1: Δεν νομίζω ότι έγινε γι' αυτό. Έγινε γιατί μας έκανε εντύπωση.
2: Για κανέναν άλλο λόγο.
1: Δήμαρχε, μας έκανε εντύπωση η καλή πράξη.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι καλό να
1: και η ευχάριστη είδηση. Δεν είναι πολύ συχνό.
0: Έτσι, και ακούμε ακριβώς μόνο δυσάρεστες ειδήσεις. Νιώθουν πολλές φορές οι πολίτες ανήμποροι και είναι πολύ ωραίο να ακούς μια τέτοια πρωτοβουλία από έναν δήμαρχο.
2: Ευχαριστώ πολύ που το αναδεικνύεται και κρατάμε αυτή την έτσι, οπτική της ανάδειξης και της επικοινωνίας για να κινητροποιήσουμε και άλλους ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα, που έχουν και την ευαισθησία να συνδράμουν, γιατί τα προβλήματα είναι πολλαπλά, ξέρετε, και πολλές φορές λίγο-λίγο με την υποστήριξη την μικρή του καθενός μας μπορεί να λυθούν προβλήματα μεγάλα. Και πραγματικά έχει ένα πολύ ωραίο αντίκτυπο αυτό στην τοπική μας κοινωνία και στους απλούς πολίτες, αλλά και σε μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους και ανθρώπους με μεγαλύτερη οικονομική άνεση στην περιοχή, οι οποίοι φαίνεται ότι κινητροποιούνται από όλες αυτές τις δράσεις και είναι και εκείνοι έτοιμοι να συνδράμουν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε προβλήματα της καθημερινότητας και των συνδημοτών μας. Η αλήθεια είναι αυτή ότι έχει ένα πολύ καλό αντίκτυπο και προσπαθούμε και αυτό να τον αντίκτυπο να τον εκμεταλλευτούμε επ' ωφελίας της πόλης μας.
1: Όταν ο πρώτος πολίτης, έτσι όπως συνηθίζεται να λέγεται ο δήμαρχος της πόλης, συμπεριφέρεται έτσι, νομίζω ότι αποτελεί παράδειγμα έτσι κι αλλιώς για να κάνεις μία καλή πράξη. Και εμείς από πλευράς μας, μέσω της Άσας και όλες που μας το είπε το θέμα, θέλαμε πάρα πολύ να τα αναδείξουμε και μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία σας.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, ευχαριστώ για την ανάδειξη που μόνο στόχο έχει να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε και άλλους ανθρώπους που έχουν την άνεση και τη διάθεση για να μπορέσουμε μέσα από αυτήν τη διάθεση να ανακουφίσουμε κάποιους συνανθρώπους μας που δυσκολεύονται. Και σας ευχαριστώ που το τοποθετείτε έτσι και σας ευχαριστώ για όλη σας την προσπάθεια.
3: 2000 FM.
4: Ζήκω!
5: Στον
3: ξυπνήπυλο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
4: Εδώ.
3: Μάλιστα. Διατάξτε με.
4: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
3: Και γιατί δεν πας εσύ?
4: Εγώ είμαι αφεντικό.
3: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
4: Σήκω.
3: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 7 30 24 2 22. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
4: Πήγαινα που θέλεις.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 7 30 24 2 22 και 22 7 30 92 346.
3: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22 7 30 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.

0: Λοιπόν, έχουμε και το Wimbledon. Δεν μπορώ πια, παιδιά, έχω γίνει πάρα πολύ αθλητική. Βλέπω Μουντιάλ, βλέπω το Wimbledon. Απ' όλα. Ήταν και ένα. Αυτό το έλεγα και χθες.
1: Γίνεσαι αθλητική.
0: Μαρέ.
1: Πρέπει λιγάκι να μιλήσουμε ξανά για τη γυμναστική. Δεν κάνεις κοιλιακούς αν βλέπεις άθλημα. Επίστεψε, με έχω δει τόσα βιντεάκια γυμναστικής. Έπρεπε να με φετώνει.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν πρέπει να κάνω μια αρχή. Απολότελα. Αντί να βλέπω, ας πούμε, συνταγές μαγειρικής, βλέπω αθλητές. Μπορεί κάποια στιγμή αυτό κάτι να κάνει. Θέλω να γραφτώ σε ένα γυμναστήριο, μάλλον το σκέφτομαι. Αλλά έχω ξαναγραφτεί και έχω χάσει τα λεφτά μου.
1: Λοιπόν. Γραφτήκα λοιπόν, έχω γραφτεί στο γυμναστήριο.
0: Ναι.
1: Και έχω ένα σε ένα, ένα τις ασκήσεις μου έχει βάλει ο γυμναστής στο πρόγραμμα. Κάθομαι εγώ, το φτιάχνω όλο έτσι να το έχω στο κινητό μου.
0: Το πρόγραμμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μέρα.
0: Με βάρη το πρόγραμμα.
1: Έχει, ναι, έχει και διάδρομο, έχει και βάρη. Λοιπόν, και κάποια στιγμή λιγάκι μου λέει, θέλω να πας να κάνεις τα βαράκια.
0: Ναι.
1: Και του λέω, δείξε μου, λέει, είναι αυτά τα βαράκια, κάθεσαι και κάνεις αυτήν την κίνηση. Είναι η κίνηση πάνω κάτω το χέρι στους καθρέφτες. Και του λέω, μιλά σοβαρά, του λέω, αποκλείεται. Μου λέει, γιατί εγώ τόσα χρόνια λέω αυτούς όλους που πάνε στους καθρέφτες και κάνουν. Τους κοροϊδεύω, λέω. Τι θα πάω κι εγώ, λέω, να κοιτιέμαι στον καθρέφτη και να κάνω βάρη. Σε παρακαλώ, του λέω, χωρίς καθρέφτη εγώ. Χωρίς. Δείξε μου πώς είναι, είμαι καλή μαθήτρια.
0: Όχι, καθρέφτη, γιατί βλέπεις αν την κάνει σωστά την άσκηση. Ναι, δεν έχει να κάνει με το
1: αλλά τους βλέπεις όμως και όλα καλά να είναι τα παλικάρια που μετά αφού κάνουν τα βαράκια πάνε κάνουν το χέρι και κοιτάνε τα μούσκουλα.
0: Συμφωνώ.
1: Και έτσι και αυτά και λες Χριστούλη μου Παναγίστα μου γιατί.
0: Λοιπόν, μία φίλη μου έχει πηγαίνει σε ένα ειδικό σε ένα γυμναστήριο που κάνουν πιλάτες, κάνουν crossfit, δεν είναι δηλαδή το κλασικό γυμναστήριο με τα βάρη κλπ. Έτσι. Λοιπόν, και τους έχουν ένα παραμαύστηρο, δηλαδή κλείνεις online πότε θα πας γιατί είναι με group.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πας μόνο σου, πρέπει να έχεις κλείσει με το group. Κλείνεις online να πας στο group. Εάν δεν πας και όταν πηγαίνεις χτυπάς κάρτα ότι πηγες και κάρτα ότι φυγες παιδιά, όχι. Και αν δεν πας και δεν χτυπήσεις την κάρτα έχεις ποινή και δεν μπορείς να πας για μια εβδομάδα. Λέω αυτό.
1: Το πληρώνει είναι, αυτό το πράγμα.
0: Και το πληρώνει.
1: Είτε είναι τζάμπα, και είναι κάποιο πείραμα.
0: Μου λέει, αχ, σε κλείνω, μου λέει, πρέπει να πάω να χτυπήσω κάρτα. Γιατί λέω, χτυπάς κάρτα στη δουλειά σου. Όχι, μου λέει, στο γυμναστήριο. Τι εννοείς, και μου εξήγησε. Γιατί θα πάρω, λέει, ποινή και δεν μπορώ να πάω την άλλη εβδομάδα.
1: Το πληρώνει και αυτό το πράγμα.
0: Το πληρώνει τώρα αυτό.
1: Κάποιο γκέι, όχι γκέι.
0: Το πληρώνει. Και έφυγε, πήγε να χτυπήσει την κάρτα, ότι και καλά πήγε. Για να μην πάρει την ποινή και να μπορεί να πάει την άλλη εβδομάδα. Πού ρε παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Οκ, πες
0: ότι μπορείς να προγραμματίσεις. Πώς θα προγραμματίσεις, δηλαδή η ζωή έχει και απρόπτα. Μπορεί να κάτσεις παραπάνω στη δουλειά, μπορεί να συμβεί κάτι με ένα γιατρό, κάτι με τον άντρα σου, με το παιδί σου, με την κολλητή σου. Και τις μισές φορές πηγαίνει γυμναστήριο και χτυπάει κάρτες, κακομοίρα. Και μου έλεγε πριν, να πας αυτό το γυμναστήριο είναι καταπληκτικό. Εγώ λέω να πάω, να χτυπάω κάρτες. Άμα δεν πάω και να με βάζουν τιμωρία νταντά στη γωνία, ότι δεν θα πάω μια εβδομάδα επειδή χτύπησε την προλάβα να χτυπήσω την κάρτα. Έχει τρελαθεί, τη λέω. Και δεν αφήνουν να πάει άλλο να χτυπήσει την κάρτα. Πρέπει να πας εσύ. Να σου πω ότι έμπλεξα, ρε Κατερίνα μου, μια και είσαι δίπλα μπορεί να πας. Όχι.
1: Καλέ, εμένα το πρόβλημα.
0: Καλέ, μιλάμε για βασανιστήριο, μιλάμε για νηπιαγωγείο, μα κάνουν νταντά.
1: Εγώ το βασικό μου πρόβλημα είναι να φτάσω μέχρι την πόρτα του γυμναστηρίου. Δηλαδή, γιατί συνήθως είναι ότι είμαι κουρασμένη, έχω να μαγειρέψω, πρέπει να βάλω δύο πλυντήρια.
0: Ναι.
1: Έχω αυτά τα πράγματα και σκέφτομαι. Αν φτάσω όμως μέχρι την πόρτα του γυμναστηρίου,
0: ναι,
1: χωρίς κάρτα. Λοιπόν, θα πάω να το κάνω.
0: Ναι, φτάνεις την πόρτα, δεν φτάνεις.
1: Φτάνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχω πάει τόσες φορές τώρα το τελευταίο διάστημα γιατί έχω αποφασίσει ότι θέλω να πάω στις διακοπές. Πιο αδύνατη.
0: Ναι.
1: Θα πω.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, γιατί είναι αυτό το πράγμα που ρώτησα την άλλη φορά την τεχνητή νοημοσύνη και τη λέω: μπορώ να χάσω 20 κιλά σε ένα μήνα. Και μου γράφει μια: Κατερίνα, αυτό που λες δεν είναι σωστό.
0: Ακριβώς.
1: Μάλλον αν μπορούσε να μου βγάλει ένα χέρι, θα μου έλεγε: τι λες, μόρι χοντρή. Μόρι φακ. Όχι, δεν το είπα. Μόρι φοράδα θα μου έλεγε: που θέλει και 20 κιλά. Κάτσε, θα βγάσω εκεί πέρα.
0: Εντάξει, δεν είσαι για 20, δεν Κατερίνα, το έχει παραυτώσει. 5 όπως βλέπω εγώ, 5, άντε 7. Έτσι, για να είσαι άνετη.
1: Άλλο λέει ζυγαριά, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, 5 θα πούμε. Γιατί το κοινό έτσι κι αλλιώς ραδιόφωνο είμαι, έχω φάτσα για ραδιόφωνο.
0: Δεν είναι μόνο ζυγαριά, είναι και ο σωματότυπος. Δηλαδή, εγώ υποτίθεται. Α πούμε, πάρουμε ένα παράδειγμα που είμαι ένα και μήλικο. Έτσι. Λοιπόν, υποτίθεται ότι τα τέλεια κιλά, θεωρητικά λέμε τώρα, για τη γυναίκα είναι 10 κιλά κάτω από το ύψος της. Εάν εγώ είμαι 10 κιλά κατά το ύψος μου, θα εξαφανιστώ δε αν με βλέπετε. Δηλαδή εγώ είμαι 1,58, έτσι, να το πω. Και είμαι 57 κιλά. Και με βλέπεις. Με φαντάζεσαι εμένα 47 κιλά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι.
0: Θέλει δηλαδή και πώς είναι το σώμα σου.
1: Ναι, βρε, με λέει. Έχει και στήθος όμως.
0: Στήθος έχω. Πόσο ζυγίζει πια αυτό το στήθος. Για να πάω 47 κιλά να εξαφανιστώ. Να χωράω τις χαραμάδες. Άντε να χάσω, για να έχω μία άνεση, 1-2 που δεν τα χάνω. Γιατί αυτά είναι τα κιλά μου. Τι να κάνω τώρα. Που είμαι αδύνατη, δεν με λες.
1: Όχι, αδύνατη σε λέω.
0: Έπρεπε να είμαι 47 κιλά. Θα τα εξαφανιστώ.
1: Όχι, όχι, πραγματικά.
0: Δεν κάνει.
1: Δεν κάνει.
0: Θα πάω από τίποτα.
1: Και επίσης θα μπαίναν μέσα τα μάγουλα, όλα είναι.
0: Βέβαια. Ναι. Και θα κρέμαγαν, άσε το μέσα. Άντε μπήκανε. Θα πάνε κάτω.
1: Στα τάρταρα.
0: Στα τάρταρα.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχει αυτό το νέο πράγμα που κοιτάνε πλέον στις πλατσιχιστικές, είναι το Mujaro Face. Επειδή, τι σημαίνει,
0: το ξέρω.
1: Το Mujaro Face. Επειδή χάνει γρήγορα κιλά λόγω τη ένεση που χάνει τα κιλά κλπ. Πέφτουν τα μάγουλα, μπαίνουν μέσα.
0: Φαίνονται τα οστά πολύ.
1: Φαίνονται τα οστά και αρχίζεις και έχεις μία πτώση. Έτσι. Στα μάγουλα. Οπότε το νέο αισθητική, η νέα πρόκληση της αισθητικής είναι να μαζέψει όλο αυτό το οποίο λέγεται και μάλιστα έχει και ονομασία πια.
0: Ναι, ναι, μου θέλω να πες. Και έχω δει πάρα πολλούς επώνυμους στο Hollywood που είναι σαν να έχουν περάσει από σοβαρή αρρώστια.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά το πρόσωπό τους,
1: ναι, ναι,
0: που έχουν κάνει Mujaro. Ξέρεις κάτι. Εδώ κάνουν Mujaro άνθρωποι που έχουν να χάσουν 4-5 κιλά. Αυτό είναι καταστροφή.
1: Θα σου πω κάτι. Μίλαγα με έναν φίλο γιατρό, ο οποίος ασχολείται με. Δεν τα ξέρει αυτά πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και μου έλεγε ότι πια στην Αμερική είναι τρόπο ζωής. Είναι, πώς θα το πω, ελιτίστικο. Δηλαδή κάνουν Mujaro ακόμα και μοντέλα, γιατί είναι. Πώς θα σου πω.
0: Δεν είναι στα καλά του.
1: Ναι, όχι, δεν είναι στα καλά του.
0: Είναι μόδα, δεν είναι στα καλά του.
1: Είναι μόδα, ναι. Είναι αυτή η μόδα που λένε. Ναι, έκανα κι εγώ. Ναι, έκανα κι εγώ. Το οποίο. Γιατί το μοντέλο να κάνει. Για να μπορεί να. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι έχει στερηθεί τις πατάτες τηγανιτές. Εγώ δεν τις έχω στερηθεί στη ζωή μου. Τις έχω φάει πολλές φορές.
0: Και καλά έχεις κάνει.
1: Λοιπόν. Αλλά ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα καθόλου. Δεν μου είπες όμως, γιατί ξεκίνησα με τα αρχικά και
0: την
1: κοιμαστέ μου.
0: Λοιπόν, για το Wimbledon θέλω να σου πω ότι βλέπω την Καμίλα, την Καμιλοπάρδαλη, στο Wimbledon.
1: Και λατρεύεις.
0: Δεν έχω χειρότερο. Κάνεις τη συμπαθή. Το μεταξύ κυκλοφορούν πάντως στο TikTok βίντεο που είναι σε αντιπαραβολή με την μακαρίτσα Νταϊάννα. Εντάξει. Η μέρα με τη νύχτα, όντως.
1: Ναι, αλλά η Νταϊάννα έφυγε νέα. Δεν την ήξερες πώς θα ήταν.
0: Δεν μιλάμε για ομορφιά, μιλάμε για τρόπο συμπεριφοράς. Δείχνει, ας πούμε, την Νταϊάννα που πήγαινε σε παιδάκια τρίτων χώρων, τροκονικών χωρών και τους κράταγε, τα αγκάλιαζε. Και η άλλη είναι μια φωτογραφία που το πιάσε το μανίκι, σηκώσε το χέρι έτσι. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ αν ντύνεται ή αν δεν ντύνεται ή αν έχει ρητίδες ή αν δεν έχει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και είναι λοιπόν η Καμίλα η οποία πρέπει να έχει βγάλει την Μπέμπελη και κρατάει ένα χειροκίνητο ανεμιστηράκι, παιδί, με αυτά που παίρνει από τα Κινέζικα. Θα τη σκάσει τη μούρη και θα γίνει χειρότερη από ό,τι είναι.
1: Αυτό πάντως που λες για την Νταϊάννα,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ στο TikTok δείχνουν τη φωτογραφία της μικρής της κόρης.
0: Δεν μοιάζει όμως με την Νταϊάννα.
1: Το οποίο,
0: Kate εννοείς.
1: Της Kate, μπράβο.
0: Δεν μοιάζει, με το ζόρι μοιάζει, δεν μοιάζει η Νταϊάννα.
1: Που έχουν το βλέμμα το ίδιο, το τέτοιο και είναι πολύ.
0: Δεν θυμίζει τη γιαγιά, την Ελισάβετ, πολύ μικρή. Είναι πολύ πιο όμορφο το κορίτσι. Ναι. Είναι όμορφο και η Ελισάβετ δεν ήταν, αλλά ναι. Δεν έχει την άβρα της Ελισάβετ.
1: Τι, το έχω για πολύ σοβαρό αυτό το παιδάκι.
0: Ναι, αλλά, ναι, λογικό είναι το καημένο και αυτό.
1: Πολύ μέσα,
0: είναι.
1: Μέσα στα πρωτόκολλα.
0: Ναι, ναι.
1: Να κάνω
0: το βλέμμα μπορεί να το έχει υποτιμή όταν. Αυτό που έκανε η Νταϊάννα ήταν ότι κοιτάζει από χαμηλά.
1: Ναι,
0: έσκυνε
1: ναι, ναι.
0: Το κεφάλι και κοιτάζει από χαμηλά. Αυτό ναι. Το έχει, αλλά γενικά θυμίζει τη Λίλιμπετ.
1: Να σε ρωτήσω. Περίμενε, μωρέ, δεν μπορούμε να πούμε μια κουβέντα διάλειμμα και διάλειμμα. Να πούμε μια κουβέντα. Έχουμε εδώ πέρα το Χρήστο το Μυρίδη. Λοιπόν, εσύ πιο πολύ δεν σ' αρέσει η Καμίλα ή η νυφίτσα της Αμερικής, η δεύτερη. Όχι και η τι άλλη.
0: Δεν μ' αρέσει καμία για άλλους λόγους όμως.
1: Για δες.
0: Η Καμίλα τα έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Η Kate, για την Kate Middleton.
1: Όχι για την Kate, για την του μικρού. Την ηθοποιό.
0: Α, την. Γιατί φαίνεται ότι τον σέρνει από την γραβάτα. Να μην πω τίποτα χειρότερο.
1: Δεν σ' αρέσει η Kate Middleton. Εμένα μου αρέσει.
0: Η Kate Middleton μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Λες για του Χάρη τώρα.
1: Του
0: αρέσει.
1: Χάρη, ναι.
0: Δεν είναι η Kate Middleton του
1: όχι,
0: Χάρη.
1: Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι.
0: Ναι, αυτή δεν μου αρέσει. Του Χάρη δεν μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Γιατί φαίνεται ότι του έχει κάνει.
1: Η Μέγαν
0: Μάρκλ. Σ' αρέσει εσένα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τη συμπαθεί ενώ ωραία είναι. Μια χαρά, δεν άσχημη.
1: Όταν την έβλεπα στο σύριαλ με του δικηγόρου μου άρεσε. αλλά ως πριγκίπισσα wannabe.
0: Και τα έχει κάνει χάλια. Έχει επηρεάσει και τον άλλον, είναι ανεπιθύμητο στο παλάτι. Δηλαδή, βλέπεις, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα.
1: Ναι,
0: είτε είναι γαλαζοαίματα, είτε δεν είναι.
1: Είναι λίγο το χωράφι, λίγο το θρόνο. Να πεις, έχεις δίκιο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές. Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε την αγαπημένη μου την Κατερίνα εδώ, τώρα θα μας κάνεις την ωραία αποφώνηση.
1: Καλέ, πώς πέρασε η ώρα.
0: Καλέ, ιδέες.
1: Καλέ, τι καλά. Άμα περνάς καλά, εκείνη τι ωραία που είναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Οπότε κάπου εδώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Υπό κακά κορίτσια, τέλος που λέτε κι εσείς. Ναι. Γιατί να το πω κι εγώ, γιατί τόσα χρόνια. Λοιπόν, αύριο εδώ. 3 με 5 σε πλήρη σύνθεση με Μαρία Λεμονιά.
0: Έτσι. Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστόν.
1: Θα πάρετε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 9 Ιουλίου, αλλά ασχέτως ημερομηνία, στα στοιχεία της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου καταδεικνύουν ότι αυξάνονται διαρκώς οι χρήστες επιβατικών οχημάτων, οι οποίοι προτιμούν όχι την αγορά ενός αυτοκινήτου, αλλά την χρονομίσθωση μέσω προγραμμάτων leasing. Με αυτή την αφορμή, αλλά και λόγω της πρόσφατης παρουσίασης μιας σύγχρονης υπηρεσίας μακροχρόνιας μίσθωσης από την Star Automotive Ελλάς με την ονομασία Star Leasing, ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Κώστα Καραδέδο, Διευθυντή Πωλήσεων των Επιβατικών Αυτοκινήτων Mercedes-Benz και Smart στην Ελλάδα. Κύριε Καραδέδο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
3: Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι σήμερα μαζί σας.
2: Θέλω αρχικά να ρωτήσω, τι σημαίνει για τη Mercedes-Benz και τη Star Automotive Ελλάς αυτή η νέα υπηρεσία Star Leasing, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με την Arval, σωστά?
3: Σωστά. Το Star Leasing είναι μια πολύ σημαντική νέα προσθήκη στις υπηρεσίες μας προς τους πελάτες. Μιας υπηρεσίας μακροχρόνιας μίσθωσης, ενός, όπως λέμε, full service leasing, τη Star Automotive για τη Mercedes-Benz και την Smart στην Ελλάδα. Στην ουσία, αντικατοπτρίζει την εξέλιξη που βλέπουμε συνολικά στην αγορά αυτοκινήτου σήμερα, με όλο και περισσότερους πελάτες να ζητούν μια ευελιξία, διαφάνεια και σιγουριά ως προς το κόστος

0: Όσον αφορά την αγορά, πιστεύουμε ότι αυτή μετακινείται από την παραδοσιακή λογική της ιδιοκτησίας σε μια λογική χρήσης και ευκολίας. Και στην ουσία αυτό έχει την απαντήση στο Star Leasing, αυτή την ανάγκη δηλαδή, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν μια Mercedes-Benz ή ένα Smart με απλό, σύγχρονο και ασφαλή τρόπο.
1: Μιλώντας για premium μοντέλα και premium υπηρεσίες, ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα του Star Leasing, το οποίο, θυμίζω εδώ, απευθύνεται σε ιδιώτες, επαγγελματίες και εταιρείες?
0: Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η προληψιμότητα. Σε μια εποχή δηλαδή που όλοι προσπαθούμε να προγραμματίζουμε τον εαυτό μας και τα έξοδά μας, το να γνωρίζει κανείς ακριβώς ποια είναι τα μηνιαία του έξοδα είναι πολύ σημαντικό, έχει μεγάλη αξία. Το Star Leasing ο πελάτης έχει ένα σταθερό έξοδο, ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο βέβαια περιλαμβάνει μέσα όλες τις σημαντικές υπηρεσίες όπως την συντήρηση, τη ασφάλεια, τα ελαστικά, τελεκυκλοφορίας, και να αποφεύγει έτσι δηλαδή τις εκπλήξεις και να διαχειρίζεται τα θέματα αυτά σε λιγότερο χρόνο. Επίσης, χάρη στη συνεργασία μας με την Arval, έχουμε διαμορφώσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση στην ελληνική αγορά. Σημαίνει λοιπόν ότι τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επαγγελματίες, οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ολόκληρη την γκάμα της Mercedes-Benz και της Smart με πολύ ελκυστικούς όρους. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα αποτελεσματικής διαχείρισης του στόλου τους, ενώ για τους ιδιώτες και τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να οδηγούν διαρκώς ένα σύγχρονο όχημα με τις τελευταίες τεχνολογίες ασφαλείας και της συνδεσιμότητας.
1: Η υπηρεσία Star Leasing είναι μια από τις πιο πρόσφατες πτυχές της δραστηριότητάς σας στην Ελλάδα. Ποια είναι η συνολική στρατηγική της Mercedes-Benz στην Ελλάδα και τι νέο πρέπει να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα?
0: Η στρατηγική της μάρκας είναι να προσφέρει στους πελάτες πάντα μια εξαιρετική και ολοκληρωμένη premium εμπειρία, που δεν αφορά μόνο το αυτοκίνητο, αλλά συνολικά την κινητικότητα και τις υπηρεσίες που το συνοδεύουν. Το Star Leasing είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσέγγισης αυτής. Βέβαια, εννοείται δεν σταματάμε εκεί. Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά στην ελληνική αγορά. Πρόσφατα ανακαινήσαμε τα περισσότερα σημεία του δικτύου μας και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα, με τα νέα πρότυπα της μάρκας. Και ανανεώνουμε διαρκώς την γκάμα μας, φέροντας νέες τεχνολογίες που βελτιώνουν την εμπειρία οδήγησης και την καθημερινότητα των πελατών μας. Εννοείται ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και στην ηλεκτροκίνηση, η οποία είναι και βασικός παράγοντας, βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Mercedes-Benz παγκοσμίως. Το επόμενο διάστημα οι πελάτες μας θα δουν νέα μοντέλα, όπως οι ηλεκτρικές GLB και GLC, που μέσα στον Ιούλιο θα βρίσκονται στις εκθέσεις των διανομέων μας. Νέες τεχνολογίες και εννοείται ακόμα περισσότερες επιλογές που συνδυάζουν την πολυτέλεια, την καινοτομία με την βιωσιμότητα. Το βασικό στη στρατηγική μας πάντα είναι ότι παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στον πελάτη και στοχεύουμε στο να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο ασφαλή και πιο απολαστική, διατηρώντας βέβαια υψηλά πρότυπα ποιότητας, εξυπηρέτησης που χαρακτηρίζουν την μάρκα μας.
1: Κύριε Καραδέδου, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ήταν ο κ. Κώστας Καραδέδος, Διευθυντής Πωλήσεων Επιβατικών Οχημάτων Mercedes-Benz και Smart στην Ελλάδα, μιλώντας για τη νέα υπηρεσία μακρού.
2: 2000 FM.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδου, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο σκοπελίτης-earthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου.

0: παιδιά, πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Πάμε.
0: Θα πάμε στα γνωστά.
4: Θα πάμε στο δικό μας.
0: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
4: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
0: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
4: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
0: Εκεί θα πάμε.
4: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
4: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
0: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
6: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
6: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
6: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
6: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
6: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
8: Έχω εκστασιαστεί.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
20: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
21: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
22: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Sabuan 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες.

0: και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
4: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
4: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
4: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
4: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
4: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Τι βλέπω?
7: Εργασίες κυπουργικής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ, κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
14: Έχω
15: εξαστιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
21: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
20: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
22: Παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
24: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο σκοπελίτησearthworks.gr.
23: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
14: Τι θα φάμε σήμερα?
25: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
14: Δηλαδή?
25: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
14: Τι έχει το μενού?
25: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
25: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
14: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
25: Έτοιμο.
14: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
25: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
14: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
25: Αγίου Νικολάου 6.
14: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
25: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
0: Στέφανε.
1: Ναι.
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
1: Στο τάδε.
0: Όχι.
1: Στο άλλο τάδε.
0: Μπα, όχι.
1: Ε, πού θα πας.
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
1: VKD Market, λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
25: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα και 6 με 8 σε επανάληψη. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 30 80 880 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως βέβαια και μέσω του Live24. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιουλίου, πάμε σιγά σιγά να, έτσι φάγαμε και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου που είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Ξέρετε, μετά το 15 Αύγουστο μας πιάνουν όλα αυτά, πάει το καλοκαίρι, τι ήταν μια ανάσα, δεν το προλάβαμε και όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε μέσα σε ένα καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς δεν χωράνε. Πάμε με την πρώτη είδηση της ημέρας που πραγματικά όλοι παρακολουθούμε, έτσι, τι να πω, με μεγάλη αγωνία και πολλά ερωτηματικά. Τρεις οι διασωληνωμένοι από τη μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, ενώ υπάρχουν και τρεις ελαφρά τραυματισμένοι. Από τη φωτιά λοιπόν αυτοί έχουν τραυματιστεί τρία άτομα. Ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Αττικό και οι άλλοι δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ακόμη ένας άντρας εισήχθη στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής και μία γυναίκα διακομίστηκε στο Θριάσιο με ελαφρά τραύματα. Είναι πραγματικά αυτές οι φωτιές αυτό το χρονικό διάστημα, κυρίως σε εργοστάσια, σε τέτοιες μονάδες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εντοπίζεται στη συμβολή... Συγγνώμη, όχι, αυτό είναι άλλο, μισό λεπτάκι. Μιλάμε για μία φωτιά που σύμφωνα με την πυροσβεστική... Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ακούστηκαν πάρα πολλές εκρήξεις στη συγκεκριμένη αυτή φωτιά και υπήρξε και ένα μήνυμα στο 112. Μισό λεπτάκι, γιατί μου έχει έρθει ένα μήνυμα και μου έχει μπλοκάρει το σύστημα εδώ πέρα. Θα το λύσουμε το θέμα. Λέω, όλη αυτή η φωτιά και η σημερινή αλλά και προχθές στη Θεσσαλονίκη είναι, τι να σας πω, ότι χειρότερο. Πάμε λοιπόν, η συγκεκριμένη φωτιά ξέσπασε το πρωί στις 8 η ώρα στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Όπως είπαμε, έχουν μεταφερθεί οι 5 τραυματίες. Είναι και 2 εγκαυματίες που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Κατά τις πληροφορίες, μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρισκόταν ένα φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, έχουμε δει στους δέκτες μας όλοι την εικόνα, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου. Οι οδηγοί, εκεί βέβαια, καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα, εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο διελιστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Το μήνυμα από το 112 εστάλει στις 8:30, για όσους βρίσκονται, ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην περιοχή, και πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που τους δίνονται από τις αρχές. Θυμάμαι το 2020 ένα εργοστάσιο με πλαστικά εγώ θυμάμαι ήμουν στο Χαλάνδρι και οι καπνοί μπαίνανε μέσα στο σπίτι, 112 είχε ηχήσει να κλείσουμε παράθυρα, όλα αυτά. Κάτι το παρόμοιο όπως έγινε και στην Θεσσαλονίκη προχθές, όπως και τώρα. Τα φορτία τα συγκεκριμένα και βέβαια πολύ επικίνδυνα και όλα αυτά που διαχέονται. Αλλά το σημαντικό είναι ότι υπάρχει αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Είναι δηλαδή τραγικό αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Το είχαμε έτσι εντοπίσει και συζητήσει και με την πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ, καθώς έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 300 θάνατοι τον προηγούμενο χρόνο. Είναι πραγματικά τραγικό. Και βέβαια, μία φωτιά που ξεκίνησε από ένα θάλαμο στο Σεισμανόγλιο και βέβαια σήμανε συναγερμός, δεν το συζητάμε. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας τον 74χρονο, ο οποίος εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν είχε σχέση και ποια σχέση με τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Αυτός ο 74χρονος νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στο θάλαμο του πρώτου ορόφου, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εντοπίστηκε στο σπίτι του, προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και παραδόθηκε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, που διενεργεί την έρευνα για τα αίτια. Στο θάλαμο υπήρχαν άλλοι δύο ασθενείς, εκ των οποίων ο ένας βγήκε μόνος του, ενώ τον δεύτερο, που είναι με σοβαρά προβλήματα, τον απομάκρυνε μία νοσηλεύτρια με το κρεβάτι και έτσι δεν τραυματίστηκε κανείς. Ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί πώς ακριβώς συνέβη, χαρακτήρισε το περιστατικό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλές φωτιές, πραγματικά. Λοιπόν, και πάμε λίγο και στον κύριο Τραμπ, που έφυγε από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ με θετικό πρόσημο παρά την ένταση που πυροδότησε για Ιράν, Ισπανία και Γροιλανδία. Και η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που ξεκίνησε σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα. Ο κύριος Τραμπ λίγο πριν την έναρξη των εργασιών εξαπέλυσε δημόσια σειρά επικρίσεων προς τους συμμάχους, αναφερόμενος στη Γροιλανδία, την Ισπανία και το Ιράν. Παρά τις αρχικές ανησυχίες Ευρωπαίων ηγετών ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα απειλούσε ακόμη και με αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμμαχία, οι εξελίξεις πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν τελικά πολύ διαφορετικές. Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δεν αναφέρθηκε ούτε στη Γροιλανδία ούτε στην Ισπανία, παρά το γεγονός ότι λίγο νωρίτερα είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Αντίθετα, επικεντρώθηκε στις διαμαρτυρίες του για την έλλειψη στήριξης των συμμάχων απέναντι στο Ιράν, ενώ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη συμφωνία που είχε υπογράψει με την Τεχεράνη πριν από 3 εβδομάδες, υποστηρίζοντας ότι πλέον έχει ουσιαστικά καταρρεύσει μετά τις επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, δεν προχώρησε στην απειλή αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, εξέλιξη που αποτελούσε το μεγαλύτερο φόβο πολλών Ευρωπαίων κυβερνήσεων. Κυβερνήσεων. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι ηγέτες της Συμμαχίας παρουσίασαν τα σχέδιά τους για σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέδωσε επανειλημμένα αυτή την αλλαγή στάση στην πολυετή πίεση που έχει ασκήσει ο Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις δεσμεύσεις αυτές, περιορίζοντας αισθητά τους υψηλούς τόνους που είχε υιοθετήσει πριν την έναρξη της συνόδου. Υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα. Τους αρέσει η δουλειά που κάνω, μου είπαν «Σ' αγαπάμε, κύριε». Αυτοί είναι μεγάλοι άνθρωποι που το λένε αυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Δεν σχολιάζω τίποτα άλλο και πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα καθημερινά μας και ό,τι αφορά σε περιουσία, σε ακίνητα, σε φόρους. Όσοι είδαν φέτος τις φορολογικές τους δηλώσεις, οι περισσότεροι κάνουν λόγο για αύξηση φορολογίας στα ακίνητα που νοικιάζουν. Τέλος πάντων, εδώ η είδηση που έρχεται είναι ότι παραμένει ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα. Έχουμε τον κύριο Δημόπουλο. Ωραία. Πάμε να τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά, το τι ισχύει και το τι θα ισχύσει μέσα στο επόμενο έτος με τον συμβολεογράφο της ΣΑΜΟ, τον κύριο Θέμο Δημόπουλο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Τρυπόδη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε την αναστολή ΦΠΑ και απαλλαγή από φόρο της υπεραξίας για το 2 και το 2027.
1: Ναι.
0: Άρα τι σημαίνει αυτό στην πράξη για, για κάποιον που θέλει να αγοράσει ένα κίνητο?
1: Αυτή είναι μια παράταση που δίδεται σχεδόν κάθε χρόνο, εδώ και αρκετά χρόνια, και καλά δίνεται. Και γιατί δίνεται παράταση? Γιατί υπάρχει σαν νόμος, απλώς αναστέλλεται κάθε χρόνο η εφαρμογή του. Και αναστέλλεται η εφαρμογή του όχι για τυχαίους λόγους, αλλά γιατί τυχόν εφαρμογή του θα μπλοκάρει έτσι περαιτέρω τις συναλλαγές στο θέμα των μεταβιβάσεων κινήτων, τόσο όσον αφορά το ΦΠΑ για τις νεόδημητες οικοδομές, όσον αφορά και τον φόρο υπεραξίας για ένας φόρος ο οποίος βαρύνει τον πολιτή. Ο οποίος όμως δεν είναι το θέμα τόσο του φόρου, όσο το θέμα της διαδικασίας η οποία τυχόν εφαρμογή αυτή θα φέρει ένα πολύ μεγαλύτερο βάρος της αλλαγής, με συνέπεια να τις μπλοκάρει ακόμη περισσότερο από όσο είναι σήμερα. Καλά λοιπόν γίνεται και δίδεται αυτή η αναστολή και θα δίδεται, πιστεύω, και στη συνέχεια, και θεωρώ ότι είναι ένα σωστό βήμα από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τα δικά του θέματα, πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει, είναι σωστά βήματα αυτά. Αυτά όμως τα οποία πρέπει να λυθούν είναι θέματα άλλα, τα οποία μπλοκάρουν τις συναλλαγές και τις μεταβιβάσεις, και αναφέρομαι σε θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με το ΥΠΕΧΟΔΕ, με το ΥΠΕΚΑ, με το κτηματολόγιο και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων εκδόσεως οικοδομικών αδειών στο κτηματολόγιο, που είναι μια διαδικασία η οποία θεωρώ ότι δεν είναι ψαγμένο τόσο το θέμα και πιστεύω ότι θα φέρει αρκετά αδιέξοδα. Αυτά πρέπει να κοιτάξουν.
0: Τώρα έχουμε ένα νέο κώδικα χωροταξίας, νέος νόμος του 26.
1: Ναι.
0: Κωδικοποιεί αυτή την πολεοδομική νομοθεσία. Είναι αυστηρότεροι περιορισμοί?
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Ωραία. Άρα δυσκολεύει και το δικό σας έργο, αλλά και γενικότερα όλη τη διαδικασία του real estate?
1: Δυσκολεύει τη διαδικασία, γιατί οπωσδήποτε θέτει αυστηρούς περιορισμούς σε πολλές περιπτώσεις. Εγώ ελπίζω να προχωρήσουν, τουλάχιστον όσον αφορά εμάς, αυτό να μπορέσει να θεραπευθούν οι όποιες επιβαρύνσεις φέρουν αυτές οι νέες ρυθμίσεις με τα ειδικά χωροταξικά, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, επιτέλους θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν και να υπάρξει μια καλύτερη διευθέτηση, τουλάχιστον όσον αφορά τις νησιωτικές περιοχές.
0: Και βέβαια έχουμε και κάποια προβλήματα όταν δεν υπάρχουν νόμιμες κατασκευές, περισσότερα τετραγωνικά. Βέβαια έχει, από ό,τι διάβασα, δοθεί μια προθεσμία να μπορείς να δηλώσεις τα επιπλέον τετραγωνικά χωρίς να έχεις πρόστιμο και να πληρώσεις.
1: Ναι. Πιο πολύ είναι οι διαδικασίες αυτές οι οποίες φέρνουν αγκυλώσεις.
0: Και με την ηλεκτρονική ταυτότητα, δηλαδή το αν καλείται τώρα σε μια πολυκατοικία κάποιος να κάνει μεταβίβαση στο ένα διαμέρισμα, θα πρέπει να γίνει η ταυτότητα για όλη την πολυκατοικία? Δηλαδή πώς είναι εδώ, έτσι, όταν υπάρχει μια επικαρπία από το γονιό που το έχει μοιράσει στα παιδιά του και μετά στα εγγόνια?
1: Ναι, αν υπάρχουν παρεμβάσεις και προσθήκες, φυσικά και επηρεάζουν. Φυσικά και επηρεάζουν την έκδοση αυτή. Γι' αυτό σας είπα ότι και αυτό το σύστημα των η ρεκοργικών ταυτοτήτων θα πρέπει κάπου να εκλογικευθεί και να γίνει σαφές και να διευκολύνει τις συναλλαγές και όχι να τις αποτρέπει. Αρκετή ταλαιπωρία έχει υποστεί ο κλάδος των μεταβιβάσεων εξαιτίας γραφειοκρατικών ρυθμίσεων, οι οποίες αγγυλώνουν τις συναλλαγές. Και όχι μόνο αυτό. Το κακό είναι ότι η πολιτεία δεν έχει αντιληφθεί ότι περαιτέρω αγγυλώσεις στη διαδικασία των μεταβιβάσεων κάνουν ζημιά στην εθνική οικονομία. Γιατί ο κλάδος των μεταβιβάσεων ακινήτων είναι ένας κλάδος ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει φέρει στο κράτος τεράστια έσοδα. Τεράστια έσοδα. Με τα οποία το κράτος κάνει κοινωνική πολιτική. Αν πυροβολούμε τα πόδια μας και σε αυτό το τομέα, όχι απλά δεν θα κάνουμε τίποτα, αλλά θα βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να σταματήσουν οι όποιες αυτές κουβέντες που αφορά, δηλαδή το θέμα το στεγαστικό. Δεν είναι θέμα το ότι ξαφνικά απέκτησαν αξία τα ακίνητα στην Ελλάδα. Μα φυσικό ήταν αυτό να γίνει, γιατί η Ελλάδα σε ένας ελκυστικός προορισμός, όχι τώρα, αλλά χρόνια θα έπρεπε να έχει αναπτύξει αυτό το κλάδο. Το ότι δεν τον είχε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια και έφτασε να χρεοκοπήσει η χώρα, ενώ είχε τεράστιες δυνατότητες, ας κοιτάξουμε τους εαυτούς μας να δούμε γιατί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι άγονες συζητήσεις και αμφισβητήσεις και να δούμε πώς μπορούμε έτσι περαιτέρω να αξιοποιήσουμε τον κλάδο αυτό.
0: Και υπάρχει και μία ρύθμιση για όσους έχουν χρέη στο δημόσιο κατασχεμένα να μπορούν να τα πολλούν οι ίδιοι.
1: Ναι, βάζουν τώρα καινούργιες ρυθμίσεις, ναι, για να μπορούν με την καταβολή ενός μέρους του τμήματος, όχι ολοκλήρου, να μπορεί να προχωρήσει η μεταβίβαση. Εντάξει, είναι ρυθμίσεις, όπως σας είπα, κυρίως από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι σε θετική κατεύθυνση. Αλλά πρέπει, δεν αρκούνε, πρέπει να κοιτάξουν και τα άλλα τα οποία φέρνουν αγκυρώσεις στις συναλλαγές.
0: Μάλιστα. Οπότε, εάν έτσι βάζαμε ένα πρόσημο στο πώς πάνε η αγορά ακινήτων για το νησί της Σάμου, τι θα ήταν, θετικό αυτή τη χρονιά που μας έχει περάσει,
1: ναι, που διανύουμε. Ναι, βέβαια. Η Σάμος είναι ένας ανερχόμενος προορισμός. Έμεινε για πάρα πολλά χρόνια πίσω. Τώρα πιστεύω ότι γίνεται αντιληπτό ότι είναι ένας προορισμός, εκτός από τουριστικός προορισμός, είναι και ένας, και μπορεί να είναι ένας επενδυτικός προορισμός, γιατί έχει όλα τα φόντα και έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα νησιά. Αυτό ήδη θα έπρεπε να το είχαμε προωθήσει. Κάποια στιγμή όμως θα ερχόταν, ανεξάρτητα το ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα. Κάποια στιγμή θα ερχόταν και αυτό είναι, θα το δούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε έχουμε κάποιες βασικές αλλαγές πλέον, όπως είπαμε, και στα κατασχεμένα ακίνητα, ναι, ναι, το νέο κώδικα που ψηφίστηκε χωροταξίας το 26, αυτή την αναστολή που παίρνει παράταση,
1: ναι,
0: στο φόρο υπεραξίας.
1: Ασφαλώς.
0: Και έχουμε και αυτή την ηλεκτρονική διαφάνεια που πλέον έχουμε έναν εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικό φάκελο και μπορεί και να διευκολύνει εσάς κάποια στιγμή αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε πάρα πολύ δουλειά, χτυπούν τα τηλέφωνα, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: γεια σας,
1: συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δημόπουλο. Έρχονται κάποιες αλλαγές, λοιπόν, στο real estate που λέμε, στις αγοροπολισίες. Η Σάμος είναι πραγματικά ανερχόμενος, έτσι, μια αγορά που την προτιμούν κυρίως οι ξένοι. Βλέπουμε πάρα πολλούς να έρχονται εδώ να αγοράζουν σπίτια και να ζουν μόνιμα πλέον, ακόμη και αν έχουν οικογένεια, εγκαταλείπουν μια χώρα της Ευρώπης για να έρθουν να μείνουν στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Σάμμο. Δεν τους αδικούμε βέβαια, γιατί πραγματικά είμαστε ένας επίγειος παράδεισος. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, έχουμε τα προβλήματά μας, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το φυσικό κάλος της περιοχής μας. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σκούτα, όχι τώρα. Μετά τις 11. Ωραία. Πάμε λίγο να δούμε τις εκδηλώσεις που μόλις μας ήρθαν από το Σάββατο 11 Ιουλίου. Αρχικά έχουμε το Beach Party στην παραλία Μαούνες, στην πόλη της Σάμμου, από τις 4 το απόγευμα, για να ενισχυθεί έτσι το ταμείο του Εμπορικού Συλλόγου για τη Λευκή Νύχτα. DJ, σετ σιαούσης και δέδες. Στις 11 επίσης του μήνα έχουμε στις 9 η ώρα το βράδυ στο Πυθαγόριο, στην παραλία, παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου Ο Λυκούργος. 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, Ιρέα Πυθαγόρια, παιδική θεατρική παράσταση Ομήρου Οδύσσια στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολική Σάμμου. Στις 17 του μήνα, 9 η ώρα στην πλατεία Ειρήνης, προβολή παιδικών ταινιών στην πλατεία εκεί Ειρήνης, όπως είπαμε, με είσοδο δωρεάν και διανομή δωρεάν σνακ και νερού από τον Πολιτιστικό Σύλλογο πάλι. Επίσης την ίδια μέρα στις 7 το βράδυ έχουμε το μουσικό περίπατο πάλι στο Κοκάρι από τη Φιλαρμονική του Βαθύλου. Την ίδια μέρα έχουμε και την έναρξη, 8 η ώρα στο Μουσείο Ίνου, την έναρξη γιορτών κρασιού, Open Day, με ελεύθερη είσοδο, εινογευστική δοκιμή και μουσικοχορευτικά δρόμενα. 18 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, Φεστιβάλ και την Γκρέη, μια τιμητική εκδήλωση στην πλατεία Μυτιλινιών για τον Οδυσσέα Λέμος Χωνά. 18 Εβδόμου ετήσιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών στο Θέατρο Αγιαννάκη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καπετάν Λαχανάς. Δεν θα σας πω τα υπόλοιπα, γιατί εντάξει, είναι φυσικό επόμενο να μην μπορείτε να τα συγκρατήσετε όλα. Ήδη υπάρχει αναρτημένο και στο Δήμο, αλλά και στα τοπικά site, στο Δήμο Ανατολική Σάμμου, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Λοιπόν, πάμε και σε μία πάτη, γιατί ενώ τα λέμε και προσπαθούμε να σας πούμε να είστε υποψιασμένοι, να μην βάζετε σε αλουμινόχαρτα χρυσαφικά να τα πετάτε στους κάδους που σας λένε, να μην πετάτε από τον μπαλκόνι χρυσαφικά και λεφτά σε κάποιον που ήρθε άγνωστο, να μην δίνετε τους αριθμούς των καρτών σας σε κανέναν. Δεν γίνεται αυτό. Δυστυχώς δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί ο κόσμος λειτουργεί έτσι. Έχουμε λοιπόν την εξιχνίαση μιας απάτης με πρόσχημα τα κέρδη από παρακολούθηση βίντεο. Ταυτοποιήθηκαν τρία άτομα για την εμπλοκή τους στην υπόθεση αυτή και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Υπήρξε μια εμπεριστατωμένη έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Έγινε πριν από 2 χρόνια περίπου και ένας κάτοικος εδώ του νησιού ήταν το θύμα. Ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Ένας 27χρονος ημεδαπός, ένας 22χρονος ημεδαπός, δηλαδή 2 Έλληνες, και ένας 37χρονος αλλοδαπός. Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης με υπολογιστή, ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών με τον παθόντα και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την αποκόμιση και από παρακολούθηση βίντεο στο διαδίκτυο, κατάφεραν να τον πείσουν εξαπατώντας τον να μεταφέρει τμηματικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς 3.967 ευρώ. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι μέρος του παραπάνω χρηματικού ποσού μεταφέρθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στους ταυτοποιηθέντες δράστες. και το προανακριτικό έργο διενεργεί υποδιεύθυνση δίωξη και ξυχνίας εγκλημάτων ΣΑΜΟΥ. Δεν δίνουμε πουθενά στοιχεία κάρτας. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να το πούμε. Βέβαια, αυτό έγινε πριν 2 χρόνια που είχαν ξεκινήσει οι απάτες αυτές. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι το κύκλωμα μεγάλο και έχει τα πλοκάμια του απλωμένα σε όλη τη χώρα, πρέπει να πούμε. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Ελισσαίο Μαυρατζώτη, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, πολλές επισκέψεις, αφήξεις υπουργών, υφυπουργών είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είχαμε και την επίσκεψη του Περιφερειάρχη, του κύριου Μουτζούρη.
2: Ακριβώς την προηγούμενη εβδομάδα ο Περιφερειάρχης ήρθε εδώ με αφορμή το συνέδριο των Πριτάνεων, όπου και εκείνος τα Πρίτανης ήθελε να χαιρετήσει τους γνώριμους από τα παλιά. Mm-hmm. Παρά τα αυτά ήταν μεγάλη σύνοδος, η οποία νομίζω τιμά το νησί μας. 170 Πριτάνες περίπου επισκέφθηκαν το νησί, κάνοντας μια εξαιρετική ένα εξαιρετικό συνέδριο με επικεφαλή το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση. Παράλληλα υπήρχαν και οι επισκέψεις της Υπουργού Παιδείας για το ανάλογο γεγονός και επίσης είχε βρεθεί και Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μεντώνη, για τα γένεια του Άι Γιαννάκη και για το και στο παλαιοχριστιανικό
0: κημητήριο
2: στη Γλυφάδα Πυθαγορείου. Μετά ο Περιφερειάρχης επισκέφθηκε την Ικαρία το Σαββάτο και την Κυριακή και αναχωρήσαμε για τη Μυτιλήνη, όπου την Τρίτη υπήρξε το ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή το δεύτερο μισό της θητείας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Προεδρείου μάλλον, του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα. Καιρό είχαμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, και σε αυτή την εκλογή, να πούμε, για το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου επανεκλέχθηκε ο συντοπίτης μας, ο κύριος Νίκος Μάρκου, για τα υπόλοιπα 2,5 χρόνια, καθώς είναι πενταετής η θητεία αυτών των αυτοδιοικητικών αρχών. Ναι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μας λέγατε λοιπόν ότι έγινε η συνεδρίαση για την εκλογή. Επανεκλέχθηκε ο κύριος Μάρκο, συντοπίτης μας, για το υπόλοιπο της θητείας.
2: Ο κύριος Μάρκο, αντιπρόεδρος, η αλλαγή υπήρξε στη θέση του αντιπροέδρου, είναι η κυρία Μακρύ, και ο γραμματέας ο ίδιος, ο κύριος Τσακαλίας. Mm-hmm. Εκλέχθηκε και η καινούργια Περιφερειακή Επιτροπή, όπου και εκεί η μόνη αλλαγή είναι του κύριου Μπουρνιά με τον κύριο Νίκτα, πτυχίο. Αυτές ήταν οι δράσεις της τελευταίας εβδομάδας.
0: Ωραία. Να ρωτήσω, ο κύριος Περιφερειάρχης κατά τη διάρκεια της παραμονής του εδώ στο νησί επισκέφτηκε έτσι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη? Είχαμε κάποιο νέο, κάποια θετική εξέλιξη ίσως σε κάποιο από το έργο?
2: Η παρουσία του και ο έλεγχος του, η πορεία των εργασιών των έργων ήταν κομβική. Παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις του έργου στο δρόμο του Καρλοβάσου, του Εθνικού Δικτύου. Νομίζω ήταν αρκετά ικανοποιημένοι, είμαστε όλοι αρκετά ικανοποιημένοι από την πορεία των εργασιών. Νομίζω όλοι βλέπουν το έργο αυτό να εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. Παράλληλα επισκεφθήκαμε το έργο του περιμετρικού του Πυθαγορείου και εκεί βλέπουμε κάποιες εργασίες. Βέβαια ακόμα δεν έχουν περιμένουμε την εταιρεία το πώς θα αντιδράσει πάνω στις εκτόσεις που έχουμε σαν περιφέρεια, έχουμε βγάλει εναντίον τους και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το γεγονός με την
0: με όλες τις διαδικασίες, βέβαια,
2: την πορεία γιατί να
0: εκτόσεις αυτές σε τι τάξη.
2: Νομίζω ότι θα ανταπεξέλθουν σε αυτό που θέλουμε όλοι και να ζητούμε όλοι, δηλαδή την ολοκλήρωση του έργου. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε.
0: Πόσο έχουμε ξεφύγει από το χρονοδιάγραμμα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα?
2: Του χρόνου.
0: Μιλάμε δηλαδή για τέλη του 27. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
2: Νομίζω ότι η τελευταία παράταση που έχουν πάρει πριν την έκδοση είναι μέχρι τέλος του 27. Mm-hmm. Δεν θα υπάρξει άλλη παράταση. Δύσκολα.
0: Ναι, το κατανοούμε. Ήδη έχει δοθεί παράταση. Ο εργολάβος, ενώ όλοι είχαμε χαρεί στην αρχή από την ανάδοχη εταιρεία, φάνηκε ότι δεν ανταποκρίθηκε όπως θα θέλαμε. Και κάποια στιγμή υπήρξε και ο κίνδυνος να χαρακτηριστεί έκπτωτος.
2: Μα έχουμε στείλει ήδη την έκπτωση.
0: Το ξέρω, ναι, ναι, ναι. Αλλά συνεχίζει όμως. Αυτό λέω.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι έτσι και σταματήσει, μετά μιλάμε για μια διαδικασία που παίρνει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Ακριβώς.
0: Με αποτέλεσμα να μείνουν ημιτελή τα έργα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία όλων, την καθυστέρηση του έργου, χρηματοδοτήσεων κλπ. Είναι ένας φαύλος κύκλος μετά.
2: Ακριβώς.
0: Πείτε μου λίγο, υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη σχετικά με το έργο της περιμετρικής του περιφερειακού εδώ στον Άγιο Θανάσιο, που από ό,τι βλέπουμε είναι ένα έργο που έχει καλά ανταποκριθεί στη φετινή κακοκαιρία, αλλά το ερώτημα είναι όλων γιατί δεν ανοίγει τέλος πάντων και πόσο χρειάζεται ακόμη για να ανοίξει αυτός ο
2: δρόμος. Περιμένουμε την καινούργια ένταξη, έχει ενταχθεί στο καινούργιο πρόγραμμα η χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί το έργο. Περιμένουμε την οριστική έγκριση για να μπορέσει το έργο να δημοκρατηθεί, για να ξαναξεκινήσει και να ολοκληρωθεί.
0: Ωραία. Και...
2: Είναι ένα ποσό της τάξης των 600.000 ευρώ περίπου.
0: Άρα είναι κάτι που το περιμένουμε άμεσα.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Ας το ελπίσουμε. Τώρα, έχουμε και τις δύο χρηματοδοτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από την περιφέρεια για τον Άγιο Σπυρίδωνα, την εκκλησία εδώ στην πόλη της Σάμου, και τον Άγιο Νικόλαο. Πόσο είμαστε κοντά στη διαδικασία να ξεκινήσουν εργασίες στην καταστροφή?
2: Με χαρά ανακοινώσαμε την περασμένη εβδομάδα την ένταξη της χρηματοδότησης για τις δύο εκκλησίες, οι οποίες είναι ο Άγιος Νικόλαος στο Καρλόβαση και ο Άγιος Σπυρίδωνας στο Βαθύ. Είναι ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ συνολικά. Πλέον από εδώ και πέρα περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι προγραμματικές μεταξύ Περιφέρειας και Υπουργείου Πολιτισμού και Μητρόπολης, ώστε να προχωρήσουμε σε διαδικασία δημοπράτησης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα,
2: νομίζω μια υπόσχεση για τις δύο εκκλησίες ήδη έχει πάρει σάρκα και οστά και προχωράμε ώστε να δούμε και μέσα στο 27 να ολοκληρώνονται και αυτές οι δύο εκκλησίες. Και πολύ σημαντική εκκλησία του Καρλοβάσου, διότι το Καρλόβαση, παρόλο που ξεκίνησαν οι εργασίες με χαρά για την Παναγία, αυτές θα διαρκήσουν αρκετό καιρό και έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ το κοινό του Καρλοβάσου όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν υπήρξε ένας ναός για την πόλη του Καρλοβάσου.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το Καρλόβαση έχει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης λατρευτικών χώρων. Είναι οι περισσότερες εκκλησίες, το μεγαλύτερο ποσοστό, με ζημιές από τον σεισμό. Ξεκίνησαν όλοι, είδαμε με χαρά το έργο εκεί στην κοίμηση της Θεοτόκου. Βέβαια αυτό θα γίνει σε βάθος τριετίας. Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου έχει μικρότερες ζημιές, άρα μπορεί μέσα σε ένα χρόνο, νομίζω έτσι, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, να είναι έτοιμη.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει όμως και μια χρηματοδότηση, από ό,τι θυμάμαι, για το αλλιευτικό καταφύγιο του Ηραίου.
2: Όχι, είναι η χρηματοδότηση, προσέξτε, τα αιτήματα των Δήμων για τις φυσικές καταστροφές προς το Υπουργείο Εσωτερικών με νομοθετικό και ρύθμιση έρχονται τα χρήματα αυτά στην περιφέρεια.
0: Α, για την παραλιακή, ναι.
2: Ναι, άρα οι φυσικές καταστροφές όπου ο Δήμος έχει αιτηθεί χρήματα από το Υπουργείο, πλέον θα είναι χρηματοδότηση περιφέρεια Βορείου
0: Αιγαίου. Ναι, ναι. Είναι αυτό που υπέγραψε προχθές για όλες τις περιοχές του Βορείου Αιγαίου ο Περιφερειάρχης.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
2: Εύχομαι, είμαστε στο πικ του καλοκαιριού. Νομίζω ότι οι Σαμιώτες εργάζονται με αρκετή ένταση αυτή τη στιγμή. Εύχομαι σε όλους να έχουν ένα καλό καλοκαίρι, καλές δουλειές και να έχουμε καλά αποτελέσματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Γεια σας.
2: Να, καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, τον κύριο Μαυρατζώτη. Πάμε εμείς στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προς

0: Ουάσιγκτον, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μία από τις 4 διοργανώσεις του Grand Slam. 1955, 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν την φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρναντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. 1956. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, την Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. 9 Ιουλίου 1959 αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως στις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά,

0: Μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
0: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
0: Πανουράκης.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Βέλτο σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Τι βλέπω?
4: Εργασίες κυπουργής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
5: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
9: 2000 FM.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο του ενιαίου ενοποιητικού συνεταιρισμού ΣΑΜΟ, τον κύριο Γιάννη Σκούτα, καθώς ένα όνειρο έτσι του συνεταιρισμού πήρε σάρκα και οστά. Μιλάμε για το τσίπουρο της ΣΑΜΟ που κυκλοφόρησε με το όνομα Τριγωνάκι. Κύριε Σκούτα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, το λέγαμε πριν από 2 χρόνια περίπου, το συζητάτε, το προετοιμάζατε, μπορεί να είναι και 3, αν θυμάμαι καλά. Και τελικά νάτο που μπορεί να το πιει ο καθένας, το ποτήρι του, ένα πολύ όμορφο τσίπουρο από σαμιώτικο σταφύλι, μόνο θετικό πρόσημο θα μπορούσαμε να δώσουμε. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι πώς βγήκε το όνομα, δηλαδή γιατί Τριγωνάκι, πού παραπέμπει.
1: Αν και ξενίζει, είχαν πέσει το τραπέζι όταν έγινε αυτό αρκετές προτάσεις για την ονομασία του. Τελικά έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου γιατί θεωρήθηκε ότι τέριαζε με το προϊόν αφενός και μετά έδινε και αρκετές εικόνες οι οποίες σχετίζονταν με το νησί, δηλαδή
0: με τον Πυθαγόρα.
1: Έδινε και με τον Πυθαγόρα βέβαια, με το τρίγωνο, έδινε και με το τρίγωνο των πανιών από τα καΐκια του Αιγαίου που είναι και το σήμα και του συνεταιρισμού και του προϊόντος, θα δείτε mm-hmm. την ετικέτα του. Οπότε θεωρήθηκε ότι ήταν εξαιρετικά θετικό, μπορούσε να παντρευτεί με το προϊόν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό καθ' αυτό το προϊόν. Πόσο δύσκολο ήταν να βγει στην αγορά και τι προοπτικές ανοίγονται.
1: Το προϊόν ήταν όντως ένα όνειρο και και ένα ζητούμενο για το συνεταιρισμό εδώ και αρκετά χρόνια. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν περισσότερο δύσκολο στην παραγωγή του από αυτό που αρχικά εκτιμήθηκε, γιατί ο συνεταιρισμός μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση στο κομμάτι του κρασιού, αλλά δεν είχε βέβαια παράδοση και εμπειρία στο κομμάτι των αποσταγμάτων. Ήταν ένα καινούριο πλαίσιο για αυτόν και από θέμα παραγωγής και από θέμα νομοθεσίας και από θέμα εγκαταστάσεων. Οπότε ήταν ένα εγχείρημα που στην πορεία του οποίου βρέθηκαν αρκετά προβλήματα που έπρεπε να λυθούν σε όλους τους τομείς που ανέφερα προηγουμένως. Και γι' αυτό και το ψάξιμο και ο αγώνας διήρκησε λίγο παραπάνω. Βέβαια εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του συνεταιρισμού και στο ενολογικό τμήμα και στο εμπορικό τμήμα και στα υπόλοιπα τμήματα της παραγωγής, γιατί το έφεραν τελικά σε πέρας. Και νομίζω ότι το τελικό προϊόν, αν και αναμένουμε ότι και τα επόμενα χρόνια θα παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση, αλλά και το προϊόν αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βγαίνει στην αγορά με προς το παρόν εξαιρετικές κριτικές. Mm-hmm. Είναι ένα απόσταγμα μοσχάτου, 100% μοσχάτου, δεν υπάρχει καμία άλλη πρόσμιξη. Και νομίζω ότι δικαιώνει και τον αρωματικό χαρακτήρα της ποικιλίας και την γλυκύτητα, την γλύκα που συνοδεύουν τα αδερφά από προϊόντα του, τα γλυκά κρασιά του νησιού. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα προϊόν το οποίο δικαιώνει την προσπάθεια των ετών που προηγήθηκαν.
0: Όταν δημοσιοποιήσαμε το δελτίο τύπου, η πρώτη ερώτηση που έγινε κάτω από το post σαμιακής τηλεόρασης είναι πού μπορεί να το βρει κάποιος Αθηναίος, δηλαδή θα κυκλοφορεί στα σούπερ μάρκετ όπως το γλυκό κρασί.
1: Φέτος το προϊόν θα κυκλοφορήσει στο νησί.
0: Μόνο.
1: Ναι, είναι μια ποσότητα, η ποσότητα που βγήκε φέτος προορίζεται για το... για το νησί δεν θα κυκλοφορήσει φέτος εκτός νησιού, δεν επαρκούν και οι ποσότητες. Ήδη το προϊόν πάει περισσότερο καλά από ό,τι θα περιμέναμε. από ό,τι προγραμματίζαμε. Οι εμφιαλώσεις δεν προλαβαίνουν να καλύψουν την τοπική ζήτηση και να γίνει μια βασική τοποθέτηση. Οπότε για φέτος δεν υπάρχει σκέψη και δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να κινηθεί εκτός νησιού. Ο προγραμματισμός, εάν όλα πάνε καλά, είναι ότι του χρόνου η ποσότητα, η παραγόμενη ποσότητα θα διπλασιαστεί, ίσως και λίγο παραπάνω. Οπότε εκεί έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για τον τρόπο διανομής του εκτός νησιού. Αλλά για φέτος θα υπάρξει παρουσία του μόνο στο νησί της Σάμου. Mm-hmm.
0: Οι πρώτες έτσι εντυπώσεις, μας είπατε, είναι θετικές.
1: Οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές και το σημαντικό είναι περισσότερο θετικές και περισσότερο ενθουσιώδεις από ό,τι είχαμε στο νου μας, γιατί είναι ένα προϊόν που και η παραγωγή θα το μάθει καλύτερα στην πορεία. Ο αποστακτήρας είναι ένα νέο εργαλείο, το χρησιμοποίησαν φέτος για πρώτη φορά, οπότε αναμένεται και η χρήση του επόμενα χρόνια να βελτιώνεται από χρονιά σε χρονιά, και ο τρόπος χειρισμού του προϊόντος και ο τρόπος χειρισμού των μηχανημάτων. Παρ' όλα αυτά είναι ένα προϊόν με πραγματικά εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Εμφανίζει ιδιαίτερο χαρακτήρα της Σάμου και νομίζω ότι θα πάει εξαιρετικά καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για το σαμιώτικο τσίπουρο που αποκτήσαμε μέσω του ενιαίου αγροτικού συνεταιρισμού. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται φέτος με τις πωλήσεις. Γενικότερα αυτό που ακούμε είναι ότι μπορεί να υπάρχει κίνηση σε ένα μαγαζί, αλλά η κατανάλωση είναι πολύ περιορισμένη. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος φοβάται πλέον τα αλκοτέστ πάρα πολύ. Ακόμη και το ένα και τα δύο ποτηράκια μπορεί να είναι πολύ αυστηρός ο ΚΟΚ. Με το κρασί τι γίνεται, παρουσιάζεται αυτή η μείωση στις πωλήσεις?
1: Με το κρασί κάμψη των πωλήσεων είναι γεγονός. Εντάξει, εξαιρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους που υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν αναταράξεις με τον πόλεμο, κυρίως τον κόλπο που δημιούργησε τεράστια προβλήματα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αλλά η κάμψη λόγω του αλκοόλ, αλλά και μιας αλλαγής των διατροφικών συνήθειών, υπάρχει. Και προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε. Εάν μιλάμε ειδικά για τη Σάμο, για το νησί κάτω, αυτή τη στιγμή δεν... Η τουριστική κίνηση φαίνεται να πηγαίνει καλά, παρόλο που υπάρχει μια κριτική σχετικά με τις καταναλώσεις. Αυτή τη στιγμή για το κρασί του συνεταιρισμού και η κατανάλωση πάει πολύ καλά. Έχει αναπληρώσει η κατανάλωση την κάμψη του πρώτου τριμήνου. Θέλει μεγάλο αγώνα, αλλά φαίνεται η χρονιά να πηγαίνει αρκετά καλά.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι θετικό. Έχουμε τώρα και τις γιορτές κρασιού. Ξεκινούν από την άλλη εβδομάδα στο φυσικό χώρο εκεί, στο Μουσείο του Ίνου. Mm-hmm. Και βέβαια συνεχίζονται στα διάφορα δημοτικά διαμερίσματα. Mm-hmm. Εμείς να ευχηθούμε καλές πωλήσεις και βέβαια δεν ξέρω αν μετά και από το τριγωνάκι, το τσίπουρο, έχουμε κάποια καινούργια ετικέτα, κάτι καινούργιο που ετοιμάζει ο συνεταιρισμός.
1: Ναι, κάποιες ανανεώσεις θα υπάρξουν σε προϊόντα του συνεταιρισμού. Ούτως ή άλλως οι ανανεώσεις πρέπει να είναι στον προγραμματισμό για να ανανεώνεται και το ενδιαφέρον των καταναλωτών και για να γίνονται κάποια βήματα βελτίωσης, είτε αφορούν τη συσκευασία είτε το ίδιο προϊόν. Mm-hmm. Οπότε, ναι, στον προγραμματισμό είναι... Να εμφανίσει κάποια καινούργια πράγματα, ίσως και μέσα στη χρονιά που διανύουμε, αλλά θα μου επιτρέψετε να τα ανακοινώσω στο δεσμός όταν είναι έτοιμα.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Επίσης. Γεια σας.
0: Αυτά από τον κύριο Γιάννη Σκούτα, τον πρόεδρο του ΕΟΣ Σάμου. Πάμε λίγο Να δούμε, είμαστε έτοιμοι. Δημήτρη, ενημέρωσέ με. Για μία συνεργασία, μάλλον μία επίσκεψη μαθητών από κολέγιο της Τουρκίας, της Μύρνης, αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο στο πειραματικό σχολείο. Το δεύτερο ήταν δημοτικό σχολείο, είναι πλέον πειραματικό σχολείο Σάμου. Είναι πραγματικά πολύ έτσι όμορφο, αισιόδοξο να πούμε, να σμίγουν παιδιά, μαθητές, από την Σάμο και την Τουρκία. Η επίσκεψη έγινε το Σάββατο που μας πέρασε στο χώρο του δημοτικού σχολείου, του πειραματικού. Ήταν μία δράση Εράσμους και θα μας τα πει όμως καλύτερα. Έχουμε, ωραία, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την κυρία Δάφνη Παναγιώτου, την διευθύντρια του σχολείου, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία Τρυπόδη, και ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που δίνετε για να βγαίνουν προς τα έξω οι δράσεις των παιδιών.
0: Να είστε καλά.
2: Που είναι τόσο σημαντικές, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο αυτή την συνάντηση των μαθητών διαφορετικών πολιτισμών, κουλτούρας, που όμως τα παιδιά πάντα έχουν ένα κώδικα επικοινωνίας, που ζηλεύουμε οι μεγαλύτεροι σίγουρα.
2: Ακριβώς. Παίρνουμε μαθήματα από αυτά και εμπνεόμαστε.
0: Λοιπόν, για πάμε, εκτός από το δημοτικό σχολείο της, το πειραματικό, ήταν και το δημοτικό σχολείο Βαθαίος, σωστά?
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Να σας πω πως το ιστορικό, να ανατρέξουμε, ναι. Η κυρία Γεωργία Λουτριώτη, η οποία εργάζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΣΑΜΟΥ και έχει αναλάβει το πρόγραμμα Εράσμους, μας πρότεινε μία συνεργασία με το κολέγιο της Μύρνης με θέμα τον Πυθαγόρα και τη ζωή του. Ανταποκριθήκαμε φυσικά θετικά. Και θετικά ανταποκρίθηκε και το σχολείο Βαθαίος με την κυρία Κασούμη Κωνσταντίνα. Οπότε αποφασίσαμε να συνεργαστούμε και να βγει κάτι όμορφο. Μαζί λοιπόν τα παιδιά του πειραματικού δημοτικού σχολείου και του σχολείου Βαθαίως δημιουργήσαμε ένα βίντεο που στηριζόταν στη ζωή του Πυθαγόρα και συγκεκριμένα ο Πυθαγόρας στην αρχαία Αίγυπτο, όπου συναντήθηκε με τους ιερείς. Αντίστοιχα, τα παιδιά από τη Σμύρνη δημιουργήσαν ένα άλλο βίντεο με τα παιδικά χρόνια του Πυθαγόρα, ώστε να φανεί η επίδραση που δέχτηκε για να καταλήξει να γίνει μέγας φιλόσοφος και μαθηματικός, ερευνώντας τους αριθμούς και αποκαλύπτοντας τη σημασία τους και δημιουργώντας τη θεωρία του, τη φιλοσοφία του.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι, αφού δημιουργήθηκαν τα βίντεο, έγινε ανταλλαγή αυτών, αποφάσισαν να έρθουν να μας επισκεφτούν στις 4 Ιουλίου, το Σάββατο όπως είπατε. Οπότε και εμείς με μεγάλη χαρά τους υποδεχτήκαμε στο χώρο του πειραματικού δημοτικού. Ήρθε και το σχολείο Βαθαίως με μαθητές, με τη διευθύντριά τους, μαθητές δικοί μας και μαθητές από τη Σμύρνη μαζί με γονείς και εκπαιδευτικούς. Ήταν μια εγκάρδια υποδοχή, είχαμε δημιουργήσει μπουφέ και θέλω σε αυτό να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Γονέων του Πειραματικού και την κυρία Λιάνα Καραθανάση που τα επιμελήθηκε. Στην αρχή έγιναν παιχνίδια γνωριμίας, ακολούθησαν χοροί και πρωτοστατούσαμε στο χορό της Σαμιώτισσας. Χόρεψαν και εκείνοι δικούς τους χορούς. Και μετά δημιουργήθηκε μία αφίσα με μηνύματα φιλίας και αγάπης μεταξύ των δύο λαών.
0: Πολύ
2: μας έκανε εντύπωση πώς ανταποκρίθηκαν τα παιδιά, δηλαδή δεν τα ξεχώριζες, και των τριών σχολείων. Και ακολούθησε μετά ανταλλαγή δώρων. Εμείς προσφέραμε τις κούπες, προσφορά του κυρίου Χατζηλαγού, και εκείνοι μας πρόσφεραν από έναν αετό που είναι το σήμα κατά τεθέν του κολεγίου συνάφτης Σμύρνης. Και ευελπιστούμε να τους επισκεφτούμε κι εμείς με γονείς, με παιδιά, και να συνεχίσουμε κυρίως δράσεις με θέμα τον Πυθαγόρα και να βγει προς τα έξω, δηλαδή να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια των σχολείων μας προς το καλό της τοπικής κοινότητας και όχι μόνο.
0: Πολύ σημαντικό να ανταποδώσετε την επίσκεψη. Είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία για τα παιδιά σε κάθε περίπτωση. Και το πειραματικό σχολείο βέβαια, όπως και πολλά σχολεία εδώ του νησιού τα τελευταία χρόνια, είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε ότι δεν παραμένουν σε αυτή τη στηραγνώση ένα βιβλίο, το μαθαίνουν τα παιδιά, το αποστηθίζουν. Κάνουν και άλλα πράγματα που τα βοηθούν και να ανοίξουν έτσι, να διευρύνουν λίγο τον ορίζοντα, τη γνώση, κάνουν αυτές τις ανταλλαγές μέσω των προγραμμάτων Εράσμους, ταξιδεύουν σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Πράγματα που πριν από 20 χρόνια ούτε καν θα τα φανταζόμασταν, ναι, ούτε γινόντουσαν.
2: Πέρυσι, ας πούμε, πήγαμε 5 σχολεία στο εξωτερικό, έτσι.
0: Ναι.
2: Εμείς Γερμανία, το βαθαίωσε, και άλλα σχολεία πήγαν Γερμανία, άλλα πήγαν Τσεχία. Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και στο μέλλον τώρα έχουμε πάλι πράγματα στο μυαλό μας, τα οποία θα σας τα ανακοινώσουμε όταν είναι όριμα.
0: Ωραία.
2: Και επίσης εκείνο που εστιάζουμε είναι η συνεργασία και μεταξύ των σχολείων εδώ στη Σάμο. Mm-hmm. Η κουλτούρα αυτή προσπαθούμε να καλλιεργηθεί, διότι... Ναι, να γίνει πιο όριμο το κλίμα και να έχουμε συνεργασία, διότι μέσα από αυτά οι δράσεις αναπτύσσονται και γίνονται πιο αποτελεσματικές.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και είναι πολύ καλό το ότι βλέπουμε πλέον τα σχολεία εδώ του νησιού να συνεργάζονται, να υλοποιούν οι μαθητές μαζί προγράμματα. Πάρα πολύ θετικό. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με εσάς, είναι εκπαιδευτική με όρεξη. Εμπνέουν τα παιδιά για να ανταποδώσουν, να λειτουργήσουν και εκείνα πολύ διαφορετικά.
2: Και επίσης παραμερίζουμε τις προκαταλήψεις, δηλαδή συνεργασία, όχι προκατάληψη, όχι... τον αφέμητο ανταγωνισμό.
0: Βέβαια, σημαντικό.
2: Ναι.
0: Τώρα έχουμε αυτή την περίοδο έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις των παιδιών για το σχολείο, υποθέτω.
2: Ναι, οι εγγραφές, ειδικά στην πρώτη τάξη. Mm-hmm. Όμως να πούμε ότι το Σεπτέμβριο έχουμε πάλι τις θέσεις οι οποίες έμειναν κενές, τις προκυρήσουμε εκ νέου και έτσι μπορούν οι γονείς με μία υπεύθυνη δήλωση να τις στείλουν τις δηλώσεις στο σχολείο προκειμένου να γίνει πάλι κλήρωση λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων και να προσληφθούν παιδιά, να εγγραφούν παιδιά στις κενές θέσεις που υπάρχουν στο σχολείο μας.
0: Υπάρχουν παιδιά που έρχονται και από την υπόλοιπη Σάμο, γιατί ένα είναι το πειραματικό.
2: Ναι, ένα το πειραματικό δημοτικό, mm-hmm. που συνδέεται με το πειραματικό νηπιαγωγείο και μετά με το πειραματικό γυμνάσιο. Ναι, έχουμε παιδιά που έρχονται από το Πυθαγόριο, από το Παλιόκαστρο και... Ναι, μπορεί ο καθένας να έρθει. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον μεταφέρονται τα παιδιά με λεωφορεία του κυρίου Χριστινίδη που τα έχει βάλει η περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου. Και έτσι ακόμα και μακριά να μένουν μπορούν να μεταφέρονται με τα λεωφορεία στο δημοτικό.
0: Ωραία. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ναι, και είναι μια οικονομική επιβάρυνση που πολλές φορές δεν μπορούν να την καλύψουν, να τη σηκώσουν.
2: Και όταν μένουν μακριά και δεν υπάρχει λεωφορείο, τότε δικαιούνται και αποζημίωση οι γονείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Παναγιώτου, υποθέτω ότι από εδώ και πέρα, μέχρι τουλάχιστον 1η του Σεπτέμβρη, έχουν κλείσει τα βιβλία, θα κάνετε κι εσείς τις διακοπές σας. Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Και ραντεβού το Σεπτέμβριο.
2: Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τρυπόδη. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Κι εσείς. Γεια σας. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Αυτά από την κυρία Παναγιώτου. Πάμε και στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2009,8.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
12: Έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
13: Εδώ.
12: Μάλιστα. Διατάξτε με.
13: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
12: Και γιατί δεν πας εσύ?
13: Εγώ είμαι αφεντικό.
12: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
13: Σήκω.
12: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
13: Πήγαινα που θέλεις.
12: Τώρα μιλάς.
14: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
12: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
16: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ' το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
17: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Quaker 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκιπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Πραγματικά δεν προλαβαίνω να κοινοποιώ εκδηλώσεις. Δηλαδή, καλό είναι, πολύ καλό. Κάθε Σαββατοκύριακο έχει και ένα πανηγύρι. Δηλαδή, αυτό το Σάββατο έχει πανηγύρι στο λιμάνι του Πυθαγορείου. Και από ό,τι μαθαίνω, έχει και ένα πανηγύρι, που μου είπανε, σε ένα άλλο χωριό. Δεν το θυμάμαι τώρα που. Αυτό, δεν το βρήκα μπροστά μου, το έχω σαν πληροφορία. Θα το βρούμε μέχρι αύριο. Έχουμε τις γιορτές κρασιού από την άλλη Παρασκευή, με την έναρξη κλασικά στο χώρο του μουσείου. Είναι, ανοίγει τις πύλες του για όλους, μοιράζει άφθονο σαμιώτικο κρασί και βέβαια θα έχει μουσική ζωντανή κλπ. Για να χορέψει ο κόσμος. Έχουμε στις 11 Αυγούστου που περιμένει, που αναμένεται να έχει μεγάλη επιτυχία αυτό το πανηγύρι. Είναι στο Παλιό Καστρό, εκεί από τον Σύλλογο τον Άγιο Γεώργιο. Είναι και νέος σύλλογος, στο χώρο του γηπέδου Παλαιοκάστρου, 11 του μήνα. 25 Ιουλίου έχουμε το Open City στο Καρλόβαση και μετά μπορείτε να συνδυάσετε πανηγύρι στη Λέκα, που η Λέκα για μένα είναι από τα πιο όμορφα πανηγύρια που έχω πάει. Έχει μια υπέροχη πλατεία και πραγματικά μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και είναι τέτοια και η θέα που υπάρχει. Είναι υπέροχο το πανηγύρι εκεί. Λοιπόν, από ό,τι μαθαίνω τη βραδιά και στεναχωριέμαι που θα το χάσω, της Λευκής Νύχτας 1η Αυγούστου, η Ιδρούσα έχει πανηγύρι με τον Φάκαρο, η Καριώτη με το βιολί, απίστευτο. Δηλαδή, αν ακούσεις τον Φάκαρο να παίζει βιολί ή να χορεύει στον Ικαριώτικο, είναι εντάξει, top. Όλα μαζί. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Να μου πείτε κάποιοι, εντάξει, φύγει από τη Λευκή Νύχτα μετά το βράδυ και πήγαινε εκεί. Και ποιος γυρίζει μετά από εκεί και πώς γυρίζεις. Στημένα μπλόκα παντού. Όποιο πάρτι και να γίνει, ό,τι πανηγύρι και να γίνει, βρε παιδιά, αφήστε λίγο, πείτε τους, αφήστε το αυτοκίνητο και πάτε. Διότι κάποια φορά αυτό είναι πλέον φοροεισπρακτικό μέτρο. Γιατί αν θέλεις για την ασφάλεια, πες του, άσε ρε φίλε εκεί το αυτοκίνητο και πάρε ένα ταξί να πας στο σπίτι σου, αν τον δεις να έχει πιει. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά προχθές τα κοντακέικα ήταν στημένο το μπλόκο ακριβώς έξω από το πανηγύρι και έγινε της κακομοίρας. Γέμισε εκεί το τμήμα με διπλώματα, όπως και σε άλλες περιπτώσεις έγινε παντού. Όποιο πάρτι γίνει, όποιο, στη γιορτή κρασιού θα την έχουν στημένη επάνω ακριβώς. Έτσι γίνεται, έτσι πάει και θα πάει όλο το καλοκαίρι. Εν πάση περιπτώσει, σου λέει, το ξέρετε απ' τη μία. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, εντάξει, κάντε κι εσείς οι οδηγοί, αφού γνωρίζετε, ένα κουμάντο και πείτε, ένας δεν θα πιει στην παρέα, θα πάμε με το αυτοκίνητο. Παίρνουμε ένα ταξί, αν είναι κάτι κοντινό μιλάμε, και μπορείς να το σηκώσει τσέπη σου ή μια παρέα 4 ατόμων θα το μοιραστεί το ποσό που θα δώσει κάποιος στο ταξί. Πάρα πολλές λοιπόν οι εκδηλώσεις που έχουμε από εδώ και πέρα, γιατί ούτως ή άλλως τώρα είναι η καρδιά του καλοκαιριού μέχρι και το 15 Αυγούστου, άντε τέλη Αυγούστου, και μετά τα κεφάλια πάλι μέσα, θα αρχίσουμε την κρίνια κλπ. Λοιπόν, συνοδευόμενος από τον Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμά Μόσχο, θα πραγματοποιηθεί, έχουμε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην γειτονική Λέσβο στις 8 το απόγευμα της Δευτέρας 13 Ιουλίου. Θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνάντηση με τους πολίτες και ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην περιοχή Φανάρη, στο χώρο στάθμευσης. Και η Λέσβος θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό της περιοδίας του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξη Αλέξη Τσίπρα στην ελληνική περιφέρεια μετά την ίδρυση του κόμματος, καθώς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί αυτή η επίσκεψη. Τώρα, γιατί πάει στη Λέσβο και όχι σε άλλο νησί? Για πάμε να δούμε. Η επιλογή της Λέσβου μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς το νησί εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με τις σοβαρές συνέπειες της κρίσης που προκάλεσε ο αυθόδης πυρετός στην κτηνοτροφία, με παραχωγούς να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
σημαντικά προβλήματα. Η παρουσία του Θωμά Μόσχου, στελέχους με εξειδίκευση στα αγροτικά και κτηνοτροφικά ζητήματα, αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στον πρωτογενή τομέα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο κύριος Αλέξης θα πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με τους δύο δημάρχους της Λέσβου, με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, θα ενημερωθεί για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το νησί και τις αναπτυξιακές του προοπτικές. Κεντρικό σημείο της επίσκεψης θα αποτελέσει η ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των αγροτών και κτηνοτρόφων και παραγωγικών φορέων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Εκεί αναμένεται να τεθούν τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η ζωονόσος, η επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, καθώς και οι προτάσεις για την επόμενη μέρα του πρωτογενής τομέα στο νησί. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί το βράδυ της ίδιας μέρας με ανοιχτή συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τους πολίτες, που όπως είπαμε θα γίνει στις 8 το βράδυ, Δευτέρα 13 Ιουλίου πάντα, στην περιοχή Φανάρι της Μυτιλίνης, στον δεξιό λιμενό βραχίωνα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Αναφορικά με τον κύριο Θωμά Μόσχο, είναι ο πρόεδρος των αγροτών Καστοριάς και γι' αυτό συνοδεύει τον κύριο Τσίπρα για το πρόβλημα που έχει προκύψει εκεί στην περιοχή, πόσο έχει πληγεί από τον αυτόδη πυρετό. Έχει φιλοξενηθεί ο κύριος Μόσχος εδώ στο ραδιόφωνο και στο συνάδελφο τον Ιπποκράτη τον Χατζημανόλη. Επειδή μιλάμε τώρα για την Μυτιλίνη, εχθές υπήρξε ένα δελτίο τύπου από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη, ο οποίος ζητά, έχει στείλει επιστολή, με επιστολή του μάλλον ζητά από την Υπουργό Παιδείας να υπάρξει μία ειδική μοριοδότηση για τους μαθητές της Λέσβου. Θυμόσαστε όπως γίνεται, όπως έχει γίνει και εδώ στη Σάμο με το σεισμό στην περιοχή λόγω του αυθόδους πυρετού. Θα δούμε λοιπόν αν και εφόσον εισακουστεί αυτό το αίτημα από την πλευρά του Περιφερειάρχη να υπάρξει μια ειδική μοριοδότηση στους μαθητές της Λέσβου, που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις καταγόμενοι από την Λέσβο. Επίσης, χθες ανακοινώθηκαν, εκτός του ότι άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, τα είπαν εδώ χθες και ο Ιπποκράτης με τον κύριο Μαρίν, τον Διευθυντή Σπουδών του Φροντιστηρίου Πουκαμισάς, δόθηκαν και ανακοινώθηκαν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής ανά πανεπιστήμιο. Οι βάσεις γενικότερα θα βγουν μέχρι τέλη του Ιούλη, νωρίτερα όπως τα τελευταία χρόνια, καθώς έχουμε την ευκαιρία, έχει έτσι επιλεγεί ώστε οι γονείς να έχουν την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου που συνήθως παίρνουν όλες τις άδειές τους να μπορέσουν να βρουν το κατάλληλο σπίτι για τα παιδιά τους, για τους φοιτητές. Εδώ βέβαια είναι που αρχίζει ο Γολγοθάς για κάθε ελληνική οικογένεια, καθώς πλέον τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό, στην κυριολεξία. Είναι πραγματικά απορίας άξιων. Πολλές φορές αναρωτιέμαι πώς γονείς μπορούν αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να σπουδάζουν παιδιά και μάλιστα κάποιοι δύο παιδιά φοιτητές σε διαφορετικές πόλεις, που σημαίνει δύο ενίκια ή σε μια πόλη που μπορεί να μοιραστούν τα παιδιά. Είναι ήρωες πραγματικά. Η ελληνική οικογένεια που μπορεί να σπουδάζει σήμερα παιδιά είναι άνθρωποι που καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και στερούνται πάρα πολλά οι ίδιοι. Το Σάββατο 11 Ιουλίου έχουμε στον Ιερό Ναό Συλλήψεως Τιμίου Προδρόμου στην Άμπελο τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό, ενώ την Κυριακή 12 Ιουλίου θα τελεστεί ο πανηγυρικός όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, 7.30 ώρα, θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Παϊσίου και θα τελεστεί το ιερό μυστήριο του Ευχελαίου. Στο λιβαδάκι λοιπόν της Αμπέλου είναι ούτως ή άλλως του Αγίου Παϊσίου, που είναι από τους τελευταίους Αγίους, τους νεότερους,
πέθανε μέσα στη δεκαετία του 90 και όλοι τον γνωρίσαμε και μέσω από το καταπληκτικό σύριαλ του Μέγκα. 11 λοιπόν παραμονή, 12 ανήμερα στο Εκκλησάκι, στο Λιβαδάκι, που πάμε για προς το Καρλόβαση. Ο δρόμος είναι σχεδόν πάνω στο δρόμο το Εκκλησάκι το συγκεκριμένο. Πολύ προσοχή, και μέχρι 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται να κάνουμε οτιδήποτε μέσα σε δάση, γιατί είναι αντιπυρική περίοδος. Σήμερα βέβαια είμαστε στο διάρρη, πρέπει να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Όμως δεν εφησυχάζουμε. Οι περιπολίες γίνονται κανονικά. Εξάλλου πολλές φορές μας το έχει πει και ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κ. Μιαούλης. Εμείς λειτουργούμε πάντα σαν να είναι τεσσάρι. Είμαστε σε περιπολίες. Σε κάθε περίπτωση πολύ προσεκτική πάντα. Όπως και οι εθελοντές. Είπαμε, έχουμε ένα τεράστιο... ένα πολύ καλό, ικανό εθελοντικό κίνημα, το καλύτερο στη χώρα. Μέχρι τις 28 Ιουλίου θα μπορούν οι αμπελουργοί της ΣΑΜΟ, Ικαρίας και Φούρνων να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη διεύθυνση e-pavlaservices.minagreek.gr, όπου έχουν αναρτηθεί οι οδηγίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το πρόγραμμα ενισχύει τρεις δράσεις: την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, τη μετεγκατάστασή τους και τις βελτιώσεις της τεχνικής διαχείρισης. Δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του φυσικού κύκλου ζωής τους, δηλαδή την αναφύτευση του ίδιου του αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία και το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλληλείας Περιφερειακής Ενότητας ΣΑΜΟ έχει κοινοποιήσει τη σχετική εγκύκλιο για την υπουργική απόφαση στα τμήματα Αγροτικής Οικονομίας Καρλοβάσου και Αγίου Κυρίκου, καθώς και στα Ινοποιεία της ΣΑΜΟ. Ο κύριος Γροντάς είναι υπεύθυνος από την αρμόδια υπηρεσία και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τον καλέσετε στο τηλέφωνο 22 87 33 53 423. Κάτι παραπάνω μου κάνει αυτός ο αριθμός.

0: όσοι θέλετε να ακούσετε ξανά την εκπομπή, στις 6 ώρα το απόγευμα. Γεια σας.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Greco Strom. Η διαζήτηση και η υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Greco Strom. 57 χρόνια.
1: Πρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: 2000 FM.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπεύια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
11: Σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
12: Εδώ.
11: Μάλιστα. Διατάξτε με.
12: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
11: Και γιατί δεν πας εσύ?
12: Εγώ είμαι αφεντικό.
11: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
12: Σήκω.
11: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22730 24222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
12: Ω, πήγε. και να που θέλεις.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
13: Η Φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
11: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemony ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Sabuan 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
21: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
21: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Διόνυσος, η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
21: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
21: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
21: Γευστική περιπλάνηση.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: 2000 FM.
24: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλό μας μεσημέρι σε όλες και όλους. Εδώ, 5η, 9 του μηνός Ιουλίου, συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι εδώ, χαλαρά και ενημερωτικά, με τα θέματα της επικαιρότητάς μας και με αυτά τα οποία θέλετε να σχολιάσουμε φυσικά και να αναδείξουμε. 22-30-88-80-89-6-78 και 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσω διαδικτύου από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Σε ένα καλοκαιρινό καιρό και σήμερα, με 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη της Σάμου και στο Καρλόβαση ο υδράργυρος, με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ, και το ίδιο σκηνικό του καιρού θα συνεχιστεί και αύριο με τις ίδιες θερμοκρασίες και με βορειοδυτικούς ανέμους έως 4 μποφόρ, και από το Σάββατο και μετά ο υδράργυρος σταδιακά θα ανεβαίνει με αποκορύφωμα την ερχόμενη Δευτέρα, όπου θα αγγίξουμε ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές εδώ στα νησιά μας. Ξεκινάνε λοιπόν οι καύσονες. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, κατηγορία κινδύνου 2, στη μέση κατηγορία βρισκόμαστε, αλλά λόγω έτσι των ενισχυμένων ανέμων πρέπει να προσέχουμε για πυρκαγιές. Και φυσικά να προσέχουμε και στους δρόμους μας, διότι η κίνηση είναι αυξημένη, το λέμε συνέχεια. Οι επισκέπτες μας, οι άνθρωποι, εντάξει, δεν γνωρίζουν τους δρόμους. Οι πινακίδες σε ορισμένες περιπτώσεις έτσι δεν φαίνονται και τόσο καλά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, τουλάχιστον εμείς που γνωρίζουμε τους δρόμους εδώ του νησιού μας, να είμαστε εμείς προσεκτικοί και εντάξει, να προσπαθούμε να βοηθούμε λίγο την κατάσταση σε όσους, εν πάση περιπτώσει, κινούνται ανάποδα και δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Μιας και αναφερόμαστε στην τουριστική κίνηση, θέλω να παραμείνουμε εδώ, διότι η τουριστική περίοδος, όπως λέμε, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη υπάρχουν έτσι τα πρώτα συμπεράσματα, θα λέγαμε, για την κίνηση, τόσο από τις ευρωπαϊκές αγορές όσο και από την γειτονική Τουρκία, που τα τελευταία χρόνια, θα λέγαμε, δίνει έτσι μια σημαντική όθηση στην τοπική μας οικονομία. Βέβαια, ο τουρισμός δεν μετριέται μόνο με τις αφίξεις, μετριέται και από την καθημερινότητα που βιώνουν οι επισκέπτες μας, αλλά και οι επαγγελματίες. Να δούμε λίγο, να τα συζητήσουμε αυτά, να δούμε τι μηνύματα έχουμε μέχρι στιγμής. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον τουριστικό πράκτορα και πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων εδώ της ΣΑΜΟ, τον κύριο Δημήτρη Κασμυρλή. Κύριε Κασμυρλή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο, να μας δώσετε μία εικόνα πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η φετινή τουριστική περίοδος, κύριε Κασμυρλή.
1: Νομίζω ότι εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Δεν έχω φυσικά τα νούμερα δυστυχώς στο αεροδρομίο ακόμα του Ιουνίου, αλλά όπως και να έχει, η σεζόν είναι πολύ καλή. Έχουμε μεγάλη αύξηση για τις αυξήσεις, για τις αφήξεις εξωτερικού που παρακολουθώ κυρίως. Διψήφια αύξηση.
0: Μάλιστα. Οπότε έχουμε κάποια έτσι εικόνα, όχι σε νούμερα φυσικά, γιατί γνωρίζουμε ότι ο Μάιος ήταν ένας μήνας καλός σε σχέση με, τις προηγούμενες χρονιές. Ο Ιούνιος σταθερός σε σχέση με πέρυσι. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει βέβαια και τους επόμενους μήνες, αν μπορούμε να είμαστε, όπως λέμε, συγκρατημένα αισιόδοξοι.
1: Στο κομμάτι που με αφορά εμένα, εμείς ασχολούμαστε με το τσάρτερ φυσικά και τους πελάτες που έρχονται από το εξωτερικό. Ναι. Όλοι οι μήνες θα είναι αυξημένοι. Ο Μάης έτσι κι άλλως ήταν πάρα πολύ αυξημένος, αλλά εγώ πιστεύω ότι όλοι οι μήνες θα έχουν μια αύξηση, μικρότερη μεγαλύτερη, όλοι οι μήνες θα έχουν αύξηση από το εξωτερικό. Μιλάμε για μια καλή χρονιά δηλαδή.
0: Ωραία, οπότε δηλαδή δεν μας είχαν επηρεάσει, γιατί θυμόμαστε έτσι στην αρχή της τουριστικής σεζόν που λέγαμε ότι ίσως μας επηρεάζαν και οι εξελίξεις βέβαια με τον πόλεμο κλπ. Οπότε αυτό βλέπουμε ότι...
1: Μας επηρέασε, ναι. Αλλά επειδή το ξεκίνημα ήταν πάρα πολύ καλό, δηλαδή μέχρι τέλη Φεβρουαρίου κρατήσει ήταν, είχα να δω το πράγμα 20 χρόνια. Πάρα πολύ αυξημένες. Παρότι μετά, με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, υπήρξε μια επιβράδυνση των κρατήσεων, παρόλα αυτά συνεχίζει η αύξηση και είναι πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν τεράστια, τώρα είναι μεγάλη.
0: Μάλιστα,
1: αλλά συνεχίζει να είναι μεγάλη αύξηση. Και φυσικά τώρα φυσικά έχουμε και πολύ last minute τελευταία στιγμή και κλείνει ο κόσμος.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Με τις last minute κρατήσεις υπάρχει διαθεσιμότητα?
1: Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ξενοδοχείων. Υπάρχουν πολλές θέσεις αεροπλάνα ακόμα, θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο, αλλά υπάρχει το κλασικό πρόβλημα που έχει Σάμος, δεν έχει ξενοδοχεία, δεν έχει κρεβάτια που λέμε. Κρεβάτια μπορούμε να τα πουλήσουμε τέλος πάντων. Οπότε δυστυχώς θα μπορούσαμε να είχαμε περισσότερους και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παλιό πρόβλημα αυτό, δεν βλέπω να φτιάχνει. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση.
0: Επειδή ακούμε γενικότερα το τελευταίο διάστημα ότι επειδή ο Αύγουστος είναι ένας μήνας ο οποίος παραδοσιακά είναι ο ακριβός μήνας, έτσι όπως λέμε, ίσως υπάρχουν και κάποιες, ίσως δεν υπάρχουν μάλλον κρατήσεις τον συγκεκριμένο μήνα, ή αυτό δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει αυτό, ούτε πέρυσι, ούτε πρόπερσι, ούτε και φέτος. Κρατήσεις έρχονται. Εντάξει, πιθανόν υπάρχει μια δυστοκία σε ορισμένες αγορές. Πιθανόν δεν μπορεί να έρθει ο Έλληνας, όπως έρχονταν παλιότερα εύκολα. Αλλά στην τελευταία ανάλυση και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος παραδοσιακά γεμίζουν. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και είναι και οι βασικοί μήνες, άμα δεν γεμίσουν αυτοί.
0: Ναι, βέβαια, σωστά.
1: Ποιοι μήνες θα γεμίσουν.
0: Η κίνηση γενικότερα από την Τουρκία συνεχίζει να αποτελεί έτσι, το βασικό πυλώνα της τοπικής μας αγοράς.
1: Αυτό είναι σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Εξαρτάται τι εννοεί η τοπική αγορά. Η κίνηση στην Τουρκία είναι πάρα πολύ καλή για την εστίαση, ίσως και για τα ενοικιαζόμενα μάξια και καλύπτει και κάποια κενά στα ξενοδοχεία. Έχει επίσης δημιουργήσει μια παράλληλη αγορά με Airbnb και όλα αυτά που δεν υπήρχε παλιότερα. Μέχρι εκεί. Δεν θα το έλεγα ότι είναι η βασικότερη.
0: Ναι.
1: Αν δεις τα νούμερα και τις διανυκτερές κτλ. Δηλαδή συγκριτικά με άλλες αφήξεις και άλλες αγορές είναι μικρή. Αλλά σίγουρα σε ορισμένα σημεία αφήνει έντονο αποτύπωμα. Στο βαθύ παραδείγματος χάρη. Και επιπλέον λόγω του στυλ των ανθρώπων. Δηλαδή, ο Τούρκος τι θα κάνει, θα είναι σαν τον Έλληνα, κυκλοφορεί, τον βλέπεις.
0: Ναι.
1: Οι Τούρκοι λοιπόν κάνουν εντύπωση, φαίνονται. Οι ξένοι δεν φαίνονται. Μπορεί δηλαδή οι ξένοι να είναι πολλαπλάσια από τους Τούρκους, δεν τους βλέπεις. Ναι. Κάτω στο ξενοδοχείο τους, κάτω στο μπαλκόνι που λένε κτλ. Δεν τους βλέπεις. Οι Τούρκοι φαίνονται πολύ. Και κάνουν σίγουρα υψηλούς τζίρους, ειδικά στην εστίαση. Νομίζω ότι αυτοί που έχουν σωθεί πιο πολύ από τους Τούρκους είναι η εστίαση.
0: Θα λέγαμε δηλαδή ότι καλύπτουν κάποια κενά που ενδεχομένως να δημιουργούνται το καλοκαίρι.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα και λόγω της μορφής του τουρισμού τους καλύπτουν κενά. Δηλαδή, και δεν είναι τυχαίο παραδείγματος χάρη ότι οι Τούρκοι είναι πολύ δυνατοί στο βαθύ ή σε άλλα τέτοια μέρη. Γιατί ακριβώς εκεί αφήνουν κενά οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Εκεί που αφήνουν λοιπόν κενά οι ξένοι, εκεί ακριβώς παπλώνονται οι Τούρκοι. Και στα Airbnb και όλα αυτά. Και σίγουρα αυτό εξυπηρετεί πολύ κόσμο και είναι και πολύ καλό γιατί, ειδικά για την αγορά του βαθιού. Το βαθύ έχει σωθεί σίγουρα από αυτή την ιστορία. Από εκεί και πέρα τα νούμερα των Τούρκων εγώ δεν έχω στοιχεία, δεν τα πολύ παρακολουθώ να είμαι ειλικρινής. Έχω την υποψία όμως ότι μάλλον έχω χτυπήσει λίγο ταβάνι. Δεν έχω την εντύπωση ότι αυξάνουν τουλάχιστον μας τα πακούκια παρά νησιά. Αυτό θα το δούμε φυσικά στο τέλος της σεζόν και όταν έχουμε στοιχεία. Αλλά αν είδα καλά τώρα που το σκέφτομαι, κάπου είδα ότι μάλιστα τον Ιούνιο οι αφήξεις των Τούρκων ήταν μειωμένες στη ΣΑΜ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν το είδα καλά και δεν παίρνω στοιχεία εγώ, αλλά κάπως να είδα σε ένα site ότι οι Τούρκοι τον Ιούνιο ήταν μείον 20%. Θα το δούμε.
0: Τώρα, επειδή μας ακούνε, κύριε Κασμιρλή, και κάποιοι έτσι φίλοι μας και εκτός της ΣΑΜΟΥ, μέσω του ίντερνετ όπως λέμε, μας ρωτούν συνεχώς ότι εμείς θέλουμε να έρθουμε στο νησί σας, ωστόσο τα εισιτήρια είναι ακριβά, είναι πολλές οι ώρες. Και μπαίνει, ας πούμε, ένα ερώτημα. Μία τετραμελής οικογένεια, είναι το βασικό ερώτημα, ας πούμε, που λαμβάνουμε καθημερινά. Μία τετραμελής οικογένεια για να έρθει στο νησί μας με πλοίο. Έτσι, με καμπίνα, δεν ξέρω, ή με εισιτήριο ή με χωρίς καμπίνα ή με το αυτοκίνητό της τέλος πάντων, μια τετραμελής οικογένεια. Πόσο θα ξοδέψει για να έρθει στο νησί μας?
1: Ξατάται.
0: Ενδεικτικά.
1: Είναι πολλά τα λεφτά. 800, 1000, δεν ξέρω, είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πάρα πολλά και αυτό είναι ένα πρόβλημα παλιό. Το είχαμε από παλιά, δεν έχει αλλάξει, δεν βελτιώθηκε, μάλλον έχει χειροτερέψει θα έλεγα. Είμαι πολύ ακριβά. Τα εισιτήρια για μια οικογένεια, αυτό είπα και πριν για Έλληνες, ότι είναι δύσκολο να έρθουν εδώ. Για έναν Έλληνα από τη Σάμο, από την Αθήνα στη Σάμο και να γυρίσει και να μείνει εδώ, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δυστυχώς. Και το ξέρω γιατί έχω και φίλους στην Αθήνα που το συζητάμε πολλές φορές και σου λέει με τα λεφτά αυτά, εγώ με ένα χιλιάρικο που θα δώσω για να έρθω στη Σάμο, ένα χιλιάρικο θα κάνω τη ζωή μου να πάω στην Πελοπόννησο ή δεν ξέρω πού θα πάνε εκεί κοντά.
0: Και ξέρετε γιατί το λέμε αυτό, γιατί συνήθως οι Έλληνες είναι οι καλοί τουρίστες, να το πούμε έτσι, και κυρίως τον Αύγουστο, που πάντα μας επισκέπτονται εδώ και Έλληνες τουρίστες, πιστεύω ότι είναι οι καλοί πελάτες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Είναι καλοί πελάτες, δεν αφισβητώ, για δύο μήνες τουλάχιστον είναι καλοί πελάτες. Αλλά δυστυχώς πάντα ήταν ένα πρόβλημα, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Αυτό είναι δεκαετίες το πρόβλημα αυτό. Είμαστε μακριά και τα εισιτήρια είναι ακριβά. Οι συγκοινωνίες ήταν εν μέρη, ακόμα και τώρα, υποδιέστερες από ό,τι είναι για να πας σε άλλα νησιά. Τα πλοία, η ποιότητα, η απόσταση, όλα αυτά είναι υποδιέστερα. Οπότε όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια αρνητική εικόνα. Ένας Αθηναίος λέει, το σκεφτεί πολλές φορές να άθισα. Πας Κυκλάδες σε 1-2 ώρες, πας στην Κρήτη σε 5-6 ώρες. Είμαστε μειονεκτικά και είμαστε και πανάκριβα. Και είναι και το κορυφαίο που δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω τώρα τελευταία, αλλά ήταν πιο ακριβά να πας στη Σάμο παρά να πας Λυκείου, στη Μυτιλήνη.
0: Αυτό ήθελα να σας πω προηγουμένως, διότι συζητώντας έτσι με κάποιους γνωστούς μας, οι οποίοι οι άνθρωποι ζουν εδώ λόγω της δουλειάς τους, οι οποίοι είναι από τα Γιάννενα. Για να φύγουν λοιπόν τώρα να πάνε στο μέρος τους, να πάνε στα Γιάννενα, μια τριμελής οικογένεια, με αυτοκίνητο κλπ. Χρειάζονται, εντάξει, να μην πούμε, περίπου στο χιλιάρικο. Οπότε, αντίστοιχα, όταν είναι κάποιος να έρθει από την Αθήνα, όπως λέμε σε εμάς εδώ, τα ίδια χρήματα θα πληρώσει περίπου. Αλλά απ' την άλλη, όμως, όταν μας λένε ότι για τυχείο, στο χάρτη στην ίδια γραμμή είμαστε. Γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο, ας πούμε?
1: Γιατί είναι αυτό που λένε στρεβλός της αγοράς. Δηλαδή,
0: αυτό.
1: Είμαστε.
0: Είναι και τα μονοπόλια.
1: Μονοπόλια, το πω. Όπως θέλεις, πες το, τέλος πάντων. Και ο ιδιώτης που έχει τη γραμμή κρίνει ότι εδώ σηκώνει να βάλει παραπάνω. Γιατί η κίνηση είναι λιγότερη, γιατί έχουν περισσότερα λεφτά, ξέρω και εγώ. Όπως το δει ο καθένας. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος να τον περιορίσει, ό,τι θέλει κάνει. Δηλαδή και αύριο το πρωί αν έλεγε γιατί για 1000 ότι είναι 1500, θα γινόταν δηλαδή.
0: Έχουν γίνει, κύριε
1: Καρδάκη. Αυτό το πρόβλημα τώρα εδώ.
0: Κατά καιρούς, με αυτά τα οποία συζητάμε και τώρα, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και από εσάς, δηλαδή από τους τουριστικούς πράκτορες, αλλά γενικότερα από το κομμάτι του τουρισμού. Κάτι να γίνει, μια συζήτηση με τους.
1: Εγώ με τους εφοπλιστές. Πολλά χρόνια στη δουλειά και με τις αεροπορικές και με τις ακτοπλοϊκές, το έχουμε συζητήσει. Ναι. Αυτά είναι όλα θεωρίες. Ο άλλος είναι ένας ιδιώτης, μια επιχείρηση είναι. Δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Ο ιδιώτης καταλαβαίνει χρήματα, καταλαβαίνει αυτό. Διαφήμιση, δυσφήμιση. Για να αλλάξει κάτι πρέπει να πιεστεί.
0: Ναι.
1: Το να πάει ξέρω και εγώ, ο δήμαρχος ή ο Κασμυρλής να του πει κάτι δεν είναι πίεση αυτό πραγματική. Πίεση είναι να βγει ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί. Να σου πει πίεση, να σου πετάξει κανένα βόξ, ξέρω και εγώ, να γίνει γενικώς μια αρνητική διαφήμιση. Ή να εμφανιστεί ανταγωνισμός. Να έρθει κάποιος άλλος που εκεί που ο άλλος το πουλάει 100, να το πουλάει 50. Που αυτό σε εσά μου δυστυχώς δεν γίνεται. Αλλιώς δεν πρόκειται ο ιδιώτης που λέγεται, ξέρω, Blue Star ή GN, δεν ξέρω πώς λέγεται, να βάλει μυαλό, γιατί δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει.
0: Παρ' όλα αυτά όμως και το θετικό είναι αυτό, ότι παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουμε, μας επιλέγουν. Και αυτό είναι το θετικό, αλλά.
1: Μας επιλέγουν γιατί το νησί είναι
0: ναι,
1: όμορφο.
0: Είναι όμορφο το νησί μας. Έχουμε
1: και σε πολλά πράγματα πολλά, ακόμα ναι. Σχετικά φθηνό. Mm-hmm. Έχει πολλά θετικά. Αλλά απ' την άλλη όμως είναι δύσκολο να έρθει. Δηλαδή ξέρω, σίγουρα, έχω φίλους, όπως και εσύ φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα.
0: Βέβαια,
1: και ξέρω ότι σου λέει ο άλλος ωραία και καλά, αλλά είναι μακριά. Mm-hmm. Είναι δύσκολο. Είναι πολλά στραβά δηλαδή. Οπότε νομίζω δεν πρόκειται, ότι αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά, δεν πρόκειται ποτέ η Σάμος να δει.
0: Νομίζω ότι πλέον έρχονται Έλληνες τουρίστες, ας πούμε, οι οποίοι είτε έχουν εδώ κάποιους συγγενείς, είτε έχουν διατηρούν κάποιο σπίτι εδώ. Δηλαδή έχουν κάποια. Τους κρατάει κάτι και τους τραβάει κάτι για να έρθουν.
1: Ναι, αυτό.
0: Στην πλειοψηφία.
1: Αν εξαιρέσουμε τον κοινωνικό τουρισμό που λέμε και όλα αυτά, τουρίστες, ναι, αυτό το στυλ που λέει ο Έλληνας, ο Αθηναίος, θα πάμε στην Πάρο, θα πάμε στη Ζάκυνθο, δεν ξέρω τι. Αυτό δεν υπάρχει, Σάμο. Είναι πολύ λίγο. Και ο λόγος είναι αυτός. Δεν είναι τίδο. Δεν άκουσα κανένα Έλληνα ωραίο. Το μόνο μειονέκτημα λίγο είναι ότι δεν έχει ζωή νυχτερινή και αυτά. Κατά τα άλλα όμως δεν άκουσα κανένα άνθρωπο και να πει πω ότι άσχημο νησί είναι αυτό. Ω, δεν μ' αρέσει το ένα δάση. Αλλά δεν έρχονται. Γιατί δεν συμφέρει. Ειδικά τώρα όπως είναι τα πράγματα πια τα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο άλλος να. Ένα χιλιάρικο είναι πολλά λεφτά για τις διακοπές τώρα που θα πάει 10 μέρες όπως θα πάει. Είναι 100 ευρώ τη μέρα. Προτιμάει να τα ξοδέψει αλλού, να βγει έξω να πάει να φάει.
0: Θα τα ξοδέψει αλλού, θα τα ξοδέψει σε κοντινούς προορισμούς και θα
1: ακριβώς.
0: Κάνει καλύτερες διακοπές.
1: Μπράβο.
0: Παρά να τα ξοδέψει,
1: να πάει κάπου
0: στα εισιτήρια μόνο.
1: Ναι, συζητήσει το έχω. Δεν βλέπω εγώ να ποτέ Σάμος να αποκτάει ελληνικό τουρισμό, αν δεν αλλάζει κιόλας. Όλο βλέπεις πώς τους βολεύει. Πετάγονται, έρχονται, σαν κατσάκα. Με σε μια ώρα είναι εδώ. Mm-hmm. Ο άλλος που θα έρθει 12 ώρες, 8, 10, πώς θα κάνει και θα πληρώσει 1000 ευρώ, δεν έρχεται.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει, με ότι έχουμε πορευόμαστε. Αυτό βλέπω.
1: Μας σώζουν, κοίτα, είμαστε τυχεροί, έχουμε μια μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Που θα μπορούσαν και πολλοί. Εκεί πάνω πέφτουν τώρα και τούκι που καλύπτουν τα
0: κέντρα. Καλά πάμε.
1: Δηλαδή, αν τα υπολογίσει καλά κιόλα, δεν χωράει και παραπάνω. Από άποψη κρεβατιών.
0: Ναι.
1: Αν δεν γίνουν έξω, δεν
0: υπάρχει. Εκεί που φτάνει το Παύλο
1: δεν γίνεται παραπέρα. Έχουν σώσει λίγο, νομίζω. Πρέπει να είναι 700. Αλλά και αυτά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, ένα σημείο κι αυτό. Λείπουν δυστυχώς τα ξενοδοχεία. Αλλιώς η ζήτηση για τη Σάμμο είναι μεγάλη. Αλλά χωρίς κρεβάτια δεν μπορεί να έρθει ο κόσμος.
0: Πάρα πολύ, κύριε Κασμυρλή. Καλή συνήθεια, καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον τουριστικό πράκτορα. Αναφερθήκαμε λίγο έτσι στο κομμάτι του τουρισμού και ο Μάιος πήγε πάρα πολύ καλά, ο Ιούνιος επίσης και γενικώς έχουμε θετικά μηνύματα. Γενικώς δηλαδή η χρονιά είναι από τις καλές χρονιές. Οι Τούρκοι βέβαια καλύπτουν κάποια κενά τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Οι υποδομές είναι αυτό το θέμα στο οποίο έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αν κάποιος θέλει να μας έρθει από την Αθήνα, μια τετραμελή οικογένεια, αυτό το οποίο έτσι εστιάζουμε είναι από την Αθήνα στο νησί μας, ένα και πολλά χρόνια. και δεν ξέρουμε αν θα λυθεί και ποτέ. Θα το συζητήσουμε σε πέντα μας. Να πάμε λίγο γρήγορα να συζητήσουμε τον Γενικό Γραμματέα Υγείου και Νησιωτικής. Κύριε Γενικέ, καλό σας
2: μεσημέρι.
0: Με κάτι καλό, ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του 2023. Μας όπου είχαμε καθυστερήσει πρακτικά αυτή.
2: Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο όντως έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στις επιχειρήσεις, γιατί του μεταφορικού επιχειρήσεις, αλλά το λέω ξεκάθαρα και ειλικρινά, δεν οφείλονταν αυτό στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας. Όπως γνωρίζετε, κατά την εφαρμογή του μέτρου και γύρω στο 2022, παρουσιάστηκε μια απότομη αύξηση των αιτήσεων, άρα αυτό δημιούργησε αμέσως, χτύπησε καμπανάκι στις υπηρεσίες, ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος. Δεν υπήρχε καμία ασφαλιστική. Το καταλαβαίνω, γιατί προσπάθησε η Γενική Γραμματεία εν γέννη να διευκολύνει τους ίντους ταλαιπωρεί, όμως τελικά αυτό δημιούργησε ένα παραθυράκι, καθώς αναγκάστηκε να επανέλθει το Υπουργείο Γενικής και βεβαίως με τίμημα τη μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή των επιχειρήσεων. Όπως διαπιστώσατε, την προηγούμενη πριν δύο εβδομάδες πληρώσαμε τα καύσιμα και τις ωφελούμενες μονάδες για το 2020, κάτι το οποίο ήταν και αυτό σε κρεμό. Έχει πληρωθεί επιβάτες για όλο το 2025. Σήμερα έχει ανανεωμένο πόρταλ της Γενικής Γραμματείας για την υποβολή αιτήσεων που αφορά τις επιχειρήσεις για το 2023. Ευελπιστούμε ότι θα ικανοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός αιτήσεων. Επειδή είναι και σε εξέλιξη, να δώσουμε και μια πληροφορία ότι έχουν τη δυνατότητα για δύο μήνες να ανεβάσουν όλα τα παραστατικά σε PDF και άρα να μην χρειάζεται από την πρώτη αυτή στιγμή να γίνει όλη αυτή η εργασία, για να τους διευκολύνουμε αφενός, αλλά και για να γίνει πιο δύσκολη.
0: Άρα μιλάμε δηλαδή για δύο μήνες, κύριε Μάγκο, δηλαδή ότι θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των αιτήσεων, για το ανέβασμα των PDF.
2: Για το ανέβασμα των... Τώρα, σε πρώτη φάση θα γίνει η αίτηση
0: και η
2: περιγραφή του παραστατικού.
0: Αυτό θα είναι για δύο μήνες ή για ένα μήνα?
2: Αυτό θα γίνει τώρα.
0: Ναι, θα διαρκέσει για ένα μήνα.
2: Για να μπορέσει να κατοχυρώσει την σειρά αξιολόγησης.
0: Ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό, κύριε Μάγκο, γιατί χθες λάβαμε κάποια μηνύματα ότι πότε θα προλάβουμε, μας αναφέρουν κάποιοι επιχειρηματίες, μέσα σε ένα διάστημα ενός μήνα να προλάβουμε να καταθέσουμε τις αιτήσεις. Γιατί είναι πολλές επιχειρήσεις, είναι πολλά τα δικαιολογικά. Οπότε
2: μήνες.
0: Αυτό που μας λέτε λοιπόν είναι δύο μήνες τώρα.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία.
2: Και σας είπα, η αίτηση μαζί με την περιγραφή είναι κάτι πολύ γρήγορο.
0: Ωραία.
2: Και μετά για δύο μήνες έχουν δικαίωμα να ανεβάζουν σιγά σιγά τα παραστατικά, παράκληση να είναι τα σωστά, για να μην έχουμε πάλι προβλήματα και καθυστερήσεις.
0: Και να μην πληρώσουν
2: βέβαια. Η Γενική Γραμματεία θα κάνει την προσπάθειά της πάλι που κάνει κάθε φορά να εξασφαλίσει για το επόμενο διάστημα άλλα 25 εκατομμύρια για να δοθούν πάλι στην κοινωνία. Αλλά όταν έχουμε τέτοιες στρεβλώσεις, δεν το λέω αυτό τώρα για να ρίξω ευθύνες, αλλά θα πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας
0: σίγουρα.
2: Να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κάνουμε έχει συνέπειες και στους άλλους.
0: Με αυτό πληρώνουν την ύφη, όπως λέμε.
2: Έντιμοι και σωστοί.
0: Πληρώνουν την ύφη και εκείνοι που είναι σωστοί. Σε αυτό που λέτε,
2: ακριβώς,
0: βέβαια.
2: Ακριβώς. Και αυτό συνέβη τώρα με τις επιχειρήσεις. Αυτό συνέβη, γιατί πολλοί λένε, μα γιατί δεν το είχατε προλάβει. Εντάξει, όταν δημιουργείται ένα μέτρο, υπάρχει μια σχετική, ας πούμε, εμπιστοσύνη ότι δεν θα καταστρατηγηθεί. Και για να διευκολυνθούν πάλι οι ωφελούμενοι, έτσι. Τώρα αναγκαστήκαμε και το έχουμε κάνει πιο δύσκολο, ακριβώς για να μην υπάρχουν αυτές οι στρεβλώσεις στο μέλλον.
0: Κύριε Μάγκο, υπάρχει κάποια εκτίμηση πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που περιμένουν τις ενισχύσεις για το 2023, μετά τέλος πάντων τις καταθέσεις των δικαιολογητικών?
2: Θα γίνει το καλύτερο δυνατό για να πληρωθούν άμεσα. Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστοση, άρα εάν όλα γίνουν σωστά και προχωρήσουμε και στους απαραίτητους ελέγχους, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, τους ελέγχους, ξέρετε, τους προκάλεσε περισσότερο και μάλιστα έχουν ζητηθεί όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα, 4 εκατομμύρια από 804 αφημί, το γεγονός ότι δεν ανέβασαν καθόλου αυτά τα παραστατικά.
0: Ναι.
2: Ή κάποιοι, ακόμα χειρότερα, ανέβασαν κενά PDF, προσπαθώντας να εξαπατήσουν το σύστημα. Λοιπόν, και σας είπα, αυτό είναι κάτι το οποίο δημιούργησε όλες τις καθυστερήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να τα κάνουν σωστά και εμείς από την πλευρά μας το τρέχουμε όσο δεν παίρνει, για να, γιατί ξέρουμε, ειδικά εγώ προσωπικά που προέρχομαι από ένα μικρό νησί, πόσο σημαντικό είναι να καταβληθεί αυτό το κόστος, που στα μικρά νησιά είναι διπλάσιο πολλές φορές. Η λεγόμενη διπλή νησιωτικότητα, δηλαδή άλλο έχει το διπλό κόστος από ότι να πάει σε ένα μεγαλύτερο νησί όπως είναι η Σάμος, από ότι να πάει από τη Σάμος στο Αγαθονήσι. Έχει άλλο τόσο.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γενική, κύριε Μάγκο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Αυτά λοιπόν από τον Γενικό Γραμματέα Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο. Τον ευχαριστούμε θερμά για τις διευκρινήσεις. Είναι ένα θέμα που αφορά άμεσα την καθημερινότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των νησιών μας. Και φυσικά θα το συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Μάγκος είναι ότι είναι για 2 μήνες τελικά, διότι στην αρχή χθες, διαβάζοντας και μαθαίνοντας ότι αυτό θα είναι για περίπου 1 μήνα, δηλαδή το ανέβασμα, όπως λέμε, των δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις και από τους λογιστές γενικότερα, για να ενταχθούν και να λάβουν το μεταφορικό ισοδύναμο του 2023, λάβαμε κάποια μηνύματα ότι μέσα σε 1 μήνα τι θα προλάβουμε, λέει, να ανεβάσουμε και πότε θα τα κάνουμε αυτά, και όταν είναι και πολλές επιχειρήσεις και υπάρχει και ο φόρτος εργασίας στους λογιστές με τις φορολογικές δηλώσεις κλπ. Να κάνουν τώρα αυτά για όλες αυτές τις επιχειρήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν κάτι δύσκολο. Τώρα λοιπόν μας είπε ο κύριος Μάγκος ότι αυτό είναι για 2 μήνες τελικά και όχι για 1 μήνα. Ας ελπίσουμε λοιπόν, όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες, να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι επιχειρηματίες, διότι πραγματικά θα είναι μία τόνωση και μία ανάσα, όπως λέμε. Διότι υπήρχαν κάποιοι επιχειρηματίες που είχαν κάνει, είχαν καταθέσει ψευδώς είτε λάθος δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να πληρώσουν την ύφη και να μην λάβουν χρήματα και εκείνοι οι οποίοι είχαν καταθέσει σωστά τα δικαιολογητικά για να λάβουν το μεταφορικό εισόδημα. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ο κατάλληλος έλεγχος, ο απαραίτητος έλεγχος μάλλον. Βρέθηκαν ότι υπήρχαν κάποια λάθη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει και αυτό ξανά τώρα, για να πληρωθούν γρηγορότερα οι δικαιούχοι, οι πραγματικοί δικαιούχοι, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε και για τις μεταφορές γενικότερα, για το κόστος των εισιτηρίων. Λαμβάνουμε εδώ κάποια μηνύματα σχετικά με τη συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο με τον κύριο Κασμιρλή. Ναι, είναι ακριβά τα εισιτήρια, το λέμε χρόνια, το λένε και οι τουριστικοί πράκτορες χρόνια, το λένε και οι φορείς χρόνια, ότι για να έρθει κάποιος από τη Σάμο, να πάει κάποιος από τη Σάμο στην Αθήνα ή από την Αθήνα στη Σάμο, και κυρίως τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, μια τετραμελής οικογένεια, όταν είναι να έρθει από την Αθήνα στη Σάμο και να θέλει και καμπίνα, να θέλει και αυτοκίνητο, να θέλει και τα εισιτήρια κλπ. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να πληρώνουμε 800 και 1000 ευρώ τα εισιτήρια μόνο τα εισιτήρια, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εν πάση περιπτώσει, ας μην μαυρίζουμε την ψυχή μας όμως, και με αυτά τα οποία έχουμε και πορευόμαστε, πιστεύω ότι πηγαίνουμε καλά και πορευόμαστε καλά. Τώρα, αν μας ακούσουν κάποια στιγμή, όποτε, αυτοί οι οποίοι, οι εφοπλιστές, πώς να το πούμε τώρα, ή να μας ακούσουν οι εταιρείες, ότι και εμείς εδώ δυσκολευόμαστε να έρθουμε στο νησί μας, μας λένε εδώ, δυσκολευόμαστε να έρθουμε στο νησί μας, γράφουν εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές. Ας μας ακούσουν κάποια στιγμή και εμάς και τους φορείς γενικότερα, μήπως βελτιωθεί αυτό και μειωθούν κάπως λίγο τα εισιτήρια. 22-30-80-8-80-89-78-2000fm.samos.papaki.gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας μαζί μας, και φυσικά και στα προσωπικά σας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με προσωπικά μηνύματα εδώ στις προσωπικές μας σελίδες. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: 2000 FM. για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Ζήκω!
10: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
9: Εδώ.
10: Μάλιστα. Διατάξτε με.
9: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
10: Και γιατί δεν πας εσύ?
9: Εγώ είμαι αφεντικό.
10: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
9: Ζήκω!
10: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
9: Πήγαινα που θέλει.
10: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24 222 και 22730 92 346.
10: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
14: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
15: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 92 631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: 2000 FM.
18: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε λίγο να δούμε τα τελευταία λεπτά εδώ της εκπομπής μας, λίγο τις εκδηλώσεις, διότι το λέμε συνέχεια, καλοκαίρι χωρίς εκδηλώσεις, σε νησί βρισκόμαστε, δεν είναι καλοκαίρι. Έχουμε λοιπόν την ενημέρωση από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου για το πρόγραμμα από τις 11 Ιουλίου Σάββατο μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουλίου εδώ στην Ανατολική Σάμου. Θα πούμε βέβαια και για τη Δυτική. Να πούμε ότι στις 11 Εβδόμου, στις 4 ώρα το απόγευμα, στην παραλία Μαούνε, στην πόλη της Σάμου, έχουμε το Beach Party με τους DJ Τσιαούσης και Δέδες. Επίσης, στις 11 Εβδόμου έχουμε στην παραλία του Πυθαγορείου παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου «Ο Λυκούργος». Στις 15 Ιουλίου, στις 9 ώρα το βράδυ, η Ρέα Πυθαγόρια, θεατρική παράσταση, παιδική θεατρική παράσταση Ομήρου Οδύσσια στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου. 17 Ιουλίου, πλατεία Ειρήνης, προβολή παιδικών ταινιών στην είσοδο και δωρεάν διανομή σνακ και νερού. 17 Ιουλίου επίσης, πολλά στις 17 Ιουλίου έχουμε έτσι. Στις 7 η ώρα το βράδυ έχουμε μουσικό περίπατο στο Κοκάρι από την Φιλαρμονική Σάμου Βαθύλος. 17 Ιουλίου πάλι στο Μουσείο Ίνου η έναρξη των γιορτών κρασιού με είσοδο ελεύθερη. Οπότε λοιπόν 17 έχουμε αρκετά. Και έχουμε στις 18 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ φεστιβάλ και την Great τιμητική εκδήλωση για τον Οδυσσέα Μοσχονά στην πλατεία των Μυτιλινιών. Ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ θα είναι αυτό. Ήταν κάτι το οποίο το συζητούσαν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνουν μια τιμητική έτσι εκδήλωση στην Getty Gray. 18 Ιουλίου ετήσιο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στο θέατρο του Αγιαννάκη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθαίος Σάμου Καπετάν Λαχανάς. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί θα τα ξεχάσουμε ούτως ή άλλως, έτσι. Έχουμε λοιπόν το παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι στις 11 Ιουλίου στο λιμάνι του Πυθαγορείου, εκεί στο Μεγάλο Μόλο, με τον Γιάννη Κονιτόπουλο και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο Σάββας Γιαννούκας και ο Μανώλης Παλασάς με το βιολί. Μια έτσι πολύ όμορφη εκδήλωση. Έχουμε, όπως είπαμε, και το Beach Party εκεί στις Μαούνες, το Σάββατο. Φυσικά και τα κυβελομαγειρέματα δεν τα αναφέρουμε, γιατί τώρα λαμβάνουμε πολλά μηνύματα από διάφορους. Πείτε και αυτό, πείτε και το ένα, πείτε και το άλλο. Σαφώς είναι και τα κυβελομαγειρέματα, αλλά είναι στις 22 Αυγούστου, οπότε θα το λέμε, αλλά να το πούμε από τώρα θα ξεχαστεί. 22 Αυγούστου λοιπόν κυβελομαγειρέματα στον πύργο, όπως κάθε χρόνο, με τους γιαμαίους, τον Λιάπη και τον Τζέρε. Έχουμε και το πολύ όμορφο πανηγύρι στο Παλιό Καστρό, και αυτό βέβαια λίγο αργότερα στις 11 Αυγούστου. Απλά το αναφέρουμε τώρα διότι λαμβάνουμε πολλά μηνύματα για το συγκεκριμένο έτσι πανηγύρι στο Παλιό Καστρό στις 11 του μηνός Αυγούστου, με τον Παναγιώτη Μαύρο, με τον Βασίλη Τζανίνη, τον Αντώνη Χάλαρη και τον Μαυρουδή Αντωνίου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Παλαιό Κάστρου. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Ναι, διαβάζουμε εδώ λοιπόν, έχουμε και άλλα και έχουμε και στη Δυτική Σάμου βέβαια πολλές εκδηλώσεις εκεί και το Φεστιβάλ Γυαλού στο Μαραθόκαμπο και γενικότερα στα χωριά μας και στην Ανατολική Σάμου και στη Δυτική Σάμου. Θα τα αναφέρουμε κάθε μέρα εδώ από την συχνότητα του 2000 FM, όπου και αν βρίσκεστε να επισκέπτεστε έτσι, δηλαδή απ' άκρης άκρης όλο το νησί, γενικότερα όπου και αν βρίσκεστε αυτές τις ημέρες, κάτι θα υπάρχει, όλο και κάποιο πανηγύρι θα υπάρχει. Και τώρα όσο πλησιάζουμε κυρίως και στα μέσα Ιούλη και μετά τον Αύγουστο και αυτά, οτιδήποτε όπου και αν είστε, κάτι θα έχετε να παρακολουθήσετε. Λοιπόν, κλείνουμε έτσι όμορφα με τις εκδηλώσεις μας, γενικότερα εδώ. Και να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, να ευχαριστήσουμε όλους όσοι ήταν σήμερα εδώ μαζί μας και μας άκουσαν, μας έστειναν τα μηνύματά τους και εσάς βέβαια που επικοινωνήσατε εδώ μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ, συντονισμένοι στους 99,8 και στον 2000, σε επανάληψη εκπομπή μας, 8 ώρα το βράδυ, εδώ με όλα τα θέματα.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα, η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Άκου λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα.
2: Καλώς τους, καλώς τους, καλώς τους. 9 Ιουλίου παρακαλώ πολύ. Γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, όπως μας ενημερώνει το ημερολόγιο μας.
1: Και καίγεται το κορδελιό στην υπόλοιπη Ευρώπη
2: πάλι. Και ο πισινός μας επίσης.
1: Καλά, ο πισινός μας καίγεται συνέχεια, αλλά δεν ενδιαφέρεται και κανείς.
2: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, εδώ είμαστε κοντά σας. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εβδομάδας, Πέμπτη σήμερα.
1: Δεν ξέρω αν νιώθετε αυτό που νιώθω κι εγώ. Μπορεί να είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος, αλλά ακούω τώρα αυτά όλα τα κόμματα, τα καινούργια, τα παλιά, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ πολιτική συζήτηση και θέματα τα οποία εκκρεμούν δεν έχουμε ακούσει ουσία. Έτσι, έχουμε ακούσει διάφορα άλλα πράγματα, αλλά λες, ας πούμε, είναι σαν να εσύ να πεινάς, να διψάς, δεν ξέρω και εγώ τι, και να σου λένε εγώ θα σε γαϊδεύω μια φορά το μήνα με ένα φτερό. Δηλαδή οι λύσεις τους είναι τέτοιο πράγμα. Και λες εγώ τι να το κάνω εγώ τώρα αυτό.
2: Ακόμα δηλαδή, και στην παρομοίωση που επέλαξε έχει κάτι κίνκι.
1: Ναι, έχει κίνκι αυτό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά να ξεκινήσουμε. Αλλά σου λέει, ας πούμε, θα σου δίνω δωρεάν εισιτήρια για τις μεταφορές τις δημόσιες. Και λες τώρα εδώ πεινάμε εμείς, ας πούμε, έτσι. Ξέρω και εγώ, μας παίρνουν τετραπλάσιους, πενταπλάσιους φόρους από ό,τι μας παίρνανε, ξέρω και εγώ, το 10, το 9. Και τώρα αυτό ήταν που με πείραξε εμένα, τώρα οι δημόσιες, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, κρατήστε με λίγο, δίνουν 150 ευρώ σε κάθε παιδί. Δεν ξέρω αν πήρες εσύ 150 ευρώ.
2: Πήρα,
1: ναι.
2: Αλλά
1: τι
2: με
1: αυτό,
2: το
1: δηλαδή?
2: Summer Camp που καλούμε, ναι, να πληρώσω, ναι, για
1: δεν,
2: να απασχολήσω
1: δεν
2: το
1: για μια
2: παιδί
1: εβδομάδα,
2: μου
1: έτσι, δεν
2: ακριβώς
1: είναι.
2: Μέχρι να πάει,
1: δηλαδή,
2: να πάμε διακοπές.
1: Ούτε ασπιρίνες δεν είναι στα προβλήματά μας. Το 90% του ανθρώπου είναι, και το 10% που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εντάξει, άλλο αυτό. Έτσι, τέλος πάντων, με τον πόνο μας. Εμείς εδώ καθημερινά μαζί, 2 ώρες. Επιβαλεί εδώ στο στούντιο, Κοσμάς και Τραμάδος. Και αυτό το καλοκαίρι εδώ μαζί.
2: Παρεούλα.
1: Παρεούλα, εννοείται.
2: Να γκρινιάζουμε μαζί.
1: Έτσι, θα
2: να τα λέμε
1: μαζί.
2: Παρεούλα.
1: Εσείς θα ακούτε, εμείς θα τα παίρνουμε στο τέλος του μήνα. Το μισθό μας, ρε παιδί μου. Έτσι δεν γίνεται.
2: Θα τα παίρνουμε.
1: Με τους βουλευτές έτσι δεν γίνεται. Τους ακούμε, βγαίνουν στα κανάλια. Στο τέλος του μήνα, αυτοί και να τσακώνονται μεταξύ τους, πληρώνονται. Δεν είναι ωραίο.
2: Δεν σήμερα είναι ωραίο.
1: Τουλάχιστον να τσακωνόμαστε, ρε παιδί μου. Αλλά να βγάλουμε 7.000 το μήνα ο καθένας.
2: Εσύ και εγώ.
1: Ναι, να τσακωνόμαστε δυο μας.

0: Λοιπόν, σας έχω ιστορία φρέσκια που μου
1: φρέσκια
0: έτυχε.
1: Φρέσκια ιστορία.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάω ο άνθρωπος στην τράπεζα, γιατί έχω υποχρεώσεις, όπως κάθε άνθρωπος πάει στην τράπεζα. Δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις ηλεκτρονικά, πρέπει να πας εκεί, στον κισέ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, πάτε λοιπόν εκεί, δεν βλέπεις και πολύ κόσμο, λέω πάρα πολύ ωραία. Μπροστά μου ο Ρακετζής, ο Μιχάλης.
1: Α, ναι.
0: Έτσι.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή?
0: Καλά είναι, χειρότερα ντυμένος από μένα. Εγώ έχω ένα σορτσάκι των 5 ευρώ. Εκείνος ήταν με το ίδιο, αλλά είχε και τρίχες από σκύλο πάνω του.
1: Δεν κατάλαβα και τι πειράζει άμα έχει τρίχες. Είναι υψηλότερη η αξία του ρούχου που έχει στολιστεί με τρίχες.
0: Αυτό.
1: Και τα δικά μου τρίχες.
0: Περιμένουμε στοϊκά. Στοϊκά περιμένουμε.
1: Τα δυο σας, ναι. Τουλάχιστον για την παρέα.
0: Δύο ηλικιωμένους μπροστά.
1: Μα, οι οποίοι τι κάνανε?
0: Οι οποίοι περιμέναμε 20 λεπτά τον καθέναν για να εξυπηρετηθεί, άρα 40 λεπτά ή 2. Μετά ήμασταν εμείς. Τέλος πάντων, για μένα τα πω λίγο, σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι καταστροφικό για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάπως γνωστός, ρε παιδί μου. Έτσι. Πετάγονται τρεις κυρίες από πίσω που ακούω ένα ψήθυρο. Εσείς, αυτός είναι ο Ρατζιτζής. Και έρχονται τρεις κυρίες, γύρω στα 50-55, όχι παραπάνω. Έτσι. Γεια σας, τι κάνετε, πόση χαρά μου δώσατε που σας είδα σήμερα εδώ και μου φτιάξατε την ημέρα, κύριε Γερακιτζή, τι κάνετε και όλα αυτά. Ο άνθρωπος ευγενικότατος, δεν το συζητάω, έτσι, με ένα μηδίαμα. Έτσι, η επόμενη ερώτηση, κοπέλα έχετε αυτό το διάστημα?
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ να έχω φρικάρει, να κρύβω με το μεταξύ. Ευτυχώς το ραδιόφωνο μερικές φορές είναι πάρα πολύ
1: σωτήριο.
0: Καλό.
1: Γιατί,
0: ναι, γιατί τέλος πάντων, αν θα πολυλογώ, η επόμενη ερώτηση είναι, όχι, η επόμενη ατάκα είναι από την άλλη κυρία. Στη Eurovision ήσασταν τέλειος, μην ακούτε κανέναν βλάκα που έλεγε κακά λόγια. Ήσασταν υπέροχος. Η επόμενη κυρία.
1: Αυτό ήταν στο καπάκι από το ανοίξει γκόμενα.
0: Ναι, στο ίδιο, ναι. Στο okay. ίδιο δεκάλεπτο, τέταρτο τελείω.
1: Πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων που λέγαμε αυτά, που εγώ γελούσα, ας πούμε, κρυφά και ο άνθρωπος προσπαθούσε.
1: Γέλεγες με τον πόνο του αλουνού, δεν τρέπεσαι
0: ναι,
1: λίγο.
0: Ναι, ναι. Εμείς εδώ μεταξύ είχαμε. Ο κάθε ένας μπροστινός έπαιρνε 20 λεπτά για την κάθε κίνηση και γυρίζαμε και μιλάγαμε γι' αυτό, ότι είναι ένας υπάλληλος στην τράπεζα. Έχει φτάσει να είναι ένας υπάλληλος στην τράπεζα. Έτσι, και να έχουν βάλει κάποιον ο οποίος κάνει 20 λεπτά για την κάθε δουλειά. Το επόμενο, πότε θα σας δούμε? Παίζετε σε κάποιο μαγαζί τώρα να έρθουμε, να πάρουμε τις φίλες μας να έρθουμε? Λέει ο άνθρωπος, όχι, εγώ δεν. Το καλοκαίρι από Οκτώβριο πάλι. Ξέρω κι εγώ. Μιλάμε. Δηλαδή, πραγματικά, είτε έχεις όρεξη, είτε δεν έχεις. Έτσι, τι σεμνός και ταπεινός άνθρωπος να φωνάζουν από πίσω. Τρεις ήτανε, δεν τον άφησαν τον άνθρωπο ένα τέταρτο. Δηλαδή πραγματικά λες, πώς υπομονή μπορεί να έχεις? Εκείνη τη στιγμή δεν έχεις όρεξη να μιλήσει άνθρωπο, ξέρεις. Στο τέλος έκανε και αυτός 10 λεπτά για τις δουλειές που ήθελα και μου λέει, εγώ μια μεταφορά ήθελα. Από λογαριασμό σε λογαριασμό μου πήρε, μου λέει, 10 λεπτά έκαναν οι άνθρωποι.
1: 10 λεπτά η μεταφορά. Ένα 40 λεπτό η αναμονή πριν, την ώρα την έκλεισε εκεί μέσα.
0: Άστα, ναι, 50 λεπτά κλείσαμε.

0: αυτές οι περιπέτειες.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι.
0: Αυτά είναι τα ωραία, δεν λες τίποτα.
1: Τι θα είχες εσύ τώρα να αφηγηθείς?
0: Να πεις, ναι.
1: Ποια ιστορία θα μπορούσες να μοιραστείς? Ενώ τώρα...
0: Έλατε.
1: Και το έζησες και το μοιράστηκες. Και σε περίπτωση που δεν ήθελε να μοιραστεί αυτή την περιπέτειά του ο κύριος Ζακίτζης.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα.
1: Ακούστηκε.
0: Πληροφορίες εντός, ξέρεις, από τα βάθη, από τα μυστικά.
1: Εσύ δεν τον ερώτησες τίποτα?
0: Όχι βέβαια.
1: Ως αν και δεν ντρέπεσαι.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα, γιατί έρχονται διαφημίσεις.
1: Και επιστρέφουμε εδώ. Και δεν μας είπες τελικά, απάντησε.
0: Σε τι απ' όλα?
1: Είναι μόνος αυτό το διάστημα.
0: Έλατε, είσαι και εσύ της συνέχειας. Κατάλαβες. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Έτσι, εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Καδραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Εύη Κοσμά και Δερμάδο εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902, που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Είναι 9 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στην 9 Ιουλίου.
1: Εδώ φτάσαμε, εδώ φτάσαμε 9
0: απίστευτο,
1: Ιουλίου.
0: Απίστευτο φαίνεται.
1: Να μοιράζεσαι ιστορίες από την τράπεζα και όχι από την παραλία.
0: Τι να γίνει, αφού ακόμα δεν έχω ξεκινήσει διακοπές, τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, Εβιβαλή εδώ, Κοσμάς και Δραμάδες εδώ καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλο το καλοκαίρι Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, γιατί πρέπει να κοιτάμε και το παρελθόν. Σαν σήμερα 9 Ιουλίου το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell και ο Albert Einstein που έχασε τη ζωή του λίγο πριν. 1956, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό εκείνο είχε προκληθεί ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που είχε απλωθεί στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Το 1959 άρχισε στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 9 Ιουλίου.

0: Εδώ είμαστε. Βλέπω εντωμεταξύ ότι τα καλαμάκια επιστρέφουν πανηγυρικά σε πλαστικά πάλι.
1: Ναι,
0: αυτά που μας φέρανε εδώ σήμερα, κάτι χυμούς, κάτι ωραία πράγματα. Για λέγε.
1: Λοιπόν, μιλώντας για ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα και αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ έκλεψαν κάποιοι από το Μουσείο Λαλίκ στην Αλσατία. Κοσμήματα βεβαίως.
0: Εντάξει μωρέ, αφού δεν βρήκανε άλλα, θα βρουν αυτά τώρα. Δεν βρήκαν αυτά του Λούβρου, ακόμα τα ψάχνουν.
1: Κρυστάλλινα κοσμήματα που δεν έχουν ωστόσο πολύτιμους λίθους, αλλά είναι εξαιρετικά τεχνουργήματα. Περίπου 20 στον αριθμό. Η ακριβής αποτίμηση δεν έχει γίνει, αλλά ένας πρόχειρος υπολογισμός δείχνει εκεί 4 εκατομμύρια και κάτι. Μετά τη διάρρηξη, η διοίκηση του μουσείου ανακοίνωσε πως το ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό για κάποιες μέρες. Το συγκεκριμένο μουσείο είναι αφιερωμένο στον διάσημο καλλιτέχνη της Art Nouveau και της Art Deco, René Lalique, και βρίσκεται στον ομό του κάτω Ρήνου. Πώς λέμε, πάνω Παναγιά, πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά, εκεί είναι ο κάτω Ρήνος. Υπήρξε συναγερμός, αλλά μέχρι να γίνει η επιβεβαίωση του περιστατικού, πρώτα έφτασε μια καθαρίστρια στο χώρο.
0: Η άλλη είχαν φύγει, ναι.
1: Πρώτα έφτασε μια καθαρίστρια στο χώρο.
0: Καταρχήν είναι μεγάλη ήττα, έτσι δεν είναι αυτό, για την αστυνομία εκεί.
1: Μα προφανώς.
0: Με όλα αυτά που έχουν συμβεί είναι τεράστια ήττα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί οι άνθρωποι.
1: Όλα
0: αυτοί
1: τα συστήματα συναγερμού, λέει, λειτουργήσαν ακριβώς όπως έπρεπε. Απλά ήταν αργά τα αντανακλαστικά.
0: Ναι, βέβαια, οι άνθρωποι. Πάω στοίχημα ότι θα πούνε ότι και εκεί είναι υποστηλεχωμένα τα τμήματα,
1: να
0: τα δημόσια.
1: Να σου πω κάτι όμως, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργήσαν κανονικά τα συστήματα. Δεν υπήρχε κάποιος κωδικός της ασφαλείας που να λέει το όνομα του μουσείου. Ήταν λίγο πιο οργανωμένη η κατάσταση.
0: Δείχνει όμως ότι και τα συστήματα δεν, παρόλο που τα πληρώνεις, τελικά δεν αποδίδουν. Άμα ο άλλος είναι ειδικά οργανωμένος, έτσι δεν είναι?
1: Και άμα καθυστερήσει λίγο αυτός που πρέπει να φτάσει νωρίς.
0: Ναι, βέβαια.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά. Και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Έχεις κάνει κανένα μπάνιο?
1: Σου.
0: Στη θάλασσα εννοώ, όχι.
1: Σου.
0: Εντάξει, το παλεύω εγώ. Μια φορά την εβδομάδα βρίσκω τρόπο και πάω.
1: Μπράβο σου.
0: Έτσι, μπράβο μου. Όχι, μπράβο μου. Δεν το συζητάω καν.
1: Όχι, μπράβο σου. Δεν μπορώ να πω.
0: Απλά σκέφτομαι αυτό με τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες. Τι γίνεται. Καταλαβαίνεις, και δεν θέλω να βρεθώ προεκπλήξεων. Οπότε, μάλλον θα έχω και καβάτζα στο αυτοκίνητο πάντοτε ομπρελίτσα.
1: Χρήσιμο.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Ο Πατριάρχης Βορείου Αιγαίου πραγματοποίησε επίσκεψη στο νησί μας, όπου είχε σειρά επαφών και επισκέψεων σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναφέρθηκε και στις προοπτικές νέων σημαντικών παρεμβάσεων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμμου Ελισσέος Μαυρατζώτης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη φιλοξενία της Συνόδου των Πριτάνων στη Σάμμο, τονίζοντας ότι αποτελεί μια εξαιρετική διοργάνωση για το νησί. Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου βρέθηκε στη Σάμμο και Υπουργός Παιδείας, ενώ επίσκεψη πραγματοποίησε και Υπουργός Πολιτισμού με αντικείμενο την πορεία έργων πολιτιστικής αποκατάστασης στο Βαθύ και το Καρλόβαση. Αναφερόμενο στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμμου Ελισσέος Μαυρατζώτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επανεκλογή του κ. Μάρκου στη θέση του Προέδρου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μεγάλα οδικά έργα της Σάμμου για τον οδικό άξονα του Καρλοβάσου, σημείωσε ότι η πορεία των εργασιών εξελίσσεται ικανοποιητικά, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πρόοδο του έργου. Σε ό,τι αφορά τον περιμετρικό δρόμο του Πυθαγορείου, ανέφερε ότι η Περιφέρεια αναμένει τις οριστικές αποφάσεις της αναδόχου εταιρείας σχετικά με τις οικονομικές εκπτώσεις που έχουν τεθεί στο έργο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος. Όπως υπογράμμισε, το έργο έχει ήδη υπερβεί τον αρχικό χρόνο υλοποίησης, ωστόσο η ολοκλήρωσή του θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2027, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση. Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο των εργασιών στον περιμετρικό δρόμο της πόλης της Σάμμου, επισημένοντας ότι αναμένεται η νέα ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και η οριστική έγκριση ώστε να προχωρήσει η δημοπράτησή του. Όπως είπε, ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης παρέμβασης ανέρχεται περίπου στις 600.000 ευρώ και στόχος είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία υλοποίησης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ένταξη δύο σημαντικών έργων αποκατάστασης εκκλησιαστικών μνημείων της Σάμμου. Πρόκειται για τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Καρλόβαση και τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στο Βαθύ, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημοπράτηση των έργων μέσα στο 2027 και η ολοκλήρωσή τους το συντομότερο δυνατόν. Σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τις αγοραπολισίες ακινήτων, τους ιδιοκτήτες και τους υποψήφιους αγοραστές βρίσκονται πλέον σε ισχύ, διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο στις μεταβιβάσεις και στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Για τις εξελίξεις αυτές μίλησε στον 2000FM ο συμβολιογράφος Θέμος Δημόπουλος, αναλύοντας τις σημαντικότερες νομοθετικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις ακινήτων. Όπως ανέφερε, ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο πλαίσιο την πολεοδομική νομοθεσία, εισάγοντας αυστηρότερους κανόνες για τη δόμηση και θέτοντας ουσιαστικά φρένο στις αγοραπολισίες μη νόμιμων ή αυθαίρετων κατασκευών. Παράλληλα, ρυθμίζει σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εκτός σχεδίου δόμηση, δημιουργώντας ένα σαφέστερο θεσμικό περιβάλλον για την αγορά ακινήτων. Όπως επεσήμανε ο συμβολιογράφος, η αγορά ακινήτων συνεχίζει να παρουσιάζει ανωδική πορεία στις τιμές, με ποιότερους όμως ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Την ίδια στιγμή, αυστηρότερη έλεγχη για τα αυθαίρετα και η υποχρεωτική ψηφιακή καταγραφή των ακινήτων δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον μεγαλύτερης ασφάλειας και διαφάνειας τόσο για τους πολιτές όσο και για τους αγοραστές. Εξιχνίαστηκε μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Σάμμου υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από 2 χρόνια περίπου σε βάρος ημεδαπού κατοίκου της Σάμμου. Ταυτοποιήθηκαν για την εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή 3 άτομα, ένας 27χρονος ημεδαπός, ένας 22χρονος και ένας 37χρονος αλλοδαπός αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης με υπολογιστή. Ειδικότερα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άτομα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επικοινώνησαν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών με τον παθόντα και χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την αποκόμιση κέρδους από παρακολούθηση βίντεο στο διαδίκτυο, κατάφεραν να τον πείσουν εξαπατώντας τον να μεταφέρει τμηματικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς το χρηματικό ποσό των 3.967 ευρώ. Κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, προέκυψε ότι μέρος του προαναφερόμενου χρηματικού ποσού μεταφέρθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στους ταυτοποιηθέντες δράστες. Το προανακριτικό έργο διενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σάμμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης.
1: 2000FM. 2000FM.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδο εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερο.

0: θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε.
0: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. CSI Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. CSI Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική.
1: Εδώ είμαστε εδώ.
0: Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, σήμερα Πέμπτη.
1: Drugs.
0: 9 του μήνα. 9 Ιουλίου. Έτσι. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Mm-hmm. Σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Σχεδόν στη μέση. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε στη μέση. Λοιπόν, δώστε προσοχή. Δώστε προσοχή γιατί έχω πληροφορίες για τις γυναίκες.
1: Αποκλειστικές πληροφορίες.
0: Εννοείται για τις γυναίκες. Τι θέλουν αυτή τη στιγμή οι άντρες, τι είναι αυτό που προτιμούν περισσότερο. Έτσι, από αυτή την έρευνα που διαβάζω εδώ. Όσον αφορά εμφανισιακά καταρχήν τη γυναίκα.
1: Να μάθουμε εμείς τι αρέσει στους άντρες αυτή την περίοδο. Ποια είναι η τάση,
0: αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Η τάση δεν ξέρω κι εγώ.
1: Ναι. Η τάση.
0: Λοιπόν, καταρχήν οι γυναίκες από 1,57 στο 1,67 στο ύψος.
1: Είμαι μέσα.
0: Καστανά μάτια προτιμά το 60% των αντρών. Είσαι μέσα και σε αυτό.
1: Δεν ξέρω, κοίταμε.
0: Οι μελαχρινές έχουν πολύ περισσότερα μηνύματα από τις ξανθιές. Και το ποσοστό είναι 40% οι μελαχρινές έναντι μόλις 15% οι ξανθιές.
1: Οι καστανές.
0: Δεν ξέρω, αυτό έχει τώρα. Μελαχρινές. Εντάξει, το μελαχρινές λόγω ότι είναι άντρες. Τώρα τι καστανές, τι μελαχρινές, ξέρεις.
1: Όλα ίδια τα βλέπεις.
0: Εσύ όλα ίδια. Τώρα το ξανθό, ξέρω και εγώ, είναι ξανθό, είναι διαφορετικό. Κατάλαβες. Ο μέσος σωματότυπος. Έτσι, δεν θέλουν καθόλου να είναι αθλητικός. Βεβαίως. Οι άντρες προτιμούν έτσι την αυτό που θέλεις.
1: Το κανονικό.
0: Λίγο πιασιματάκι, ξέρω και εγώ ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πάντα μιλάμε ότι αυτό προσελκύει τους περισσότερους άντρες, έτσι. Μην τρελαθούμε. Προφανώς υπάρχουν και άντρες οι οποίοι ψάχνουν τις μοιασμένες.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά αυτό είναι μειονότητα. Μειοψηφία. Ό,τι διαβάζω εδώ. Λοιπόν, επίσης, από ό,τι διαβάζω εδώ, πάμε στο ψυχικό λίγο, ρε παιδί μου.
1: Ψυχικό.
0: Ναι. Θέλουν καθαρά νύχια, όχι βαμμένα και οτιδήποτε άλλο, καθαρά νύχια, σου λέει, έτσι, και ειλικρίνεια είναι αυτά που μετράνε. Να είσαι ειλικρινής, όχι περίπου, όχι ίσως, σε καταλαβαίνουνε όταν δεν είσαι ειλικρινής. Mm. Απλά δεν θα το δείξουνε. Απλά δεν σε έχουνε στο κέντρο του μυαλού τους πλέον, αν αρχίσουν και βλέπουνε ότι δεν είσαι ειλικρινής, αρχίζεις και παίρνεις το δρόμο του Θεού, θα έλεγα. Με διάφορους τρόπους. Δεν θα σου πούνε φύγε, σε χωρίζω, που κάνετε εσείς. Έτσι, θα σου το πούνε με άλλο τρόπο. Θα τον βρεις με άλλη. Ξέρω και εγώ, θα βλέπεις να βλέπει περισσότερη τηλεόραση και να μην σου δίνει σημασία. Δεν.

0: δεν ξέρω τι λες για αυτά που σου είπα προηγουμένως, γιατί προηγουμένως δεν σε έβλεπα, ήσουν αλλού για αλλού.
1: Όχι, δεν ήμουν αλλού.
0: Το σκέφτεσαι, δεν ξέρω τι. Για αυτό που θέλουν οι άντρες στις γυναίκες. Εγώ τα βρίσκω φυσιολογικότατα, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν ξέρω κατά την πιστότητα, τέλος πάντων, που έχει αυτή η έρευνα.
0: Γιατί την πιστότητα, εγώ σαν άντρα σου λέω ότι η γύρω
1: εσύ
0: μου.
1: Μπορεί να μου λες αυτό.
0: Γύρω μου και εγώ και η γύρω μου αυτό θέλουν. Μπορεί να λένε, α, ξανθιά, αλλά τους βλέπεις συνήθως και είναι αυτά που λέει εδώ η έρευνα.
1: Ναι. Δεν ξέρω, εγώ έχω δει και άλλες επιλογές και έχω δει ότι γενικότερα ελκύονται από γυναίκες με άλλα χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τώρα τι να σου πω, για να το λες εσύ.
0: Μπορεί να έχεις τη μειοψηφία.
1: Μπορεί.
0: Εδώ σου λέει
1: ο χώρος που κινείται ο καθένας είναι σημαντικός για το τι προσλαμβάνουσες έχει. Τώρα τι να σου πω και
0: για λέγε εσύ.
1: Εγώ να σου πω ότι η Ισπανία αναμένεται να υποδεχτεί φέτος 100 εκατομμύρια τουρίστες.
0: Ωραία.
1: Έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Το διάστημα αυτό, διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, ο υπολογισμός είναι τα 43 εκατομμύρια τουρίστες. Περιμένουν μια αύξηση 6% σε σχέση με πέρσι. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για τα έσοδα και σε πόσα εκατομμύρια μεταφράζεται αυτό ή δισεκατομμύρια. Βασικό όμως πρόβλημα, ωστόσο, είναι ο υπερτουρισμός στους δημοφιλείς παράκτιους προορισμούς. Παιδιά, αυτό είναι παντού πλέον.
0: Mm-hmm. Είναι παντού, αλλά νομίζω ότι και οι τουρίστες σιγά-σιγά σκέφτονται διαφορετικά και αρχίζουν και ψάχνουν μέρη τα οποία δεν είναι τόσο επιβαρημένα.
1: Τόσο γνωστά, ναι.
0: Επιβαρημένα. Πας και βρίσκεις ένα άλλο προορισμό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μπορεί, τι να σου πω.
0: Εμείς πάντως σαν Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε μια αύξηση 4,5% στην προσέλευση τουριστών.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, μέχρι στιγμής. Έτσι λένε. Τώρα έχουν άλλες συνήθειες πλέον όμως οι τουρίστες, ξένοι τουλάχιστον, να ξέρετε. Έτσι δηλαδή.
1: Τι άλλες συνήθειες?
0: Ρε παιδί μου, δεν θα πάνε στο ξενοδοχείο, θα πάνε σε Airbnb.
1: Ναι, okay.
0: Έτσι, από εκεί αλλάζουν όλα. Που σημαίνει ότι πλέον δεν πάνε στην ταβέρνα κάθε μέρα να φάνε, γιατί είναι ακριβά και για αυτούς. Mm-hmm. Έτσι παλιότερα δεν ήταν, τώρα είναι. Και από εκεί και πέρα αλλάζουν όλα. Δηλαδή πηγαίνουν και ψωνίζουν. Άρα έχουν περισσότερη κίνηση και τα σούπερ μάρκετ. Καταλαβες. Γι' αυτό
1: ναι.
0: Υπάρχει μεγάλη μείωση.
1: Άρα και διαφορετική κινητικότητα στην αγορά.
0: Ναι, υπάρχει μεγάλη μείωση στην εστίαση λόγω αυτού.
1: Ναι, αλλά να σου
0: πω
1: κάτι,
0: είναι μεγάλη
1: η
0: μείωση.
1: Οι περισσότεροι τουρίστες όμως πηγαίνανε σε all inclusive ξενοδοχεία, οπότε πάλι δεν είχε κίνηση στα εστιατόρια.
0: Ναι, ναι.
1: Το να επιλέγουν τώρα τα Airbnb ή ξέρω εγώ πιο μικρά καταλήματα.
0: Τους βγαίνει πιο φτηνά.
1: Μπορεί να τους βγαίνει πιο φτηνά, αλλά κινούνται και άλλα κομμάτια της αγοράς με αυτόν τον τρόπο, νομίζω.
0: Για να δούμε. Άμα δεν πάει στην ταβέρνα ο άλλος και πάει στο σούπερ μάρκετ, κινείται το σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από τις άλλες χρονιές, υπάρχει, αυτό καταγράφεται. Τώρα στο τέλος θα ξυρίζουν το γαμπρό, οπότε στο τέλος θα δούμε τι έγινε τελικά.

0: Σε λίγο διάλειμμα. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, Πέμπτη. Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις και το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσουμε μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς και Τρομάδος στα social media και TikTok και Instagram και Facebook. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
1: Εκεί τα λέμε. Βεβαίως. Αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επίσης, περιμένω βιντεάκια από εκεί πέρα που είσαστε. Κανονίστε να μας δείξετε έτσι τη θαλασσίτσα, την πισίνα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μπορείτε να μας δείξετε κάτι άλλο. Μου ήρθε τόσο το μυαλό, άστο. Φεύγει.
1: Αχ, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Τι του έχετε δείξει καλά του ανθρώπου?

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνο του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

λόγοι σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: Επιστροφή τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Καλώς ορίσατε, καλές διακοπές στα μέρη μας, σε όσους έχετε ξεκινήσει οι διακοπές.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Βεβαίως, να περάσετε υπέροχα. Ευχόμαστε εμείς εδώ παρέα, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτή είναι εδώ την ώρα.
1: Την πιο μεγάλη ώρα.
0: Που μεγάλη, είναι τώρα. Μικρή, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά μια χαρά ώρα είναι να σου κάνουμε παρέα. Εμείς εδώ, καθημερινά. Λοιπόν, θα σας πω μερικά νούμερα για να δείτε μερικούς ανθρώπους που υποφέρουν και τους κάνανε τώρα έτσι ένα διπλασιασμό.
1: Τους κάνανε διπλασιασμό?
0: Στο μισθό που παίρνουνε. Ας πούμε από 2.500-5.000. Κατάλαβες, γιατί με 2.500 δεν περνούσαν καλά. Λοιπόν, παιδιά, η εκκλησία, από ό,τι διαβάζω εδώ, έχει 15 δισεκατομμύρια περιουσία αυτή τη στιγμή, με τις καινούργιες τιμές των ακινήτων που έχει. 15 δισεκατομμύρια περιουσία και χρυσά ακίνητα, όπως διαβάζω εδώ σε εφημερίδα. Λοιπόν, ας πούμε πάρτε ένα παράδειγμα εδώ που διαβάζω. 45,5 εκατομμύρια στρέμματα το δημόσιο. Έτσι, τοπική αυτοδιοίκηση έχει 15,5 εκατομμύρια στρέμματα, η Δήμη δηλαδή, ναι. Και η Εκκλησία έχει 1,300. 1.300.000 στρέμματα δικά της. Έτσι, τα οποία, να ξέρετε, όσοι είσαστε μικροί και δεν το ξέρετε, θα μεγαλώσετε κι εσείς και θα μάθετε, δεν πληρώνει έμφυα γι' αυτό. Έτσι, και νομίζω ότι πληρώνει και φόρους. Αυτά τα ωραία που διαβάζω εδώ. Και
1: μπορώ
0: μετά λες,
1: παιδί μου,
0: να φύγεις, να πας αλλού.
1: Αυτό.
0: Αυτό, με το παγωτό ζεστό μου, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, έτσι που λέτε. Αυτά τα ωραία. Έτσι, εκεί που χρειάζεται κοινωνία, δηλαδή πραγματικά να δώσεις κάτι παραπάνω, γιατί τους έχεις αδικημένους, έτσι, τουλάχιστον μια 15ετία, εκεί δεν το σκέφτεσαι καθόλου.
1: Έχω ένα θέμα μπροστά μου, ξέρεις τι τίτλο έχει?
0: Τι?
1: Γιατί τα εγκεφαλικά εκδηλώνονται σε ολοένα και νεότερους.

0: Εδώ είμαστε. Τι ωραία, τι καλά.
1: Αχ, εδώ είμαστε. Και εντάξει, διαβάζω διάφορους τίτλους να δω τι θα μου κινήσει περισσότερο την περιέργεια. Και διαβάζω για έναν κρίσο, τον Bernard Arnault, που έχει διαταχθεί από τη Γαλλία να πληρώσει αναδρομικούς φόρους 22,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, τα πράγματα σε άλλες χώρες λειτουργούν καλύτερα, λίγο μάλλον.
1: Πόσο θα ήθελα να διαβάσω ένα τίτλο και να αφορά στην Ελλάδα αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: και ποιο νόμος.
0: Ποιο νόμος.
1: Όχι να είναι σε 2-3 αυτοχαδάκια, ας πούμε.
0: Ναι, μπορεί να είναι και σε 2-3 πλούσιους, οι οποίοι όμως δεν είναι με τη μερία αυτό που έπρεπε. Ούτε αυτό θα μου άρεσε.
1: Παιδιά, εντάξει, είναι. Ο συγκεκριμένος κύριος και η οικογένειά του είναι οι ελέγχοντες ιδιοκτήτες της LVMH, γνωστή για μάρκες όπως είναι η Louis Vuitton και η Dior. Κατατάσσεται ως ο 8ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.
0: Α, ναι, το θυμάμαι αυτό, ναι. Απλά θυμάμαι ότι κάποια στιγμή ήταν σε πιο πάνω θέσεις. Δεν ήταν στην 8η θέση.
1: Ε, ναι, τώρα να μην του ζητάμε να πληρώσει κιόλας. Έχει πέσει που έχει πέσει θέση.
0: Πας και εσύ να του ζητήσεις τώρα 20 εκατομμύρια, πόσο ζητάνε.
1: Ναι, 22,5.
0: Ναι, τώρα, φτωχαδάκι τώρα. Πέσαμε σε δισεκατομμύρια τώρα. Ναι.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν η πέμπτη μας, ήταν καταπληκτική, υπέροχη.
1: Και έκλεισα έτσι με μερικά εκατομμύρια
0: φορολογίες. Βρίζουμε εδώ πέρα στο στούντιο, παιδιά. 2 ώρες σχεδόν βρίζουμε.
1: Να σου πω
0: για
1: κάτι.
0: Για όλα τα πράγματα
1: θυμάσαι,
0: αυτά βρίζουμε εμείς.
1: Τις έρευνες που έχουμε διαβάσει που λένε ότι οι άνθρωποι που βρίζουν είναι πιο.
0: Που βρίζονται ή που βρίζουν.
1: Που βρίζουν.
0: Είναι πιο έξυπνοι. Έχουν υψηλότερο IQ.
1: Έχουν υψηλότερο δίκτυο νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι.
0: Εννοείται, τι. Εννοείται.
1: Ψυχική σταθερότητα δεν ξέρω αν έχουμε, αλλά ενδεχομένως βέβαια τον πινελίκι.
0: Ούτε και αυτοί έχουν ψυχική σταθερότητα. Συγγνώμη, αν θυμάσαι όλη την έρευνα που έχουμε διαβάσει παλιά.
1: Ναι, αυτό ενδεχομένως τον πινελίκι να βοηθάει στην ανάκτηση της ψυχικής σταθερότητας.
0: Ναι, μπορεί και αυτό.
1: Να εκτονούνε σε ρε παιδί μου αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Βρέστε, παιδιά, γιατί χανόμαστε.
0: Βρίζουνε. Δεν έχω δει και κανέναν πολιτισμένο στον δρόμο. Όλοι βρίζουνε. Μούτζες, βρισχές. Κατεβαίνουνε στον δρόμο κάτω, χτυπιούνται. Χαμός γίνεται.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εσύ το πήγες στο άλλο άκρο.
0: Τώρα ή θα το προχωρήσουμε ή όχι τώρα. Στις βρισχές θα μείνουμε. Τσάμπα κόπος. Τσάμπα, θα χαλάσουμε τώρα τα λυσακιά μας.
1: Θα γαυγίσουμε, ρε παιδί μου. Πώς είναι, nice. Έχεις δει κάτι βιντεάκια με σκύλους που γαυγίζονται και όταν φεύγει η πόρτα που υπάρχει ανάμεσά τους, σταματάνε. Αυτό.
0: Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά από εμάς.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα.
5: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
6: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο

Κι εγώ σαν κάλπικος φωνιάς με ψέματα σε σημαδεύω. Νυφάλιος να μείνει πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα από την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειρα ρυθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί ανασαπαίνουμε μαζί. Ανάμνηση το χαραχτή με μισθό σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.